0: μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
1: Να είμαι μεγάλη και πιο δυνατή.
0: Μπορείς.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
0: Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίσω όλο τρέχω σαν παιδί. Έχω γίνει

αχ μικρή μου αγάπη, δεν υπάρχει άκρη να κρυφτείς μέσα στη μαύρη λησμονιά. Σαν τη θάλασσα στα γέρη τρέχεις, τρέχεις

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερο από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στον Πατάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στον Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκε πριν λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις.

0: 28 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 8 μήνας. Και ξέρετε τι λένε, έτσι? Μπήκε ο Τέταρτος, βγήκε ο Βδόμαδος.

Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Μόνη, γιατί δώσαμε αδειούλα στο Διονυσάκο. Άντε και στα δικά μας δηλαδή, Παναγία μου. Καλοκαιράκι και καρδιά μου έχει καλοκαιράκι, αλλά είναι καλοκαιράκι και σας βλέπω ότι κινείστε έξω, έστω και για μια βόλτα και για λίγο περπάτημα. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί έχει και ωραίο καιρό, ρε παιδιά. Δεν έχει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε ζήσει καυτό καλοκαίρι. Και να μην ζήσουμε και καυτό καλοκαίρι, να το ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι όπως ζούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μας πάει καλά σε αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν, που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 8, θα έχουμε κάποια φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας όπως σας έλεγα, και έξυπνο φοράκια στο Αιγαίο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει λίγη συννεφιά που σιγά σιγά θα πυκνώσει και θα βρέξει και μπορεί να ρίξει και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές, κυρίως τα επιρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο αυξημένες, ας πούμε, οι συννεφιές, και μπορεί και να βρέξει, αλλά αυτές οι βροχές που σας λέω θα είναι στα ορεινά, πολύ ψηλά δηλαδή. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35. Στη Θεσσαλία από 22 έως 37. Στην Ήπειρο από 16 έως 31. Στη Στερεά από 19 έως 35. Στην Πελοπόννησο από 16 έως 32, στο Ιόνιο από 19 έως 31 βαθμούς, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 31 και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς. Και για όλα αυτά ευθύνονται οι άνεμοι, οι οποίοι όμως στο Βόρειο Αιγαίο βλέπω ότι από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες, αυτό δεν είναι καλό. Στο κεντρικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική και από το απόγευμα θα γίνουν δυτική. Στο νότιο Αιγαίο δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη 2 με 4 μποφόρ και θα φτάσουν και τα 5 τοπικά. Εδώ στην Αττική θα έχουμε καλό καιρό. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολούσουν ιδιαίτερα. Θα είναι 2 με 4 μποφόρ, αλλά θα είναι από διάφορες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει όλο το νομό συννεφιά. Η συννεφιά αυτή θα πυκνώσει από το βράδυ και μπορεί να βρέξει το βραδάκι. Τώρα, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και έτσι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματα.

Καλημέρα στην πιάτσα των ταξί στην Καστοριά, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, 24 βαθμοί. Να έχετε λέει μια πολύ όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στην Φωτεινή. Η γιαγιά μου καλή της ώρα έλεγε: Έφτασε η Τεταρτίτσα, πέρασε η Βδομαδίτσα. Και εμένα η γιαγιά μου το λέγε. Καλημέρα κύριε Παύλο μου. Ο κύριος Παύλος και εγώ, για να το πω και σωστά και με την απαραίτητη ευγένεια, γίναμε έξαλλοι χτες παρακολουθώντας τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Έξω φρενών γίναμε.

Για την ιστορία να σας πω ότι η Αργεντινή κατάφερε στο τέλος και κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει όχι την Κολομβία που μου λέγανε όλοι. Δηλαδή την Κολομβία θα παίξει, με την Κολομβία δεν είχε την γίνει αγώνα. Παιδιά, με την Ελβετία. Συγγνώμη, ε. Έτσι και χτες θεωρούσαν σίγουρη την Αργεντινή από την αρχή ότι θα πέρναγε. Πήγε να κάνει το θαύμα η Αίγυπτος, αλλά δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Εντάξει, είχε και λίγη βοήθεια η Αργεντινή, όπως πάντα. Από το 12ο παίκτη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με αγάπη και αφοσίωση, ειδικά την Ουκρανία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Κατοβουλής, έτσι, για την ημέρα της οικογένειας. Είναι η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία, που θρηνεί πάρα πολλά μέλη της, δυστυχώς, εξαιτίας της Ρωσίας. Σήμερα λοιπόν, που είναι και της Αγίας Σουνίβα στην Καθολική Εκκλησία και του Αγίου Θεοβάλδου και του Αγίου Κουιντίνου, που είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Προσέξτε τώρα να δεις, αυτός είναι ένας πολυσχηδής Άγιος. Ο Άγιος Κουιντίνος είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, είναι προστάτης των κλειδαράδων και των πασχόντων από βήχα και φτερνίσματα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτη και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλέιμαν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την Κνωσό, την κριτική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, από την Αρκαδία, ο πρωθυπουργός που μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός, συγγραφέας, ένας άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σαν σήμερα έφευγαν από τη ζωή το 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, παρακαλώ. Το 1695, το νόμιζω έτσι. Το 1822 ο Percy Shelley, ο Άγγλος δραματικός ποιητής. Και το 1967 η Vivian Leigh. Δεν θέλει συστάσεις. Ευτυχώς λέω εγώ που δεν ζει η Vivian Leigh, για να δει τι κάνουν στις ταινίες που πρωταγωνίστησε. Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα του 21 βαθμοί λέει, από την οίκια της Λάρισας με ηλιόλου στη μέρα, και για το καλοκαίρι μου λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ήπιο, ήπιο ναι. Καλημέρα στον Αποστόλη. Αποστόλη, μπορείς να εκφράσεις το θαυμασμό σου για μένα όσο θέλεις. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις, έτσι.

Θα πούμε και τα σοβαρά της επικαιρότητας και τα βαριά και όλα και ό,τι έχει συμβεί. Θα σας πω και παρασκήνια από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, θέλω να πω το εξής πράγμα. Βλέπω αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο που πολλές φορές σας παρουσιάζουμε και εδώ και από το Earth News και από την τηλεόραση και στα site και παντού κτλ. Από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μπουν, να κλέψουν, να διαρρήξουν, να βουτήξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις τα βίντεο και δεν θα πω θαυμάζεις. Βλέπω τώρα το βίντεο αυτό το πράγμα από τη Σπήρα των Κοσματοπολίων. Παιδιά, η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία δρούν και κινούνται, δηλαδή σαν χορογραφία κανονική τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ταλέντα τους για κάτι νόμιμο, τι καλό που θα ήταν.

Σαν εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα ξεκινήσω, επειδή ήταν το δείπνο των ηγετών χθες, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βαριά, θα σας πω τι φάγανε. Καταρχήν, γιατί το ζήτησε και ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Μου λέει, αν μας πεις τι φάγανε, θα σας πω τι φάγανε. Αλλά έχει τρελά πράγματα, μην φανταστείς. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ορεκτικά, στα ορεκτικά λέει υπήρχε ένα σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, και για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν ή φιλέτο λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό αργά ψημένο, αργού ψησίματος. Και επιδόρπιο ένα γλυκό παραδοσιακό σαν μπακλαβάς. Σιγά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κουραστήκατε.

Αυτό εντωμεταξύ που ο Στάρμερ και ο Νορβηγός εμφανίστηκαν με τις φανέλες με την εμφάνιση της εθνικής τους. Ότι τι δηλαδή. Εντάξει, ναι, πάνε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Θα μου πεις, ο Στάρμερ την κάνει. Ο Νορβηγός δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Νορβηγία. Πρέπει.

Στην Αίγυπτο είναι έξω φρενών με τη διαιτησία, θέλω να σας πω, στο Μουντιάλ. Και υποστηρίζουν ότι είναι στημένο και ότι θα το δει ξανά στην Αργεντινή. Εντάξει, οι άνθρωποι αδικήθηκαν χθες τώρα, κακά τα ψέματα. Όποιος έβλεπε την εικόνα θα καταλάβαινε. Δηλαδή το σπρώξιμο στην Αργεντινή. Και φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης, μία μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα στο πιάτο. Πώς να το κάνουμε, σε αυτόν και στην ομάδα του εννοώ. Τέλος πάντων, και το Ελβετία-Κολομβία έληξε 0-0 και πήγαν στα πέναλτι και πέρασαν οι Ελβετοί, να ξέρετε, 4-3. Θα σας τα πω αναλυτικά και στη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολη νύχτα επίσης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε που σας έλεγα χθες το πρωί ότι χτύπησαν δύο πλοία οι Ιρανοί, και σε αντίπεινα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στόχευσαν πάνω από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Συγγνώμη, δεν έχουμε και χειρία. Αυτό θυμάμαι, δεν υπάρχει και χειρία. Γιατί αν έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά χτυπήματα, η κηγυρία τέλος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.

Τέλος πάντων, θα επιστρέψω με όλα τα παρασκήνια και όλα τα ντεσού και από την Άγκυρα και από και τα μπροστά και τα πίσω από τις κάμερες δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί σε αυτή τη φάση, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ, η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Εντάξει, κολλήσαμε από τα μέλια χτες του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πραγματικά κολλήσαμε από τα μέλια. Και δεν ξέρω αν τα ζηλεύει κάποιος αυτά. Εγώ δεν ζηλεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σύρινες συναγερμούς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία ΕΕ-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο Γιάννη μας, το φουρναρί και στα φουρναράκια του χωριού, την αγάπη μου. Λοιπόν, βρήκα αναλυτικά το γλυκό, Γιάννη, που φάγανε χθες το βράδυ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το γλυκό, γιατί το ήταν μπακλαβάς γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά μια πανδεσία, ας πούμε, γεύσεων. Τώρα τα στιθοπλευρά που έφαγε ο Τραμπ, που του άρεσε πάρα πολύ, με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, να κάνει εξετάσεις μετά για την χοληστερίνη. Δεν μένει αρτηρία για αρτηρία. Λοιπόν, φτάνει που λέτε χθες ο Τραμπ στην Άγκυρα. Τον πάει να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν, τον οποίο τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λίγο σε αυτό το γαλάζιο χαλί να περπατήσει. Λίγο έπαιρνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, φτάνει εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου. Μόνο τον Τραμπ πήγε να υποδεχθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Τραμπ με αγκαλιές, χαιρετούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν διστάζει να δείξει. Όταν συμπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει, όπως και όταν αντιπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους έπιασε αλαμπρατσέτα χτες, τον έναν χεράκι-χεράκι πηγαίναν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, νωρίτερα. Αυτό το κάνει ο Ερντογάν, μάλλον. Ο Τραμπ, με τον Τραμπ πιαστήκαν αγκαζέ. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει, του έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Σίγουρα το φτιάξανε για τους άλλους ηγέτες, για τον Τραμπ το φτιάξανε περισσότερο. Και σε αυτές τις χαοτικές συζητήσεις που κάνανε, τις δηλώσεις που κάνανε μετά στους δημοσιογράφους, που ήταν σαν μια άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι πολύ χάρηκα που είδα ότι δώσατε και ένα κτίριο, το όνομά μου σε ένα κτίριο. Μεγάλη χαρά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα πάντα ο Ερντογάν για να καλωσορίσει και να υποδεχθεί τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

λοιπόν σε αυτή την άτυπη συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Χαιρόταν ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, άμεσες αντιδράσεις η αλήθεια είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν θέλουν να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, τις οποίες είπε ο Τραμπ ότι θα τις άρει τις κυρώσεις, το περίφημο νόμο Κάτσα, έτσι τον λένε. Υπήρχε μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν αμέσως ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας για την ενδεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία και επιστολή ρεπουμπλικανών βουλευτών οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ότι τα είπαν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και άμεσα. Γιατί υπάρχουν και νομικοί, υπάρχουν και πολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν εύκολα την άρση των κυρώσεων. Πρέπει για παράδειγμα η Τουρκία να διώξει τους S-400 από το έδαφος της. Αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την νοθεσία, θα μου πεις μπορεί να την αλλάξει, Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερός στην πώληση μαχητικών προς την Τουρκία. Σας θυμίσω και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια λέει το εξής πράγμα, ότι για παράδειγμα όταν αποφασίστηκαν οι κυρώσεις αυτές να επιβληθούν, στις οποίες πρωτοστάτησαν δύο άνθρωποι, ο ένας είναι ο Μενέντες, ο οποίος δεν υπάρχει πια στο πολιτικό σκηνικό και μετά τα σκάνδαλα της γυναίκας του, ο ένας είναι ο Μενέντες και ο άλλος είναι ο νυν υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Για να πάρει λοιπόν τα F-35 η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθούν την απομάκρυνση ή την παράδοση του S-400. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί και να έχει συμβεί από το 2019. Δεν έχει γίνει, από όταν δηλαδή επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν εγγράφως στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα των S-400 ούτε άλλο σχετικό εξοπλισμό. Και πρέπει οι δύο υπουργοί να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε μια νέα προμήθεια ή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρωσικού συστήματος.

Χθες το βράδυ, μάλιστα, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο μπλοκάρισμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, η Ντίνα Τάιτους, Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε στο Σωτήρη Δανέζη εδώ στο Φορσέ και είπε ότι τρεις από τους τέσσερις επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου απέσυραν ξαφνικά τις αντιρρήσεις τους στην πώληση και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις, δηλαδή τον νόμο Κάτσα. Η Ντίνα Τάιτους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε κιόλας χθες, όπως σας έλεγα, στο να υπάρξουν αντιρρήσεις για όσα ακούστηκαν στην Άγκυρα από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία πάλι από παραλία, πάλι αυτά τα ωραία πράγματα αυτά με τις παραλίες, τι όμορφα που είναι ρε παιδιά, να τα απολαμβάνετε παιδιά. 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα, μας λέει ο Θοδωρής. Έχει κολλήσει βελόνα, Θοδωράκι, έτσι, και χτες το ίδιο πράγμα είχε, δηλαδή, νομίζω, 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Άγκυρα και θα τα παρακολουθούμε και σήμερα βεβαίως όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, γιατί είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου θα ασχοληθούν οι ηγέτες με πάρα πολλά θέματα. Χθες παρουσιάστηκαν οι 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες και είμαστε και εμείς μέσα, έτσι.

Ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις περισσότερες αντιρρήσεις για όλα όσα ακούστηκαν εκεί στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός θύμισε, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα διαρκώς, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και είπε ότι είναι βασικοί λόγοι, ουσιαστικοί λόγοι για να μην δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία. Η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αμέσως μετά τα όσα είπαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις. Μίλησε στο CNN και είπε ότι ναι, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφορές, είπε μιλώντας στο CNN. Είπε ότι ναι, έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά και σημαντικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δεχτούμε μια χώρα η οποία το όνειρό της είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από προσώπου γης, όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα, ότι μπορούμε να δεχόμαστε να τις πουλά στρατιωτικό υλικό, το οποίο έχει και το Ισραήλ, σας θυμίζω, τα F-35, έτσι.

συγκινητικές ειδήσεις που βλέπουν το φως και τα μάθαμε τα ξημερώματα. Είναι μια φοβερή ιστορία επιβίωσης από τη Βενεζουέλα. Σας θυμίζω ότι δύο ισχυροί σεισμοί έγιναν 24 Ιουνίου και πλέον έχουμε 8 Ιουλίου. Βρέθηκαν ζωντανοί στα ερείπια μία μητέρα και τα τρία της παιδιά. 11 μέρες ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα. Η οικογένεια αυτή κατάφερε και επέζησε, η μητέρα με τα παιδιά της κάτω από τα ερείπια, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά δίνοντάς τους το γάλα της μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Η επιμονή των διασωστών ήταν αυτή που τους έσωσε τη ζωή, όπως και βεβαίως και αυτό που έκανε η μητέρα για τα παιδιά της.

0: Λοιπόν, θα σταθούμε με τηλεόραση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Σε ναι. γάμο και τι στον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε?
1: Εσύ?
0: Τι γάμο λέτε, τι έγινε?
2: Τίποτα, μας έλεγε ο Θοδωρής πως η ΑΔΕ πλέον θα τσεκάρει τα ψηφιακά μελαδολόγια και λοιπά στους γάμους.
0: Καλή δύναμη, καλή τύχη.
1: Είναι και πολλά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι, καλή τύχη, καλή τύχη στην ΑΔΕ.
2: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φίλη Λουπίτα με την...
0: Α, γι' αυτό που είπε. Ναι, και λίγο νευρούλια έχει, γιατί?
2: Τι?
0: Γιατί έχει νεύρα? Γιατί...
1: Έχει νεύρα με τον Όμηρο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τώρα ναι. τη γύρισε με τον Όμηρο, τώρα τη Λουπίτα. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε by the book.
2: Ναι.
1: Ποια πράγματα?
0: Σε κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή.
0: Η Λουπίτα τι δουλειά έχει τώρα να ασχοληθεί με τον Όμηρο?
2: Ναι, όχι, κοίτα να δεις.
1: Όχι, ήρθε εδώ... η Λουπίτα τώρα το 2026.
0: Ναι, ότι τι.
1: Να μας πει ότι ο Όμηρος που εδώ και 2.500 χρόνια διδάσκεται. Μέχρι και στο Ήτον, για να έρθει στα δικά σου, ναι. Κατερίνα, στο σχολείο του Χάρη και του Βίλιαμ.
2: Ευχαριστώ, μου αρέσει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να μας πει ότι δεν φρόντιζε τις γυναίκες, ας πούμε, και γι' αυτό δεν είχε μεγαλύτερο ρόλο η Λουπίτα στην
0: Τρίτη. Ήθελε περισσότερο χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά
2: όμως. Για την ίδια. Κάνε κάτι, Όμηρο, να παίξουμε λίγο παραπάνω, ήθελα να σου πει.
0: Το πλαίσιο το έχει καταλάβει η Λουπίτα, στο οποίο έγραφε Όμηρος. Δηλαδή.
2: Νομίζω τον μπερδεύει με τον Όμηρο Ευστρατιάδη. Μπορεί.
0: Μη, όχι, μήπως νομίζει ότι ο Όμηρος είναι κάποιος σεναριογράφος του Hollywood. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς πρέπει να κάτσει να διαβάσει λίγο, να ξεστραβωθεί.
1: Κοίτα,
0: δεν ξέρω.
1: Είπε, μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα. Γιατί αγνοούσε την ύπαρξή τη. Το πιθανότερο είναι να μην έχει διαβάσει ούτε τώρα την Οδύση, απλώς να διάβασε το ρόλο τη. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε την κριτική που δεν όφιλε και δεν χρειαζόταν να κάνει τον Όμηρο.
2: Εγώ πάντως νομίζω και σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα το εξής. Επειδή αυτή τι είναι, είναι ηθοποιή, σε τι πλαίσιο είναι αυτό, είναι ηθοποιή πριν την πρεμιέρα. Κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι περίπου πώς είχε γίνει στο μια βραδιά στο Notting Hill που ήταν
1: η
2: Τζούλια Ρόμπερτς. Και μπαινό βγαίνει κόσμος και τις κάνανε ερωτήσεις. Και έλεγε ο άλλος, είμαστε από το Horses and Hounds. Κάπου και λέει, θα παίζουν εξωγήινοι στην ταινία. Κάπως έτσι ένα δωμάτιο ηθοποιή. Βγαίνει κόσμος από διάφορα μέσα, ελληνικά, ξένα, βουλγάρικα, αμερικάνικα,
0: έτσι
2: καναδικά.
0: Γίνεται, ναι, ναι.
2: Και είναι, λοιπόν, δέχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Καθένας προσπαθεί να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Οπότε, καταρχάς, η ερώτηση ήταν βλακεία τώρα. Συγγνώμη τώρα για τον συνάδελφο εκεί. Λέει, τι θα έλεγε στον Όμηρο και αυτό, αν ήταν δηλαδή βλακεία. Τέλος πάντων.
1: Έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Άρα, ας μην
0: ήθελε να είναι πρωτότυπος.
2: Ας μην την
1: η απάντηση
2: αυστηρά.
1: Θα μπορούσε να είναι. Θα πω
2: πίσω.
1: Εγώ στον Όμηρο τι θα έκανε και πώς θα το έγραφε όταν έχει γράψει τα ομηρικά έπι.
2: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχτώ λοιπόν μια νοησία που είπε η άλλη. Ότι, γιατί έχει χάσει και άλλη 5 ώρες εκεί πέρα. Μπορεί να απαντά σε κάθε απίθανη και απίθανη ερώτηση και
1: τώρα
2: λοιπά.
1: Γιατί
2: και
1: τι δικαιολογείς? Τι δικαιολογείς?
0: Τι δικαιολογείς?
2: Παιδιά, λέω το εξής. Είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Δεν, δηλαδή, εγώ λέω μην το δούμε απομονωμένα, είσαι σε αυτό λέω. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές φορές το οποίο θα πετάει μια χαζομάρα από εδώ, μια νοησία από εκεί. Και είναι λογικό. Είναι σε ένα επίτροπο πλαίσιο αποδόμησης στην Αμερική και στην Αγγλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής. Αρχές ρωμαϊκής μυθολογίας, ιστορίας κλπ. Ότι ο ένας ήταν ρατσιστής, ο άλλος ήταν σεξιστής, ο άλλος ήταν έτσι. Το οποίο στην αρχή εγώ νόμιζα ότι ήταν κανένα δυο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκοί. Έχει επεκταθεί αυτό το πράγμα. Ρε, αυτό που του κατεβάζουν αγάλματα, που ακυρώνουν πώς το λέμε, βιβλία.
0: Παιδί μου, έχουν αλλάξει ταινίες. Τόσα παίρνει ο άνεμος, για όνομα του Θεού. Έχουν κόψει σκηνές από τόσα παίρνει ο άνεμος.
1: Να πω ότι την ίδια σχεδόν ερώτηση την έκαναν και στη Ζεντάγια. Σε άλλη σκηνή, όχι σε εσωτερικό χώρο, η οποία απάντησε καταπληκτικά η γυναίκα.
2: Τι είπε?
1: Εξύμνησε τον Όμηρο και τα ομηρικά έπη και το πόσο της άρεσε ο ρόλος της και πόσο διάβασε για την Αθηνά για να μάθει. Και ήταν εκπληκτική απάντηση.
2: Εγώ λοιπόν θεωρώ, να το πω λίγο παραπέρα, ότι είναι τόσο επηρεασμένες η Χύψη, Λουπίτα κλπ. Δεν είναι η μοναδική από αυτή ακριβώς την κουλτούρα που αντί που δεν μπορούν να τον δουν ανάποδα. Κανονικά το δεις ανάποδα. Να πεις, ορίστε, κοιτάξτε πόσο προοδευτικός ήταν ο Όμηρος, μιλάμε 8ο αιώνα π.Χ. που ανάθεμα πως ήταν όλη η κοινωνία τότε η παγκόσμια τον 8ο αιώνα σχέση με τις γυναίκες, που είχε πρωταγωνίστρες γυναίκες, η Πινελόπη, δεν κάθονταν απλά σπίτι και περίμενε. Αυτό με το υφαντό που έκανε.
0: Μα δεν έχει διαβάσει το κορίτσι μπανά.
2: Που έκανε. Η Ναυσικά, η Καλυψό, η Αθηνά.
1: Η Ελένη, η Κλητεμνίστρα.
2: Πόσο παρεμβατικές ήταν.
1: Όλες έχουν μεγάλο ρόλο.
0: Ωραία Κατερίνα, γιατί δεν έχει.
1: Να, άλλη μια κριτική προς τον Όμηρο.
0: Αυτή λοιπόν είναι μια κριτική που στέκει. Επίσης θέλω να πω, θα έλεγε τα ίδια για το Σέξπιρ, ας πούμε, η Λουπίτα.
2: Δεν ξέρω, τα λένε όμως.
0: Όχι, λένε. Θέλω να πω.
2: Το cancel culture πιάνει όλους, δεν αφήνει κανένα.
0: Ναι, θα μου πεις, ναι.
2: Δεν αφήνει κανένα.
0: Εντάξει, θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί, όχι όλοι.
1: Όλοι γιατί θα κάνουμε στο σχολείο.
0: Ναι, όχι όλοι. Επιμένω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί. Εντάξει, η Λουπίτα δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά όπως είπαμε, όπως είπες, ξεστραβώθηκε η Ζεντάγια. Πήγε και διάβασε το κορίτσι. Δηλαδή, πας να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι του Ομήρου. Κάτσε να διαβάσεις ποιος είναι ο Ομήρος.
1: Ναι.
0: Είναι, εγώ θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα όλο αυτό και είναι η θεωρία μου αυτή. Είναι πρόβλημα μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή των νέων ανθρώπων μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουν τη γνώση στο πιάτο. Δηλαδή μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι πια.
2: Ναι.
0: Μπορείς. Δεν χρειάζεται να πας σε βιβλιοθήκη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο βιβλίο που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν την έχουν την υποτιμούν, δεν ασχολούνται μαζί της, δεν πηγαίνουν παραπέρα, δεν εμβαθύνουν σε πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή η συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, έτσι έχει πάρει και το Όσκαρ για το 12 χρόνια σκλάβους, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γυναικείου ρόλου. Και τότε, θυμάμαι, μιλούσε πολύ έντονα για το πόσο την είχε απασχολήσει και διάβαζε κλπ. Θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και στην Οδύσσια, ναι, και να μην κάνει
0: επειδή
1: αυτή τη
0: δίκη. Επειδή είχε παίξει το 12 χρόνια σκλάβος, θέλει να έχει 12 χρόνια ρόλο. Δηλαδή,
2: εγώ ξαναλέω, δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που της ήρθε και το είπε. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο του να.
1: Της woke.
2: Όχι της woke. Του cancel culture αυτό. Είναι άλλο το woke και άλλο αυτό. Είναι το να ακυρώσουμε. Δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι αυτά ήταν ρατσιστές, ήταν σεξιστές, ήταν πατριαρχικές κοινωνίες, ήταν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι όλο αυτό το οποίο μας βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας σήμερα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν. Μα δεν ξέρω τι. Ήταν αυτά που ήταν.
1: Είδατε νωρίτερα να πω στους τηλεθεατές και στην Κατερίνα που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα. Να δείτε τι είπε για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έργα του. Θα τον ανεβάσουμε μετά και όλα
2: θα τον ανεβάσουμε.
0: Να τον
2: ανεβάσετε,
0: παιδιά.
2: Της εκπομπής.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, που μας ακούει και μας βλέπει, φαντάζομαι, ή μόνο μας ακούει τέλος πάντων, λέει ότι μπορεί να νόμιζε η κοπέλα ότι μιλάμε για τον Όμερ Σίμπσον.
2: Για τον. Εντάξει, όχι, έπαιζε ταινία τουλάχιστον. Ναι. Δεν είναι. Και επίσης, επειδή είναι και 57 και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, επειδή δεν έχουμε τόση επαφή, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παιδί με 9, δεν μιλάω καθημερινά. Σπάνια μιλάω με 20, με 25, να δω πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν αυτά. Ήμουνα πρόσφατα και είχα πια κουβέντα με μια κοπέλα στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όχι στο κεντρικό τέλος πάντων, το κόλπο. Περιφερειακή τέλος πάντων συνεργάτη. Mm. Αλλά πια ασχολιόταν με αυτά και μιλάγα και τη λέει: μου λέει, πηγαίνετε εδώ, μου λέει στην Πίδαρο και αυτά. Λέω και μάλιστα η πλάκα, λέω, προσπαθώ να μάθω και τα παιδιά μου να πάνε. Και λέω: αυτή η κοπέλα, το σου λέω ότι ήταν 25 χρονών εκεί περίπου. Χοντρικά τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και τη λέω. Και μου έλεγε, την είχε περάσει και ένα έργο. Λέει, μου είχε έρθει η κόρη, μου λέει 5 χρονών όταν ήταν και μου έλεγε την επόμενη μέρα: ο κρέοντα πρέπει να πεθάνει. Όταν έλεγε πλάκα, μου έλεγε. Και τι μου απαντάει η κοπέλα. Μου λέει. Μπράβο, μου λέει, 5 χρονών, μου λέει, και είχε τέτοια αντίδραση, μου λέει, στην πατριαρχική κοινωνία. Ποια αντίδραση, ποια πατριαρχική κοινωνία, τι μου λες εδώ πέρα. Και κατάλαβα ότι δεν με έπαιρνε να κάνω πλάκα.
0: Όχι,
2: το λέγεις σοβαρά. Ότι το είχε, πρώτο το είχε πιστέψει και δεύτερον ήταν περήφανη για το παιδί που είχε πει αυτό και κάπου και το χάσα λίγο. Λέω, εδώ αποσυντονίστηκα, λέω, ας την αφήσω την κουβέντα γιατί.
0: Αν κατάφερε άνθρωπος να σε αποσυντονίσει, τέλεια.
2: Υπέροχα. Αν με ρωτήσουν όμως εμένα για τον Όμηρο, που δεν με έχει ρωτήσει κανείς κακώς, από ότι θα του λέγατε μπράβο για το στίχο, το απόσπασμα στην Ιλιάδα εκεί ποιο ήταν, με τον Πάτροκλο εκεί που έχουν βάλει Αντικριστό και τρώνε στην Τρία.
0: Αχ, νομίζω θα έλεγε για την ασπίδα του Αχιλλέα κι εσύ. Την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Δεν θα βρίσκεται.
2: Ωραία, η ασπίδα του Αντικριστό ακόμα καλύτερα.
1: Συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λοιπόν,
1: το ξέρει.
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, πάνε τα παιδιά, πάω κι εγώ και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Μπρομαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Τετραδίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα πάμε σιγά σιγά να μεσιάσουμε και τον Ιούλιο, από ό,τι βλέπω, και δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάνε οι μέρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, οι ώρες.
1: Πραγματικά, νεράκι είναι και κιλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ξεκινήσει, χάνεται.
0: Ναι.
1: Πότε μπήκε το 26,
0: ναι.
1: Πότε φτάσαμε στον Ιούλιο. Τι.
0: Τίποτα.
1: Να Χριστούγεννα θα έρθουν, για πες.
0: Σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι δέντρο θα στολίσουμε απόψε φέτος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Νομίζω καλά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τώρα το καλά.
0: Καλά, μαλά θα λέγαμε.
1: Καλά, μαλά είναι σχετικό.
0: Καλά. Λες καλά, γιατί άμα, άμα σε ρωτήσουν μετά γιατί δεν είσαι καλά,
1: ναι,
0: θα πρέπει να απαντήσεις. Οπότε άστο καλύτερα καλά και μια χαρά είσαι.
1: Ναι,
0: βλέπουν βέβαια,
1: ναι,
0: τη φάτσα σου αν είσαι καλά ή όχι λίγο πολύ.
1: Πω και κάποιες φάτσες καλή ώρα δεν μπορούν και εύκολα να κρυφτούν.
0: Μα είναι και αυτό, ναι, είναι και αυτό, δύσκολα. Λοιπόν, είναι Τετάρτη και είναι 8 του μηνού αυτού.
1: Αυτού του νου.
0: Με το θερμόμετρο είναι καλό, σε θερμοκρασίες γύρω 17-20 βαθμούς Κελσίου, 17 με 20, από ό,τι βλέπω σε όλη σε όλο το εύρος περιφέρειας που συνενώνονται οι σταθμοί αυτή την ώρα, δηλαδή από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρρες και από Σέρρες μέχρι και Ορεστιάδα, και να το πούμε και αλλιώς, και από το Προμαχώνα, μπράβο, έλα ρε εσύ, ευχαριστώ Δώρα, μέχρι το Ορμένιο, ναι. Οι υψηλές θερμοκρασίες στα νησιά μας, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Η Θάσο σε γύρω 21 βαθμούς, η Σαμοθράκη 23 αυτή την ώρα, η Αλεξανδρούπολη 21. Η Κοσάρια βλέπω στην Κομωτινή, στα παράλια της Ροδόπης και της Ξάνθης, 19 βαθμούς στην Καβάλα, 19 και στις Σέρες, πολύ πιο χαμηλά στα ορεινά τμήματα, εκεί γύρω στους 10 με 11 βαθμούς, πως τον Ευρωκόπη.
1: Ψηλά είναι.
0: Κρύο εσύ.
1: Ναι, εντάξει, θα έχεις μια ζακέτα, θα τη βάλεις.
0: Ναι.
1: Και ένα μακρύ παντελονάκι. Δεν θα έρθεις με το κοντό. Δεν θα αρχίσουμε το κοντό, μάλλον.
0: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί ξέρουν πώς θα
1: συνηθισμένοι.
0: Ναι. Γύρω στους 27 με 28 βαθμούς στα νότια της Κρήτης, από ό,τι βλέπω, και στο κέντρο της Αθήνας εκεί είναι έτσι κι αλλιώς. Και στις Κυκλάδες βλέπω, ποιο είναι αυτό εδώ, στη Σύφνο, έχει 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Κατάλαβες.
1: Οπότε, το αμμόνιο σοφικού εκεί κάπου στην Κορινθία.
0: Εκεί
1: πώς
0: το
1: και
0: ίδιο.
1: Έτσι είναι τόσο χαμηλά η θερμοκρασία,
0: 27 βαθμούς.
1: Και
0: τι χαμηλά, χαμηλά είναι.
1: Προχθές ήταν στους 30, 29 και 9.
0: Τι ωραία, πρωί-πρωί να ξυπνάς με 30 βαθμούς Κελσίου. Ναι,
1: ναι.
0: Μα δεν σου είπα εκεί που ήμουν τις προηγούμενες μέρες.
1: Το μόνο που ζηλεύω σε κάποιες περιοχές είναι η θάλασσα. Αλλιώς οι θερμοκρασίες έτσι πολύ πολύ ζεστές.
0: Εσύ, ούτε του κρύου ούτε τη ζέστη. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά.
1: Αν έχει τη θάλασσα, τι σε πειράζει. Ζεσταίνεσαι, τράβα μια βουτιά.
0: Ναι. Πρωί, βράδυ, ειδικά το βράδυ, ναι, και πανσέλινο.
1: Βράδυ δεν μπαίνω.
0: Γιατί?
1: Ούτε το λαγοκέφαλο θα δεις.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα το δεις αφού είναι μέρα το λαγοκέφαλο.
1: Άμα να το πείσεις, προλαβαίνεις να
0: δεις. Ναι, καλά, καλά. Εντάξει, ναι. Ωραίο. Το μπάνιο το βραδινό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Βρε, δοκίμασέ το μια.
1: Θέλω να βλέπω.
0: Αλλά εσύ
1: δεν
0: δοκιμάζει φαγητά. Θα δοκιμάζει τη θάλασσα τώρα το βράδυ, δεν το συζητάμε.
1: Θέλω να βλέπω τι κυκλοφορεί.
0: Ναι.
1: Θαλασσινό μπανάκι.
0: Έτσι,
1: βραδινό,
0: ναι,
1: μπανάκι, μάλλον.
0: Βραδινό μπανάκι. Αυτά λοιπόν. Τώρα να δούμε. Θα έχουμε τίποτα φαινόμενα. Σήμερα νομίζω έχουμε. Στον κεντρικό κορμό.
1: Μέχρι και σε εμάς.
0: Στον κεντρικό κορμό τη Ροδόπη, στα ορεινά. Που περιλαμβάνεται και η περιοχή, ξέρετε, αν βάλετε μία γραμμή έτσι διαγώνιο από τα ορεινά των Σερών μέχρι και τα ορεινά του Σουφλίου, θα έχει κάποιες καταιγίδες, κάποιες μπόρες το μεσημέρι, λέει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για αύριο επίσης ενδέχεται να έχουμε κάποιες καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Εκτεταμένα,
0: ναι,
1: τα

0: Νόμενα, δηλαδή κάποια νησάκια δεν αφήνουν απ' έξω.
1: Την Παρασκευή θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, όπως και το Σάββατο, και θερμοκρασίες φυσικά που θα είναι σε επίπεδα γύρω στους 34 σήμερα, 29 το πολύ αύριο, επειδή θα έχουμε θες βροχούλες, και από Παρασκευή και πάλι ανεβαίνει το θερμόμετρο 33, 35, 36 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Γιορτάζει ο Προκόπης και χρόνια πολλά.
0: Α, χρόνια του πολλά.
1: Μεγάλος ταχύτης με ασφαλεία.
0: Γιορτή είπαμε.
1: Το όνομα, λέει, του μεγαλομάρτυρα Προκοπίου μνημονεύεται στην απόλυση της ακολουθίας του γάμου για να φωτίζει με προκοπή τους νεόνυμφους. Δεν το ξέρω αυτό. Βρε, τι μαθαίνεις κάθε...
0: Ούτε κι εγώ. Είδες. Μπορεί
1: μάλλον
0: και το δεν δώσαμε πολύ σημασία στον Προκόπη, ξέρω.
1: Προφανώς, ναι. Από την Προκοπή έρχεται το όνομά του. Λοιπόν, γιορτάζει και ο Θεόφιλος, ο φίλος του Θεού. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης, όχι σε μας όμως, στη Ρωσία. Ο εορτασμός αυτός, λέει, με σήμα το χαμομήλι,
0: ναι,
1: καθιερώθηκε το 2008 μόλις με απόφαση της κρατικής δούμας, δηλαδή της κάτω ρωσικής βουλής. Και δίπλα...
0: Και δίπλα στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Και εκεί γιορτάζουν την ημέρα της οικογένειας.
1: Της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Της αγάπης και της αφοσίωσης.
0: Τα υπόλοιπα στην Ουκρανία τα αφήνουν απ' έξω. Κρατάνε μόνο την οικογένεια.
1: Ναι, γιατί είναι αντίπαλοι.
0: Λοιπόν, λέει, όχι, όλα αγάπη και αποσύνση, εμείς η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα κάποια άλλη μέρα μπορούσαν να τα γιορτάσεις.
1: Ακριβώς. Να... Λοιπόν.
0: Λοιπόν, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας θα έχουμε σε λιγάκι την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Τον Κώστα Τολικούμη από Καβάλα, τη Θάλια Καμπουρίδου από... Σέρες, αλλά πριν τη Θάλια θα έχουμε κοντά μας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από εδώ, από Ρεστιάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με τη σειρά που θα ακούσουμε τις
1: κυρίες. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα, αλλά με ένα ορχιστρικό παράλληλα από τα Κρόταλα που είχαν ερμηνεύσει τον Προκόπη με τον δικό τους τρόπο, τόσο όμορφα.

0: Αυτός ήταν ο Προκόπης.
1: Σαγιονάρα με τον...
0: Ναι, πολύ κατευθείαν πάμε στο επόμενο. Όχι, δεν θα πάμε. Ακούσαμε τον Προκόπη, μια και έχει την τιμητική του σήμερα. Αγίου Προκοπίου, χρόνια πολλά λοιπόν. Εμείς το ευχηθήκαμε και εσείς, αν έχετε κανέναν γνωστό σας που γιορτάζει, καλά θα ήταν να μιλήσετε μαζί του, έτσι να ακούσει και τη φωνούλα σας, να το χαρεί ιδιαίτερα, από το να στείλετε ένα μήνυμα. Καλά και τα μηνυματάκια, όταν βέβαια δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον.
2: Για ποιο πράγμα λες, δεν άκουσα, συγγνώμη μου.
0: Για τον Προκόπη, τον ακούσαμε τον Προκόπη, τον ευχαριστηθήκαμε, καιρό είχαμε, η αλήθεια, εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω.
2: Καλά, τα Κρόταλα έτσι για λέω ήταν μια σπουδαία πραγματικά. Εντάξει, οι μουσικοί που αποτελούσαν τα Κρόταλα συνεχίζουν βέβαια την πορεία τους με πολλά άλλα σχήματα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο το σκηνικό από Καβάλα, μάλλον από Κομωτινή. Θα πάμε πρώτα Καβάλα, θα συναντήσουμε τον Κώστα του Λουκούμη, να μάθουμε τα νέα και μετά θα επιστρέψουμε Κομωτινή.
0: Ό,τι θέλουμε
2: σε
0: κάνουμε.
2: Πειράζει.
0: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο, οπότε
2: ναι, δεν
0: ό,τι
2: πειράζει.
0: Θέλουμε κάνουμε. Ναι, όχι, εντάξει, δεν με πειράζει.
2: Βλέπω κάτι κινητά εδώ, ανοίγουν, κλείνουν μόνο
0: τους.
2: Δεν ξέρω τι
0: γίνεται. Γιατί άνοιξε από μόνο του, γιατί
2: δεν ξέρω τι έγινε.
0: Άσπρισε από το κακό του. Άσπρισε, ναι. Τόση ζέστη δεν έχει, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: γιατί κοιτάω διάφορα. Ήθελα
2: άσε
0: να δω
2: τώρα
0: ένα...
2: τι ναι, ήθελες.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Άνδρας λέει με αναπηρία προσέγγιση κατά της Αυστρίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον Καύσωνα.
2: Ναι, γιατί να μην πάρει, δεν κατάλαβα. Καύσωνας, όχι, θα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν ξέρω, δεν το διάβασα το άρθρο.
0: Είχε δίκιο, λέει, να μηνύσει τη χώρα του για την αδράνειά της όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ίδιος έχει κάποια προβλήματα υγείας, ναι, τα οποία επιδεινώνονται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος.
2: Σε πολλούς κόσμους.
0: Αλλά αυτός όμως από το 21 λέει κατέθεσε την αγωγή στο...
2: Α, και τώρα θα...
0: Δεν ξέρω
2: δικαστεί.
0: Τώρα, τον θυμήθηκαν λόγω του Καύσωνα στο Ευρωπαϊκό, ναι, Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι σε σκέψου τώρα, αυτός στην Αυστρία και σκέφτηκε να μείνει στη χώρα του γιατί δεν φρόντισε για την κλιματική αλλαγή έτσι ώστε να του παρέχει καλύτερες συνθήκες λόγω των προβλημάτων υγείας που έχει. Αν ήταν.
2: Έλα τώρα με τι ασχολούνται.
0: Αν ήσουν εδώ, η πρώτη απάντηση που θα έπαιρνες, εμείς ασχοληθούμε. Πάρε ένα μυστήρα, βρεδέρφε. Βάλε ένα κλιματιστικό.
2: Ναι.
0: Εμείς φταίμε για τη δικιά σου θερμοκρασία.
2: Τώρα που είπες ερμηστήρα, βγήκα κάτι ωραία ερμηστηράκια τα οποία τα γεμίζεις και νερό, χωρίς μπαταρία. Χωρίς μπαταρία. Και κάνεις.
0: Χειροκίνητα είναι.
2: Και παιδιά, ήταν απίστευτο. σε ένα κατάστημα υπάρχουν.
0: Τώρα βγήκαν, δεν είναι.
2: Ναι, όχι τώρα. Και ξέρεις, ούτε μπαταρίες ούτε τίποτα. Ναι. Θέλεις με νερό, θέλεις χωρίς νερό.
0: Εντάξει, εσύ το πατάς. Πόσο στροφές θα φέρει εκείνο μα το πατάς.
2: Αν τι λες. Μια χαρά,
0: α, ναι,
2: κάνει, μια χαρά κάνει. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα τον που το δοκίμασε κιόλα. Δεν
2: το δοκίμασα. Εννοείται.
0: Ο Γιάννης Γκατζετάκης, ναι, κατευθείαν θα το πάρει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε Καβάλα τακ-τακ τώρα.
0: Α, πάμε, ναι, να πάμε.
2: Να πάμε. Θα μας βοηθήσεις λίγο. Όχι, δεν μπορεί, άστο. Ναι, και έτσι που λες. Ενώ, ξέρεις, υπήρχε παλιά αυτό το μυστηράκι, το οποίο έβαζε μπαταρίες.
0: Κατά καιρούς. Ναι, έχουν βγει, ναι, διάφορα. Ήταν αυτό, έχω ήξερα, ναι, αυτό με μπαταρίες.
2: Ναι.
0: Και τ' άλλο βέβαια που ήταν πάλι με μπαταρίες.
2: Βεντάλια, ας πούμε, με μπαταρίες, ένα τέτοιο πράγμα. Απλώς ήταν με, ναι, ένα μυστηράκι. Ναι. Τώρα όμως.
0: Βεντάλια. Καλή δουλειά κάνει η βεντάλια.
2: Πώς δεν κάνει.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι. Οπότε τώρα έχεις αυτό το ίδιο ακριβώς, είναι χειροκίνητο και άμα θέλεις το γεμίζεις και νερό και ψεκάζει, δεν ψεκάζει τώρα λάστιχο, ψεκάζει. Εντάξει, αυτό πώς είναι,
0: δεν
2: αυτά
0: σε κάνει
2: τα...
0: λούτσα, δηλαδή αυτό το ψηλό το, την, σαν υγρασία κάτι που σου έπρεπε,
2: όχι
0: κάνει...
2: σαν υγρασία,
0: υγρασία.
2: Αυτό,
0: ναι,
2: αυτό και σε μια χαρά. Λοιπόν, μάλλον
0: κοίτα
2: θα το χρειαστούμε το επόμενο διάστημα, ναι, να πάρουμε από κανένα τέτοιο.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Κάπου θα υπάρχει εδώ σε κάποιο κατάστημα.
2: Είμαστε στην Καβάλα ήδη και καλημερίζουμε τον Κώστα τον Λουκούμη. Καλημέρα Κώστα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνει.
3: Ξέρεις, υπάρχουν και εκείνα τα ανεμιστηράκια οροφής που κάνουν λίγο δουλειά.
2: Και αυτό έτσι κάνει δουλειά. Ναι, ναι, ναι, κάνει δουλειά.
3: Ναι, ναι.
2: Εμένα λέει, με πιάνει βέβαια λόγω γύρατος, με πιάνει.
0: Ο μεγάλος ο άνθρωπος.
2: Σβερκάδα μετά. Έχω ένα θέμα.
3: Αλλά και στους νεαρότερους.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι,
3: λίγο η μέση, λίγο κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι, κανονικά. Έτσι. Είσαι καλά.
3: Όλα καλά.
2: Μπράβο,
3: εδώ και σήμερα μια καλοκαιρινή ημέρα προβλέπεται, στους 24 περίπου βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για αύριο δίνει κάποια στάθεια βέβαια ο καιρός. Βέβαια, αναμένεται να ξεπεραστεί και από Παρασκευή πάλι καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Όπως και να το κάνουμε, θα έχει αυτές.
3: Η στάθεια δεν προβλέπεται. Απλά όταν βλέπουμε μπουρίνια, ας καθόμαστε για λίγο στην άκρη μέχρι να περάσει, γιατί πολλά έχουμε δει να γίνονται τελευταία.
2: Πάντως, γι' αυτό που έλεγε λίγο πριν η Ελένη, ναι, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν ξέρω αν τα άκουσες. Έχουμε ένα μήνυμα τώρα από τη φίλη μας την Κατελίνα που λέει: Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στα δικαστήρια για την αδράνεια σε όλους τους τομείς.
0: Καλημέρα, Κατελίνα. Και εγώ όταν διάβασα το συγκεκριμένο άρθρο, αυτό σκέφτηκα. Γιατί πρώτα ως Έλλην να πας σε την κυβέρνηση σου στα δικαστήρια.
2: Άσε με τώρα. Ναι. Τι, να τρέχεις τώρα. Τι.
0: Γιατί.
2: Πώς λένε στο χωριό μου, τι σε χρειάζεται. Έτσι δεν είναι, Κώστα.
0: Και αν σε χρειάζεται το δίκιο σου θα βρεις. Ναι.
2: Έλα, για πες τι γίνεται εκεί πέρα στην Καβάλα.
3: Είχαμε δύο συλλήψεις από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης κλιμάτων εμπειρισμού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλιό Καβάλας.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά φυσικά και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Πρόκειται για δύο ανθρώπους, υπηκόους Βουλγαρίας 48 και 50 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν ως υπέτη για τη φωτιά και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, σύμφωνα και με την νομοθεσία. Και από ό,τι προέκυψε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο επειδή κάνανε εργασίες με τροχό. Αυτό προκάλεσε σπινθήρες. Και γι' αυτό εκδηλώθηκε και η φωτιά, η οποία ευτυχώς ήταν σε πολύ μικρό σημείο, περιορίστηκε.
2: Πάλι καλά.
3: Ναι. Οπότε και αυτό ένα καμπανάκι για όλους μας, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, και ειδικά με έχουμε ξερόχορτα, να μην...
2: Παιδιά, ναι. Ναι. Δηλαδή, κοντά στο νου και γνώση που λένε,
0: ναι,
2: τόσο πια
0: ναι,
2: χρειάζεται σκέψη για αυτό το πράγμα, εννοείται. Αλλά...
3: υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας.
2: Έτσι είναι, πραγματικά.
3: Τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης απέστειλαν κοινή επιστολή προς την περιφέρεια, τους δήμους και τους βουλευτές, ζητώντας άμεση παρέμβαση για την επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Σαμοθράκης. Και η επόμενη καθοριστική πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας αναμένεται στις αρχές του 2026 για τη γραμμή να ενταχθεί και να μην χαθεί ακόμα μία περίοδος. Οι δύο σύλλογοι καλούν τους φορείς και τους βουλευτές να μεταβούν στην Αθήνα ώστε να παρέμβουν στην ηγεσία του Υπουργείου αλλά και στο ΣΑΣ, το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να ασκώνται συντονισμένη πίεση και προτείνεται η νέα πρόσκληση των δρομολογίων να προβλέπει τη δυνατότητα ενδιάμεση στάση και στη Θάσο. Για να δούμε.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Καβάλας, με επιστολή της προς τη Διεύθυνση Μεταφορών Καβάλας, ζητά την κατάργηση της υποχρέωσης της προσκόμισης βεβαίως μειοφιλής τελών κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση των οχημάτων, προκειμένου να αποφευθεί η γραφειοκρατία και να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Και στη Δράμα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Γρηγόρης Παπαϊμανούλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Εξέφρασε την απογοήτευσή του, τόνισε ότι αρνείται να παραμείνει σιωπηλός, όλα αυτά σε δική του δήλωση, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει να ασκείται τεκμηριωμένο έλεγχο και θα στηρίζει κάθε πρόταση που κρίνει υποφελής για τη Δράμα και για ολόκληρη την περιφέρεια, παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, Κώστα.
2: Λοιπόν, ευχόμαστε να πάρεις όμορφη και τη σημερινή ημέρα. Καλό ρεπορτάζ. Άδεια δεν έχεις, Κώστα, αυτές τις μέρες.
3: Όχι, μαζί θα πάμε όλη την εβδομάδα.
2: Ωραία. Έγινε. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Καλημέρα και στην Καβάλα και στους φίλους ακροατές. Αφραγγεία καλοκαιρινή, λέει. Εμείς έχουμε πάντα αφραγγεία, αλλά τέλος πάντων. Η καλοκαιρινή πιο δύσκολη.
0: Η καλοκαιρινή είναι πιο δύσκολη ή η χειμερινή.
2: Όποτε και αν είναι. Μια τα ίδια είναι. Και το καλοκαίρι έχει πιο δύσκολο, νομίζω, ναι. Γιατί θες και το παγωτάκι σου, θες και το
0: ζωροτή σου. Το χειμώνα όμως θες και τη θέρμανση.
2: Δεν θες. Σταύρος, τσαντές και τα μαύρα μούρα.

0: Πολύ σωστά τα λέει.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Ο Τσαντές ο Σταύρος. Λοιπόν, είμαστε τώρα στην Κομωτινή για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας έτσι στη μεγάλη αυτή περιφέρεια που κάνουμε την πρωινή μας βόλτα για να μάθουμε τα νέα. Πάμε Κομωτινή λοιπόν, η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Δροσερά.
0: Α, δροσερά. Δηλαδή πόσο θερμοκρασία έχετε περίπου?
2: Α, τώρα
0: γλύψε το δάχτυλο, βγάλε το παράθυρο και πες.
2: Εγώ πάντως που έχω θέμα με το αρσενικό είμαι κατατυλιγμένη.
0: Να, αυτό. Είναι θέμα αυτό.
2: Τι άλλο.
0: Είναι θέμα αυτό.
2: Τι άλλο, ναι. Δηλαδή περωνιάζει που έχω την ευαισθησία μου. Έχει δροσούλα. Εντάξει, βλέπω ότι άλλος είναι μια χαρά, αλλά έχει λίγο... Μια ιδιαίτερη δροσούλα το πρωί. Μετά είναι εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Έχει αρκετή δροσιά γιατί.
0: Εντάξει, εσύ είσαι και λίγο στα ορεινά, δεν είσαι?
2: Ναι, είμαι στους πρόποδες.
0: Στους πρόποδες, ναι.
2: Ναι,
0: γι' αυτό
2: πρόποδες.
0: Κατεβαίνει από το βουνό εκεί από τη Ροδόπη, κατεβαίνει λίγο υγρασία, κατεβαίνει λίγο η ψυχρούλα. Να, γι' αυτό.
2: Έλαντε.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
2: Για. Να πάμε στα της επικαιρότητας. Ξεκίνησε να συστήνεται μια ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά τους κατοίκους, μιλάμε τώρα για την ορεινή Ξάνθη εκεί στη Σταυρούπολη, που λόγω των άγριων ζώων, άλογα, λεπούδες και αρκούδες υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και τοποθετούν δηλητηριασμένα δολώματα, φόλες δηλαδή, οι οποίες όμως δεν μειώνουν τα άλλα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγή τους μειώνουν τα πτωματοφάγα πουλιά, δεν μειώνουν τους πληθυσμούς των αλεπούδων, των αρκούδων κτλ. Μειώνουν τα πτωματοφάγα πουλιά που η αναπαραγωγική τους έτσι δυνατότητα είναι μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης από την Δασική Υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Σημειώνεται πως η περιοχή είναι η μεγαλύτερη αποικία των πτωματοφάγων πουλιών στην υπηρετική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει αποκατάσταση του πληθυσμού περίπου στο 50% μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα που από το 2012 και μετά, ειδικά το 2012, είχαν μηδενίσει την αποικία. Για τη σύσταση της ομάδας αυτής έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται 1/3 τον Νοέμβριο που μας έρχεται. Οπότε και θα προχωρήσει η σύσταση της ομάδας ευρύτερα και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική. Εκεί πάνω στη Σταυρούπολη υπάρχει, όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει βεβαίως με τα προγράμματα Life, Interreg και Life, με εταίρο το τμήμα δασολογίας του Πανεπιστημίου στη Δράμα. Μάλιστα, λειτουργεί για κέντρο υποδοχής επισκεπτών για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Βάζουν λοιπόν δηλητηριασμένα δολώματα, γιατί τους καταστρέφουν οι αρκούδες, τα άγρια άλογα, οι αλεπούδες στις καλλιέργειες. Ναι, αλλά μετά που πάνε τα πτωματοφάγα πουλιά, δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους και τα πουλιά, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των 80 εκατομμυρίων ευρώ για μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά έργα και υποδομές νερού στους δήμους. Κατέθεσαν οι 5 ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Ξάνθης, Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Σήμερα, από τις 5 το απόγευμα ως τις 8, στο επιμελητήριο της Ξάνθης θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου της Ένωσης και η πρώτη Γενική Συνέλευση των ΚΙΝΣΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο σχεδιασμός είναι να απευθυνθούν και σε άλλες ΚΙΝΣΕΠ, να εγγραφούν ή και ακόμα να προβούν στην ίδρυση νέας ΚΙΝΣΕΠ. Κάτι που επίσης θα πρέπει να πούμε, γιατί έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με την κοινωνική οικονομία, ανεμική βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, για να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε χθες αποζημιώσεις ύψους 13,8, κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ, σε παραγωγούς στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Μια πρώτη εικόνα λοιπόν της περιοχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική.
2: Την Κυριακή πάντως έχουμε γιορτή Βυθινάδας και γιορτή Σαρδέλας. Γιορτή Σαρδέλας στον Ήμερο, εκεί στη Μαρόνια. Και γιορτή Βυθινάδας από το Σύλλογο Συνοικισμού Ρένδης.
0: Οπότε πας πρώτα.
2: Ρένδης. Δες τώρα, το όνομα δεν είναι άσχετο.
0: Με τη Ρέμβη.
2: Δεν είναι άσχετη με την κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, γιατί είχαν εκεί τα δέντρα, τα ανθισμένα, τις βυθινιές, ναι, και βοηθούσαν τους ανθρώπους να χαλαρώνουν. Να
0: ρεμβάζουν. Άκου τώρα. Οπότε πας πρώτα στη Σαρδέλα για να πιεις κανένα τσιπουράκι. Δεν έχεις αυτοκίνητο ή
1: και
0: δεν οδηγείς.
1: Και
0: μετά πας να πιεις μια ωραία παγωμένη βυσινάδα. Ωραία.
2: Με τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Προηγουμένως λέγαμε για βραδινά μπανάκια. Δεν λέγαμε.
1: Σε κρέμα, το αφήσουμε.
0: Όχι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα του Εύρω από τη Χρυσούλα της Αμμουρίδου, γιατί ξέρω ότι είναι βραδινή κολυβήτρια. Θα μας πει πώς είναι το μπάνιο της θάλασσας το βράδυ.
1: Για πες, Χρυσούλα, εσύ καλημέρα. Κάνεις βραδινό μπανάκι.
2: Καλημέρα. Είναι, όχι, θέλει λίγο παραπανήσια τόλμη να μπεις βράδυ νύχτα στο νερό.
1: Ναι. Αυτό είπα και εγώ.
2: Ότι... ότι νιώθεις ότι όταν μπαίνεις μέρα έχεις μια δυνατότητα να δεις τι γίνεται γύρω σου, κάτω εκεί που πατάς. Τη νύχτα είναι ένα μαύρο πράγμα.
0: Δεν θα δεις ούτε καν το πτερύγιο δηλαδή.
2: Λίγο σε τρομάζει είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι και λέω, είπαμε, τι μας είπαν οι ειδικοί, όταν δεις πτερύγιο, κάπως ναι. Δεν κάθεσαι εκεί πέρα. Δεν
2: ναι.
0: Τρέχεις.
2: Θα κάτω εκείνη και να περιμένω.
0: Ναι, όχι, δεν περιμένεις. Γιατί λες, άμα κάνεις φασαρία, αυτό θα νομίζω ότι είναι ψάρι, λέει. Οπότε άστο καλύτερα, κάτσε εκεί που είσαι ακίνητος.
1: Ναι. Ενώ, περίμενε λίγο, έρχεται, σε ακουμπάει μία. Εσύ, τέρας ψυχραιμίας.
0: Αχ, το καλό μου.
1: Σε ακουμπάει δύο. Δεν κουνιέσαι, όχι, βράχος εγώ. Ναι. Δεν είμαι ψάρι, δεν είμαι άνθρωπος, βράχος.
2: Ναι. Αυτό, παιδιά, είναι τώρα ένα θρίλερ. Δεν είναι ωραίο να λέμε το πρωί αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Τα σαγούρια του Καρχαρία πρωί-πρωί. Λοιπόν, τι νέα μας έχεις?
2: Θα σας πάω σε Αμοθράκη πρώτα. Γιατί έχουμε αυτή την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο που αφορά τον αρχαιολογικό χώρο εκεί του Ιερού των Μεγάλων Θεών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το 2017, θυμάστε τότε που το νησί έπληξε ένα πολύ ακραίο καιρικό φαινόμενο και είχε προκαλέσει τεράστιες ζημιές και στο κέντρο υγείας και είχαν πλημμυρίσει τα πάντα και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχαν γίνει πολλές και μεγάλες ζημιές και στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, επειδή περνάνε δύο ρέματα εκεί, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα.
0: Ναι.
2: Μπάς περιπτώσει, τώρα έχουμε αυτό το έργο, το οποίο με την ένταξή του δηλαδή στο ΕΣΠΑ διασφαλίζεται, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την πολύ μεγάλη ιστορία της Σαμοθράκης. Αυτή η αποκατάσταση λοιπόν και τα έργα θα γίνουν μέσω δύο υποέργων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίησης πρανών, κατασκευής νέων πέζων γεφυρών, διευθετήσεις θα γίνουν εκεί, επίσης θα γίνουν εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, αλλά και η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes. Αυτό είναι πια η νέα εφαρμογή που
0: ναι,
2: έχουμε
0: ναι. Και έχει ενδιαφέρον.
2: Σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους που πας με το κινητό, έχει εκεί το QR code και σου εξηγεί κατευθείαν τι είναι αυτό που βλέπεις. Είναι σημαντικό.
0: Επιλέγεις και γλώσσα και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, είναι. Λοιπόν,
0: έχει χρονοδιάγραμμα αυτό, Χρυσούλα, ολοκλήρωσης των έργων εκεί?
2: Τώρα κάτσε, περίμενε. Προς το παρόν έχουμε την ένταξή του. Έχουμε προφανώς και κάποιες μελέτες για να μιλάει για υποέργα. Φαντάζομαι ότι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός τώρα. Και μετά
0: θα δούμε.
2: Ακολουθείτε, τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις, όταν το λέω και το ξαναλέω, όταν κάτι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση,
0: είναι εύκολο να γίνει μετά.
2: Να πάνε όλα στραβά
0: μετά.
2: Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Οπότε, όταν ακούμε ότι εντάξει, κάπου έχει ενταχθεί, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα καλύψει αυτό το κόστος, τη δαπάνη για να γίνουν κάποια έργα, είσαι λίγο πιο σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα σας πω επίσης ότι ήταν αυξημένος κατά 43%. Το πρώτο εξάμεινο του 26, ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, από την αρχή του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 συνελήφθησαν 4.102 άτομα, ενώ το ίδιο εξάμεινο του 25 οι συλλήψεις περί αλλοδαπών ήταν 2.339. Από εκεί προκύπτει η αύξηση 43%. Οι συλληφθέντες στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι μετανάστες, πρόσφυγες, διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις, στις περισσότερες ίσως συλλαμβάνονται εντός νομού. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, λίγο πιο πέρα δηλαδή, μπορεί να έχουν προλάβει και να έχουν περάσει και σε άλλους νομούς της περιφέρειας κατά τη διαδρομή τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα που συνήθως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ως γνωστόν. Θέατρο τώρα. 33 χρόνια κάθε καλοκαίρι το Μπουλούκι παίρνει τα Ουρμάνια. Ναι, παιδιά, έτσι αυτή η ατάκα ήταν φοβερή. Ναι. Αυτή η ατάκα ήταν φοβερή. Και ήταν μια ατάκα που την είπε ο Άκης Τσονίδης όταν τον συναντήσαμε για να μας μιλήσει λίγο για αυτή την καλοκαιρινή περιοδία που για μια ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα καλοκαίρι ξεκινούν για να πάνε σε χωριά, να πάνε μέχρι και την Καλλικράτεια Χαλκιδικής θα πάνε.
0: Τι ωραία.
2: Τώρα, ναι. Ο κύριος Τσονίδης λοιπόν μας είπε ότι το θεατρικό εργαστήρι εδώ και 33 καλοκαίρια πηγαίνει κάθε καλοκαίρι σε αυτά τα χωριά εντός και εκτός νομού και προσφέρει στους κατοίκους αυτών των χωριών που είναι κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας τη χαρά μιας παράστασης. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό αυτό. Τώρα η θεατρική ομάδα ξεκίνησε από το Σπύλο Ρεστιάδας στις 6 του μήνα τη Δευτέρα και στο πρώτο κύκλο της περιοδίας έχει ρίζια απόψε. Έχει Νεοχώρη στις 11 του μήνα, Ορμένιο στις 12 του μήνα, Νέα Δίσα στις 17 του μήνα και Αλεξανδρούπολη 29 Ιουλίου στο θέατρο Την Αλμάζη. Τον Αύγουστο, με ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αναλυτικά το επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν άλλοι δύο κύκλοι παραστάσεων που θα περάσουν από Σαμοθράκη, Ελευθερές Καβάλας, θα φτάσουν μέχρι και την Καλλικράτεια Χαλκιδικής, φυσικά από Σουφλή, φυσικά από Διδημότυχο. Έχει δρόμο ακόμα. Όλο αυτό θα κλείσει το πρόγραμμα στις 26 Αυγούστου. Το θεατρικό εργαστήρι λοιπόν ταξιδεύει με τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, σκηνικά κοστούμια του Νίκου Πατούνα. Είναι μαζί και ο Νίκος Πατούνας και ο Άκης Τσονίδης ανεβαίνουν και στη σκηνή και μαζί τους και ακόμα 8 μέλη της θεατρικής ομάδας. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι τη Δευτέρα έληξε και η προθεσμία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο φετινό 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας που θα γίνει από 29 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Είναι 23 τα θεατρικά σχήματα, τα ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από όλη τη χώρα που έστειλαν τους φακέλους τους. Τώρα τα 23 αυτά σχήματα θα αξιολογηθούν και από την Επιτροπή που θα καταλήξει στις 6 θεατρικές ομάδες που θα δούμε στον διαγωνισμό. Την ίδια ώρα βέβαια τα στελέχη του Διόνυσου είναι και σε πυκνές επικοινωνίες όλες αυτές τις μέρες με ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου για να κλείσουν και τα την Επιτροπή και την Κριτική Επιτροπή και τα τιμόμενα πρόσωπα.
0: Ακριβώς.
2: Που θα είναι στο φετινό φεστιβάλ. Και θα κλείσω με μια ωραία συναυλία που θα δώσει κάτω από το φάρο της Αλεξανδρούπολης το ερχόμενο Σάββατο 11 του μήνα στις 9 το βράδυ «Η ζωή τη Γανούρια» μαζί με την μπάντα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας που γιορτάζεται στην Αλεξανδρούπολη και η οποία Ναυτική Εβδομάδα, απλά να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου και εκείνη την ημέρα θα είναι και η συναυλία με την Κλαβδία. Η συναυλία με την Ζωή τη Γανούρια και την μπάντα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης είναι για το Σάββατο. Mm-hmm. Οι συντελεστές της μουσικής αυτής της παράστασης υπόσχονται ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι το οποίο θα βασίζεται στις συνθέσεις της Ζωής στη Γανούρια, δηλαδή από την ελληνική παράδοση, βαλκανικό ήχο, τάγκο και διάφορες μουσικές επιρροές μέσα από τραγούδια αλλά και από ορχιστρικές μελωδίες. Και κάπως έτσι δίνουμε μια πρώτη εικόνα για τα τελευταία νέα, τέλος πάντων, από την περιοχή μας.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Χθες είδα βγήκε στη δημοσιότητα από το Δήμο της Ξάνθης και η αφίσα για τις γιορτές Παλαιάς Πόλης. Είναι υπέροχη πραγματικά. Οι γιορτές Παλαιάς Πόλης για φέτος που είναι 30 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου.
1: Στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, ναι.
1: Για να μην μπερδευόμαστε. Να ξεκαθαρίζουμε.
0: Ναι,
1: ξεκαθαρίζεις τα λόγια σου δηλαδή σε πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο με μπαμπάδες.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Από το νέο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου. Θα πάμε μέχρι τις Σέρες.

0: ωραίος ο Πάνος Βλάχος. Ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται το άλμπουμ, αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό. Δεν πειράζει όμως. Κάτσε να το ψάξουμε μέχρι να είναι. Να ρίξουμε μια ματιά. Δεν μπορούμε προς το παρόν να πάμε σέρες. Θα προσπαθήσουμε.
1: Ναι, υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι στην επικοινωνία μας με την Θάλια. Οπότε η Θάλια Γιαννακίδου θα ήταν.
0: Ναι. Ναι. Τι έλεγες λίγο πριν?
1: Τι έλεγα, τι είπα από όλα, ξέχασα και ναι. Τι έλεγα.
0: Ωραία, να δούμε λίγο τα γεγονότα του παρελθόντος, θέλεις?
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Θα πάμε στο 1912, αρκετά πίσω. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία, που η σημερινή, βάσει του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ίσχυε ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται ναι. Σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για το 1912, εντάξει. 1921 και ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκή σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα.
1: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1963, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο.
0: Πάμε στο 1965, όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας, δηλαδή ελεηνής μορφής. Μιλάμε δηλαδή για την αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, τα γνωστά Ιουλιανά και την Αποστασία.
1: 1979, και η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.
0: Ενώ αρκετά χρόνια μετά, το 1997, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
1: Πίσω στο 1851 είναι η χρονιά που γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού.
0: Ενώ το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές.
1: 1934 γεννιέται ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Ανδρέας Λεντάκης.
0: Ο Κρίστιαν Χόιχενς, ο Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, και αυτό μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, να φανταστείτε ότι είχε γεννηθεί ο άνθρωπος το 1629 και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1695. Τότε λοιπόν
1: για
0: ανακάλυψε.
1: Για εκείνα τα δεδομένα έζησε και πολλά χρόνια.
0: Και πολλά χρόνια έζησε, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ανακάλυψε τις δακτυλίες του Κρόνου τότε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Αν σκεφτείς τις ημερομηνίες, πραγματικά ναι. Είναι απίστευτο. 1822 και φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής.
0: Η Βίβιαν Λι επίσης, η Βρετανίδα ηθοποιός, το Σαπέρνιο Άνεμος, του Λεωφορείου Πόθος και τόσων άλλων σπουδαίων ταινιών, φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 1967. Έτσι ήταν κάποια λίγα από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερον ημέρα στο πέρασμα του χρόνου. Άλλη μια μέρα χάραξε. Δεν χάραξε.
1: Χάραξε.
0: Δεν χάραξε. Και ώρα. Χαράζει πολύ νωρίς.
1: Ναι, όντως.
0: Κάντε παρά. Κάπου εκεί.

0: Και λέει η άλλη, ρε παιδιά, αυτό που σου κόβεται η όρεξη, λέει, με τη ζέστη στους πόσους βαθμούς ξεκινάει.
1: Απόλυτο σωστό.
0: Είναι ανάλογο με τον οργανισμό, νομίζω. Σε κάποιες των περιπτώσεων, βλέπε εδώ, δεν σταματάει ποτέ. Βρε να έχει και 40, βρε να έχει και 45, βρε να έχει και 5. Ε.
1: Μάλλον δεν το έχουμε ζήσει πάνω από τους 45 για να ξέρουμε. Μήπως από εκεί και πέρα να κόβεται.
0: Μπα. Εγώ θυμάμαι,
1: το, ζήσει,
0: το έχω ζήσει με 47 βαθμούς παρακαλώ, ναι, που δεν το πίστευω ότι υπήρχε αυτή η θερμοκρασία. Είχαμε πάει σε μια περιοχή, τέλος πάντων, εκεί στα Φιώτιδα, κάπου προς τα εκεί, την εποχή μάλιστα των μεγάλων πυρκαγιών απέναντι στην Πελοπόννησο, έτσι, όπου βλέπω τώρα το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο να γράφει 47, λέω, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, τώρα
1: κόλλησε,
0: δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, κατεβαίνοντας από τον Μπράλο, ξέρεις, και φτάνουμε σε εκείνη την εστία και την αυτό, έξω ούτε σκυλί δεμένο.
1: Εσύ όμως παρόλα αυτά την έκανες την προσπάθεια.
0: Τουριστική περιοχή και να μην είναι κανείς. Πού να είναι κανείς με αυτή τη θερμοκρασία? Όλοι ήταν κλεισμένοι, μανταλωμένοι μέσα, ναι.
1: Τι θα είναι?
0: Και εμείς που πήγαμε για φαγητό. Και φυσικά οι ταβέρνες ήταν γεμάτες, αφού ήταν και μεσημέρι.
1: Εντάξει,
0: θέλω να πω ότι η ζέστη δεν επηρεάζει, δεν κόβει την όρεξη.
1: Ναι, άρα θα μου πεις, ήταν άλλες εποχές. Γιατί
0: εποχές.
1: Τότε έναν ανεμιστήρα όμως τον είχε η ταβέρνα, δεν τον είχε.
0: Εντάξει, τον έναν ανεμιστήρα με 150 ανθρώπους μέσα, τι θα γίνει?
1: Τι να σου κάνει πρώτα.
0: Ναι. Άσε με τώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Αύριο πάλι θα τα πούμε την ίδια ώρα. Το απογευματινό ραντεβού, άλλο βέβαια, ισχύει 4 και 5 το απόγευμα, έτσι. Για την δικτύωση, λέω, των σταθμών.
1: Όχι, ναι. Δεν ξεχνιόμαστε.
0: Και.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Ωραία. Κλείστε τα μάτια, πιάστε το χορό. Καλημέρα! Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και drones, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής

0: κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τους 101,5 εδώ, από την ΕΡΤ Σερών, αλλά βέβαια και από το ΕΡΤ ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου, προηγήθηκε η διαπεριφερειακή εκπομπή με την ΕΡΤ Καβάλας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Οριστιάδας και βέβαια την ΕΡΤ Σερών και ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στις Σέρες. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Θεόφιλο, στον Προκόπη, στη Θεοφιλία και στην Προκοπία. Θεόφιλη Προυσανίδη, χρόνια πολλά. Προκόπη Καζακίδη, χρόνια πολλά. Σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Μια ζεστή μέρα και σήμερα και έτσι θα πάει μέχρι και την Κυριακή, τη Δευτέρα. Μάλιστα έτσι από ό,τι βλέπω την Κυριακή το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια βλέπετε από τα τηλεοπτικά δίκτυα το ότι βράζει η Δυτική Ευρώπη και μάλιστα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης έχουμε και 39 και 40. Από ό,τι λένε μετεωρολόγοι, ενώ η Δυτική Ευρώπη ψήνεται και ένα νέο κύμα κρέας ζέστης ουσιαστικά θα αγγίξει αυτές τις χώρες και θα ανέβει το θερμόμετρο. Στη χώρα μας, αν και η ζέστη θα ενταθεί προς το τέλος εβδομάδας, τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο λειτουργούν ως φυσικό ανάχωμα, αποτρέποντας την εκδήλωση καύσωνα στην Ελλάδα. Δόξα τω Θεώ δηλαδή που έχουμε το Αιγαίο, τα μελτέμια αυτά λειτουργούν ως ανάχωμα και έτσι δεν έχουμε τις ακραίες θερμοκρασίες που έχουν στη Δυτική Ευρώπη. Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από την Αγία Παρασκευή μέχρι τους Αμπέλους και από την Άνω Βροντού μέχρι τη Βαβακούσα. Καλημέρα στη Δάφνη και στο Δημητρίτσι, στον Ελαιώνα και στα Θερμά, στα Ήβυρα και στο Καλόκαστρο, στην Κάτω και Άνω Καμήλα αλλά και στο Κωνσταντινάτο. Καλημέρα στη Λιβαδιά και στο Λευκότοπο, καλημέρα Ζέλιο Μπόρα. Καλημέρα στη Λιγαριά και στον Μαρμαρά, στην Μεσοκόμη και στο Μικρό Σούλι, στην Μυρίνη και στο Νεοχώρη Συντικής αλλά και στο Νεοχώρη Εμμανουήλ Παπά. Καλημέρα στο Παλαιόκαστρο, στο Πατρίκι, στην Πρώτη και στο Σιτοχώρη. Καλημέρα σε όλο το νομό Σερών από τη μία άκρη στην άλλη. Να πούμε ότι σαν χθες, γιατί χθες δεν τα είπαμε, το 1873 έφυγε από τη ζωή ο σεραίος πρόμαχος της δικαιοσύνης Αναστάσιος Πολυζωίδης. Θα περνάτε εκεί από το παρκάκι δίπλα στο δικαστικό μέγαρο. Εκεί λοιπόν είναι η πρωτομή του Αναστάσιου Πολυζωίδη. Δεν γνωρίζουν πολλοί σεραίοι ποιος ήταν ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική μορφή θα λέγαμε και ήταν σεραίος στην καταγωγή, έτσι. Να πούμε ότι είχε γεννηθεί στις 20 Φεβρουαρίου του

2002 στο Μελένικο. Είχε σπουδάσει σχολή του Μελένικου και πήρε ιδιωτικά μαθήματα από τον περίφημο Γιαννιώτη δάσκαλο Χριστόφορο Φιλίτα. Συνέχισε τις σπουδές του στη σχολή των Σερών και στην ηλικία των 16 ετών βρέθηκε στη Βιέννη και εκεί πήρε σπούδασε σε πανεπιστήμιο. Πήγε και σε πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ενώ το 1821 κατέβηκε στο Μεσολόγγι, όπου και δημιούργησε στενή φιλία που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Διορίστηκε εκτελεστικός και εργάστηκε για τη διακήρυξη 15 Ιανουαρίου του 1822 που εξέδωσε η πρώτη Εθνοσυνέλευση. Να πούμε ότι με τα σπάνια προσόντα που διέθετε πέτυχε να εξασφαλίσει στο Λονδίνο την υπογραφή του πρώτου δανείου για την Ελλάδα. Είδατε, παντού κρύβεται ένας αιρέος. Αμέσως μετά του δόθηκε ο τίτλος του πολίτη της Δυτικής Ελλάδος. Ο θάνατος μητέρας του και η δίμευση της περιουσίας του από τους Τούρκους τον βρήκε στο Παρίσι. Έκτοτε δεν μπορούσε να επιστρέψει το αγαπημένο του Μελένικο. Με την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Καποδίστρια έγινε δημοσιογράφος και εξέδωσε την εφημερίδα Απόλλωνας. Μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του απέτυχε, ενώ μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη Καποδίστρια, τη βασιλεία του Όθωνα, αναγνωρίζοντας την κατάρτιση, τη μόρφωση και το ήθος του, τον διόρισε πρόεδρο πρωτοδικών του ναυπλίου. Κορυφαία πράξη του Αναστάσιου Πολυζωίδη, που γι' αυτό γράφηκε και στην ιστορία, αποτέλεσε η άρνησή του μαζί με τον Τερτσέτη στην άδικη καταδίκη του Κολοκοτρώνη. Είχε πει δηλαδή όχι στην καταδίκη του Κολοκοτρώνη. Η κυβέρνηση τους απέλυσε, τους φυλάκισε και τους πέρασε από δίκη επί ευθεία. Όθων με την ελικίωσή του τους αποκατέστησε. Από τότε αγωνίστηκε με όλη την ψυχή για να θέσει τα θεμέλια της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Συνέταξε και δημοσίευσε τον περιτύπου νόμο της 23 Νοεμβρίου του 1837. Είχε γίνει και νομάρχης και όπως είπαμε σαν χθες 7 Ιουλίου του 1873 έφυγε από τη ζωή ο σεραίος πρόμαχος δικαιοσύνης Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η προτομή του είναι δίπλα στο παρκάκι εκεί του δικαστικού Μεγάρου Σερών, έτσι όταν περνάμε να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σπουδαίος άνθρωπος και βέβαια συνέδεσε το όνομά του με την άρνηση της καταδίκης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

να πούμε ότι σαν σήμερα το 1913 ξεκίνησε η μάχη της Κρέσνας, η οποία κράτησε 3 ημέρες και έληξε νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό στις 11 του μηνός. Τα στενά βρίσκονται προς βορρά της κοιλάδας των Σερών και συγκεκριμένα στην προέκταση της ανάμεσα του στα βουνά Όρβυλος και Βλάχιτζα και εκτείνονται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Ανάμεσά τους περνάει ο ποταμός Τριμώνας, εκεί και ύστερα από το κάψιμο της πόλης των Σερών, την πυρπόλης πόλης των Σερών, ο βουλγαρικός στρατός ανασυντάχθηκε σε θέση άμυνας προκειμένου να ανακόψει την προέλαση των Ελλήνων που συνέχισαν ακάθεκτοι. Ταυτόχρονα άρχισε τότε για τον ελληνικό στρατό να διαγράφει το κίνδυνο της απομόνωσης, μια και οι Σέρβοι είχαν κιόλας αποχωρήσει από τις επιχειρήσεις. Και βέβαια να πούμε ότι ο κίνδυνος απομόνωσης του ελληνικού στρατηγείου ήταν μέγας, αλλά ο κίνδυνος εγκατάλειψης της διώξης του στρατού ήταν μέγιστο, όπως έγραφαν τότε οι εφημερίδες. Σαν σήμερα λοιπόν η μάχη της Κρέσνας. Τώρα να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ, θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου σε τμήματα των οδών Φλωρίνης, Σοκράτους, Παράπλευρης Οδού Περιφερειακής Σερών. Εκεί λοιπόν 12 με 3 θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Προσοχή στις πυρκαγιές. Δυστυχώς έχουμε και στο νομό Σερών. Βέβαια είναι άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών και από τα κλιμάκια του νομού, αλλά και χθες είχαμε φωτιές και στην Τούμπα, εκεί στη διασταύρωση της Τούμπας, και στο Μελληνικίτσι και στο Ποντισμένο και στο Δαφνούδι και στην Πεντάπολη. Θα ακούτε τις σιρήνες όσοι μένετε κοντά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι βέβαια σε ετοιμότητα οι πυροσβέστες μας. Νομίζουμε ότι στον μπλε όσον αφορά την κατάσταση στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα είμαστε σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά και αυτό τώρα δεν είναι και έτσι. Μάλλον είναι παράξενο το ότι σε διασταυρώες περιοχών, στα χωριά, έχουμε φωτιές. Γιατί όπως είπαμε χθες και στην Τούμπα και στο Μελληνικίτσι και στο Ποντισμένο.

0: Συνηθίζουμε να κάνουμε βόλτα ραδιοφωνική σε όλο το νομοσερό, να πηγαίνουμε από τη μία άκρη στην άλλη, και ο νομοσερό είναι τόσο μεγάλος και θα λέγαμε ότι τα έχει όλα. Πολλές φορές δεν έχουμε κρύψει την αγάπη και συμπάθεια που έχουμε για τα νέα κερδίλια, τα μαρτυρικά νέα κερδίλια, όπως μας έλεγε προχθές ο ποιμενάρχης μας, ο Μητροπολίτης Αρών Κυνηγρής, ο κύριος Θεολόγος, ότι πρέπει και στις Σέρες να γίνει κάτι και να ανακηρυχθεί η πόλη, μαρτυρική πόλη, για αυτά που πέρασε από τους Βουλγάρους, όπως οι μαρτυρικά είναι και τα κερδίλια, και δεν το ξεχνάμε αυτό. Τα κερδίλια βέβαια τα αγαπάμε, γιατί είναι και η μοναδική έτσι διέξοδος του νομού στη θάλασσα, η μοναδική σεραϊκή παραλία. Εμείς προτιμάμε νέα κερδίλια. Είπαμε, έχουμε πει πολλές φορές ότι γιατί είναι μεγάλη η ακτογραμμή εκεί, εμείς την έχουμε ονομάσει Κόπα Καμπάνα των Σερών, έτσι, γιατί είναι τεράστια ακτογραμμή, αγαπάμε κερδίλια. Είναι και ιδιαίτερα δραστήριος εκεί ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Γκάλιος, με τον οποίο θα μιλήσουμε. Κύριε Γκάλιο, καλημέρα και καλό καλοκαίρι να πω.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουν τα κερδίλια που τα αγαπάμε πολύ, γιατί όπως είπαμε είναι η μοναδική παραθαλάσσια περιοχή των νομού Σερών.
1: Δόξα τω Θεώ είναι καλά, άρχισε ο κόσμος, οι παραθεριστικές κατοικίες γεμίζουν, το χωριό γεμίζει. Γενικά είμαστε καλά.
0: Και είδαμε χαρά ότι προχθές κάνατε και εργασίες, είδα χωματουργικά μηχανήματα εκεί στο παραθαλάσσιο μέτωπο να κάνουν επεμβάσεις για να γίνουν όλα καλά. Νομίζω ολοκληρώθηκαν αυτές οι επεμβάσεις που κάνετε.
1: Ναι, ολοκληρωθήκανε, καθαρίσαμε την παραλία, ήρθε εργολάβος που έχει τα κατάλληλα μηχανήματα για να καθαρίσει τις παραλίες, την άμμο. Μαζεύει τις πέτρες, τα ξύλα, όλα έγιναν όπως πρέπει να γίνουν.
0: Πώς πάμε η θάλασσα, πώς πάει φέτος κύριε Γκάλιο?
1: Η θάλασσα είναι τέλεια, εκτός από μια μέρα. Μια μέρα δεν ξέρω τι συνέβη, ίσως αφήσανε νερά από πάνω από το φράγμα, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Μια μέρα δεν ήτανε τα νερά καθαρά όπως είναι καθημερινά,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ και το έχω δει, αλλά και γνωστοί μου και φίλοι μου είπαν ότι είναι καθαρά τα νερά φέτος.
1: Δηλαδή, είναι πεντακάθαρα.
0: Ναι. Και βολεύω τα φυσάει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι καλό ή λάθος κάνω?
1: Όταν φυσάει βοριάς είναι η τέλεια θάλασσα. Έχουμε μπουκαδούρα που τη λέμε, τον θαλασσινό αεράκι τον νοτιά, τότε ανακατεύεται λίγο, αλλά εντάξει, είναι φυσιολογικό. Ωραία. Αυτό παντού γίνεται. Ναι.
0: Τώρα βέβαια να πούμε κύριε Γκάλιο ότι εκεί έχουμε πέλαση όπως όλο το στριμωνικό κόλπο Βουλγάρων, έτσι. Οι Βούλγαροι έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια και συνεχίζουν και αγοράζουν, έτσι δεν είναι?
1: Και συνεχίζουν και αγοράζουν, έχουμε φοβερή ανοικοδόμηση.
0: Και ωραία σπίτια όλα δηλαδή βλέπω. Τώρα έχετε έτσι μια πρώτη εκτίμηση πόσοι Βούλγαροι έχουν πάρει σπίτια εκεί? Πάρα πολλοί πρέπει να είναι αυτοί.
1: Εκτίμηση για το παραλιακό μέτωπο δεν έχω. Στο χωριό μέσα έχουν αγοραστεί περί τα 25 σπίτια.
0: 25 εκτός σπίτια από το... μέσα στο χωριό, έτσι, από μέσα στο χωριό,
1: εκτός από τον οικισμό που είναι οικισμός Βουλγάρων πλέον, κατεβαίνοντας για το λιμανάκι, εκεί που, το λιμανάκι των Κερδιλίων, εκεί που είναι τα καΐκια.
0: Α, εκεί αγόρασαν τόσο πολύ Βουλγάροι σπίτια?
1: Έχει γίνει ένας οικισμός Βουλγάρων.
0: Τι λέτε τώρα, πόσοι δηλαδή περίπου Βουλγάροι είναι εκεί?
1: Είναι περίπου καμιά εικοσαριά.
0: Οικισμός Βουλγάρων,
1: Ναι,
0: και συνεχίζουν και αγοράζουν, αν δεν καλώ, και έχουν γίνει και ωραίες κατοικίες από ό,τι βλέπω, εξοχικές κατοικίες εκεί.
1: Ναι, τώρα γίνονται οι κατοικίες που κατασκευάζονται τώρα, όλες είναι σύγχρονες.
0: Όλες σύγχρονες,
1: εκτός του ότι είναι οι Έλληνες εργολάβοι που αναλαμβάνουν να τα κτίσουν, γίνονται με όλες τις προδιαγραφές, σύγχρονες κατοικίες. Τι να σας πω.
0: Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι, γιατί ουσιαστικά δεν περιμένατε ότι θα έχει τόσο κόσμο σε αυτή την περιοχή, γιατί το έχω δει και πέρυσι τι αγώνα κάνετε και τρέξιμο κάνετε
1: αλήθεια,
0: για να υπάρχουν υποδομές.
1: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε πραγματικά τόσο πολύ κόσμο. Η πραγματικότητα είναι ότι πλέον κατεβαίνει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό μπορεί να το δει κανείς ειδικά τα Σαββατοκύριακα εκεί στην περιοχή που είναι το λογκάρι, το ματσίκι που λέμε εμείς, εκεί που είναι το μπρατσάκι και όλα αυτά εδώ, τα beach bar, τα οποία έγιναν τέσσερα φέτος.
0: Τέσσερα beach bar φέτος,
1: Ναι, είναι το διαφόρητο, τι να σας πω.
0: Τι λέτε τώρα, ναι. Μα τώρα από ένα beach bar να πάμε στα τέσσερα, αυτό νομίζω δείχνει
1: έτσι,
0: πολλά.
1: Ναι,
0: εσείς τώρα οι υποδομές θα αντέξουν εκεί, δηλαδή το νερό, η ύδρευση, γιατί τώρα...
1: Ναι. Με μια παρέμβαση που κάναμε πέρυσι, μετά το τέλος Ιουνίου, δεν είχαμε προβλήματα με το νερό. Το ίδιο ισχύει και φέτος, δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα και ευελπιστώ να τελειώσει η σεζόν χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Μακάρι. Και αυτοί που μένουν πιο ψηλά δεν έχουν πρόβλημα.
1: Οι πάντες έχουν νερό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί πραγματικά τώρα όταν ξαφνικά μια περιοχή αποκτά τόσους πολλούς κατοίκους, έτσι, δηλαδή καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείτε αυτό.
1: Ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις, ήδη έχουν γίνει γεωτρήσεις καινούργιες. Είναι στα σκαριά να αλλάξουμε και το κεντρικό δίκτυο της παροχής του νερού. Όσο πάμε και εξυγχρονιζόμαστε.
0: Δηλαδή,
1: γίνονται καινούργιες υποδομές.
0: Αναγκαστικά τώρα θα γίνει αυτό και βέβαια και θα συνεχιστεί. Τώρα δεν ξέρω και πόσο θα πάει αυτό. Δηλαδή, πόσα ακόμα σπίτια θα κτιστούν εκεί και πόσο πληθυσμό θα έχει ακόμα.
1: Τι να σας πω. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει φοβερή ανοικοδόμηση. Από κάπου από την τεχνική υπηρεσία είχα ακούσει ότι περίπου 300 υποδομικές άδειες 300 υποδομικές άδειες ήταν σε εξέλιξη.
0: Μιλάμε 300 τώρα για υποδομικές άδειες. Τι
1: φοβερά νούμερα. Τέτοια νούμερα όλος ο Δήμος δεν νομίζω να τα πιάνει.
0: Ο νομός δεν ξέρω αν έχει τέτοια νούμερα ολόκληρη. 300.
1: Και τα πιάνει μόνο η παραλία του Κερδιλίου. Ναι, είναι
0: 300 υποδομικές άδειες. Τι λέτε τώρα. Μάλιστα. Έλληνες αγοράζουν ή μόνο Βουλγαροί?
1: Ελάχιστοι. Αγοράζουν μόνο οι ξένοι. Δυστυχώς αγοράζουν μόνο οι ξένοι. Βούλγαροι, Ρουμάνοι.
0: Αυτούς τώρα που τους βλέπετε, κύριε Γκάλιο, έχουν επηρεαστεί λίγο από το ότι το ευρώ ουσιαστικά είναι το επίσημο νόμισμα, έχει μπει το ευρώ, δηλαδή έχουν περιορίσει λίγο τις αγορές τους?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτό που παρατήρησα και παρατηρήσαν πολλοί είναι ότι μέχρι και πέρυσι, ναι, οι αγορές τους γινόταν στη Βουλγαρία και τα φέρναν όλα από τη Βουλγαρία. Πλέον τα σούπερ μάρκετ, πλέον όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα, εντάξει, να δουλεύουν τα μαγαζιά. Τώρα από μαγαζιά στα Κερδίλια τι έχετε? Υπάρχει δηλαδή, έτσι μπορεί κάποιος να βρει ό,τι θέλει? Παντοπολείο υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει ένα παντοπολείο, υπάρχουν μία ταβέρνα μέσα στο χωριό, ακόμα μία που λειτουργεί ταβέρνα και καφενείο που ταΐζει κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ταβέρνα του, ψαροταβέρνα του Μάκη, για καφέδες και για τέτοια έχουμε την μπουγάτσα, έχουμε και το φούρνο. Γενικά υπάρχει για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.
0: Το χωριό
1: υπάρχουν
0: τώρα
1: μαγαζιά.
0: Εσείς τώρα τι θέλετε να κάνετε? Βέβαια να πούμε ότι, γιατί το είχα διαβάσει προχθές, ότι πλέον ναυαγοσώστες υπάρχει, έτσι δεν είναι, στην παραλία?
1: Υπάρχουν ναυαγοσώστες, ναι.
0: Για ένα διάστημα δεν υπήρχε, νομίζω τώρα ξεκίνησαν να υπάρχουν
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και το μόνο άσχημο είναι ότι δεν έχει γαλάζια σημαία και φέτος.
1: Αυτό δεν έγινε και φέτος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι στην ευχέρεια του Δήμου να καταθέσει χαρτιά και όλα αυτά.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, σαν πρόεδρος των Κερδιλίων, τι θα θέλατε άλλο, δηλαδή πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Εντάξει, νομίζω ότι όσον αφορά τη μετακίνηση των κατοίκων υπάρχουν λεωφορεία, συγκοινωνία, όλα αυτά είναι εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχετε πρόβλημα σε αυτό.
1: Όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εγώ σαν πρόεδρος των Κερδιλίων, το μόνο που θέλω και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να το πετύχω είναι αυτό που έγκυται στις αρμοδιότητές μου. Να έχω καθαριότητα, να έχω τον ηλεκτρισμό.
0: Ακριβώς,
1: να έχει το νερό ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα για όλα τα άλλα είναι άλλοι υπεύθυνοι, υπάρχουν η τεχνική υπηρεσία, είναι οι αντιδήμαρχοι.
0: Σωστά.
1: Και γενικά ο δήμαρχος που είναι πάνω από όλους για να τα ρυθμίζουν όλα τα άλλα.
0: Όλα αυτά που θέλουν το Δήμο. Πόσοι κάτοικοι τώρα είναι στα Κερδίλια, κύριε Γκάλιο?
1: Κοιτάξτε, το χειμώνα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι περίπου 300 με 350. Τώρα
0: 350.
1: Δεν μπορώ να σας πω.
0: Μπορεί και πάνω από 1000.
1: Τώρα γεμίζει το χωριό, γεμίζει, ναι, όλα έτσι, τα σπίτια ναι. πλέον έχουν κόσμο.
0: Λογικά θα έρχονται και έτσι κερδιλιώτες που μένουν Αθήνα.
1: Εννοείται. Τα σπίτια τα κερδιλιώτικα που είναι κλειστά λόγω του ότι ο άλλος είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος είναι στην Αθήνα, ο άλλος είναι στο εξωτερικό, τώρα παίρνουν τις άδειές τους, έρχεται, γεμίζει το χωριό.
0: Πάντως έχει αλλάξει το χωριό. Δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ποιος θα το περίμενε ότι τα κερδίλια εκεί η περιοχή θα αλλάξει τόσο πολύ.
1: Ναι,
0: πραγματικά
1: ναι,
0: είναι εντυπωσιακό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Εντάξει, και τώρα όσο και γίνονται και τα έργα εκεί στην Αμφίπολη, όσο προχωράει και ο Τύμβος Καστά και όλα αυτά, προσελκύει και κόσμο περισσότερο. Να λέμε την
1: νομίζω ότι θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Να φανταστείτε, επειδή η δουλειά μου είναι στην αρχαιολογική υπηρεσία. Στην περίοδο της ανασκαφής του Τύμβου Καστά είχαμε τρομερά μεγέθη επισκεπτών.
0: Εκείνοταν εντύπωση... η Αμερική, η Ιαπωνία,
1: από όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: σκεφτείτε ότι ακόμη υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον με τηλεφωνήματα πότε θα ανοίξει το μνημείο και τα λοιπά.
0: Έρχονται ακόμη, έρχονται.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, πάντως είστε και τυχερός, κύριε Γκάλιο, που είστε πρόεδρος σε μια... Και βέβαια μαρτυρική κοινότητα, έτσι μια κοινότητα πολύ γνωστή που είναι η μοναδική θάλασσα των Σερών. Αλλά βέβαια έχετε και πολλές τώρα.
1: Πολλές υποχρεώσεις.
0: Πολλές υποχρεώσεις
1: τώρα, ειδικά από το Πάσχα και μετά που αρχίζει ο κόσμος και έρχεται για να καθαρίσει, να κάνει, να κάνει το σπίτι του τέλος πάντων λειτουργικό. Ξεκινάνε και οι πολλές υποχρεώσεις που έχει ο πρόεδρος των κερδιλίων. Δεν είναι το ίδιο,
0: δεν είναι το ίδιο
1: να είσαι πρόεδρος σε ένα χωριό,
0: έτσι,
1: ξέρω εγώ, και δεν είναι το ίδιο. Εγώ έχω μια έκταση περίπου 15 χιλιόμετρων που πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους εξυπηρετήσω.
0: Να λέμε την αλήθεια, είναι αρκετά δύσκολο. Τώρα, απλώς αν γινόταν και το λιμάνι της Αμφίπολης εκεί, που είναι καταπληκτικό, εκεί θα άλλαζαν τελείως τα δεδομένα. Γιατί παλιότερα θυμάμαι που έλεγαν για αεροπλάνα και όλα αυτά. Θα άλλαζαν τα δεδομένα εκεί στην περιοχή. Αλλά απλώς είναι αυτό. Ξέρετε τώρα, η ενασχόληση με τα κοινά. Είναι και αυτό, δεν ξέρω εσείς οι άνθρωποι που σας αρέσει και ασχολείστε με τα κοινά, είναι δύσκολο τώρα. Δηλαδή να έχεις κάθε μέρα τον καθένα να σου λέει γιατί δεν μαζεύτηκαν τα σκουπίδια, γιατί έγινε αυτό, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Τώρα μεταξύ μας είναι λίγο ψηφοφόρο.
1: Πραγματικά
0: αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο και εκτός των άλλων ο καθένας, εντάξει, θέλει να γίνει αυτό που σκέφτεται, αλλά ακούμε και πολλά παράλογα πράγματα, ακούμε διάφορα.
0: Και το θέμα είναι έτσι, έχουμε μάθει και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί κάποιος μόνος του να βγει να κάνει κάτι και αυτό, όχι, θα τα κάνει ο Δήμος, θα τα κάνει η κοινότητα, εντάξει, αυτά είναι λίγο, μάλιστα. Άρα οι Σεραίοι να έρθουν να εμπιστευτούν και να έρθουν να επιλέξουν τα κερδίλια.
1: Να όποιοι θέλουν να παραθερήσουν στην παραλία των κερδιλίων, μπορώ να τους διαβεβαιώσω, γιατί αυτά τα στοιχεία έχω μέχρι στιγμής, ότι δεν θα υπάρξει, τουλάχιστον με το πρόβλημα που είχαμε με το νερό πέρυσι,
0: με το νερό,
1: δεν θα
0: μπράβο.
1: Υπάρξει αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, ξέρω γιατί ήμουν εκεί και έβλεπα τι αγώνα κάνατε με το νερό. Τρέχατε πάνω, δηλαδή θα σας μιλήσουμε, ήταν λίγο δύσκολο γιατί συνέχεια. Ευτυχώς, από ό,τι μου λέτε, θα πάνε όλα καλά με αυτό το θέμα.
1: Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που έχω. Μέχρι στιγμής δεν παρατηρήθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν έτσι θα πάμε,
0: ναι. Ωραία, επιλέγουμε εμείς νέα κερδίλια, τα αγαπάμε τα νέα κερδίλια. Άλλωστε, κύριε Γκάλιο, ξέρετε, εμείς τώρα όλοι έχουμε, οι περισσότεροι Σεραίοι, έχουμε συνδυάσει την παιδική μας ηλικία με το γνωστό ματσί και ερχόμαστε εκεί για μπάνιο.
1: Ακριβώς,
0: και έρχονται
1: ακριβώς,
0: πλέον
1: ακριβώς.
0: Και πολλοί Σεραίοι αυθημερών για να κάνουν μπάνιο, αλλά τώρα με τέτοια κίνηση, τόσα αυτοκίνητα.
1: Να φανταστείτε το Σαββατοκύριακο. Εκεί στο Ματσίκι που λέτε υπήρξε το αδιαχώρητο.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Και όταν επιστρέφανε την Κυριακή το απόγευμα, η ουρά ήταν τεράστια.
0: Τι λέτε τώρα, ναι.
1: Πρέπει να έχει.
0: Αυτό νομίζω ότι πλέον είναι συνηθισμένο φαινόμενο, έτσι να βλέπετε. Η εικόνα συνηθισμένη, έτσι να βλέπετε τα τέλη.
1: Ειδικά τα Σαββατοκύριακα είναι συνηθισμένη.
0: Είναι συνηθισμένη εικόνα, μάλιστα. Ωραία, και θα λέγαμε ότι και αν θέλουν και κάποιοι επιχειρηματίες να επενδύσουν στα κερδίλια, νομίζω προσφέρεται.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει ένα εστιατόριο, κάποιος που θέλει να κάνει ένα καφέ.
1: Με τόσο πολύ κόσμο πλέον προσφέρεται.
0: Προσφέρεται, ναι. Νομίζω ότι είναι για επένδυση μια καλή έτσι, επιλογή το να κάνεις κάτι στα κερδίλια, γιατί έχει αναβαθμιστεί πραγματικά η περιοχή, όποιος περνά το βλέπουν εκεί. Κύριε Γκάλιο, καλή δύναμη. Τι να σας πω για τώρα το καλοκαίρι, εσείς ξέρω πόσο καλά. Δύσκολο είναι. Τρέχετε συνέχεια εκεί πέρα. Επιλέγουμε καλημέρα κόπα μου, καμπάνα των Σερών. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των Κερδιλίων, τον κύριο Γιώργο Γκάλιο. Πραγματικά πάτε μια βολτίτσα εκεί. Δεν θα το πιστεύετε. Δηλαδή, αν πάει κάποιος που έχει να πάει χρόνια. Άλλη περιοχή, δεν υπάρχει αυτό. Μια αλλαγμένη περιοχή με σπίτια. Έτσι, εξοχικές κατοικίες και ωραίες εξοχικές κατοικίες και ωραία σπίτια, να μην πούμε τα χρήματα που δίνουν για να τα αποκτήσουν, αλλά υπέρ και το άλλο, πολύ βουλγαροί. Δηλαδή, πάρα πολύ βουλγαροί. Μου βουλγάρικα. Ακούσατε τι είπε προς κοινότητες και η βουλγαρική συνοικία έχει γίνει. Πάρα πολύ βούλγαροι. Ό,τι σπίτια εκεί υπάρχουν, τα αγοράζουν βούλγαροι. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, είναι 33 λεπτά με τους 8. Θα είναι ο Παπουτσί, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή Νότος Ερών. Καλημέρα στο Μιχάλη που μας λέει ότι επιλέγουμε μόνο κερδίλια για μπάνιο. Ορίστε, μπράβο, είσαι τοπικιστής. Καλημέρα στη Σοφία. Με μπρατσάκι μεγαλώσαμε, έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε από μικρή εκεί. Δύο βήματα είναι. Και κάναμε τα μπάνια μας. Καλημέρα στον Γιώργο. Ναι, λέει, μας λέει πολύ βουλγαρή. Μο βουλγάρικα ακούσει και αν πας. Εντάξει, είπαμε ότι. Εντάξει, πλέον είναι γνωστό αυτό ότι πάρα πολύ βούλγαροι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα και αύριο και στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, στην Ακρόπολη της Αμφίπολης, έχουμε μια εξαιρετική έτσι, μουσική εκδήλωση. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Μπες στην αποθήκη, είναι ασφαλής. Στις 7.30 ξεκινάει αυτή η εκδήλωση. Πραγματικά αξίζει να πάτε. Σύλληψη, σύνθεση, Σταμάτης Πασόπουλος, κείμενα, δραματουργία, Νίκος Ιωακίμ. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προκράτηση θέση είναι υποχρεωτική με την υποστήριξη εφορίας αρχαιοτήτων Σερών. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 αλλά και αύριο, 8 και 9 Ιουλίου, στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, στην Ακρόπολη. Πραγματικά και πέρυσι που είχα πάει, είναι καταπληκτικές εκδηλώσεις αυτές που γίνονται εκεί στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.

0: Σήμερα το βράδυ έχουμε τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοιμήσεως και Φίλων που μας προσκαλούν σε αυτό το χορό. Σήμερα στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Κοίμησης. Τη βραδιά θα πλαισιώσει το μουσικό σύνολο Χάλκινα Ηχοχρώματα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοιμήσεως και Φίλων εκεί στην Κοίμηση ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά την Παλαιοκόμη, την καλημέρα μας εκεί στους φίλους που έχουμε, θετικά είναι τα αποτελέσματα των τελευταίων εργαστηριακών αναλύσεων για την ποιότητα του νερού στην τοπική κοινότητα Παλαιοκόμης. Σύμφωνα με το δελτίο ανάλυσης του δείγματος που ελήφθη στις 6 Ιουλίου, η παράμετρος των νητρικών βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για το πόσιμο νερό. Όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Αμφίπολης, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, το νερό της Παλαιοκόμης είναι πλέον κατάλληλο για πόση, μαγείρεμα και για κάθε χρήση, οικιακή χρήση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν συστηματικά την ποιότητα του νερού, πραγματοποιώντας τακτικούς ελέγχους, μας ενημερώνει ο Δήμος Αμφίπολης, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των κατοίκων. Άρα, κατάλληλο το νερό προς πόση στην Παλαιοκόμη. Η πολιτική βέβαια είδηση χθες ήταν η ανακοίνωση του Μιχάλη Τζελέπη. Ο κύριος Μιχάλη Τζελέπης μετά από 9 εκλογικές αναμετρήσεις και 2 πλήρες κοινοβουλευτικές θητείες ανακοίνωσε την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Έβγαλε μια ανακοίνωση, να σας πω ότι εγώ μίλησα με τον κύριο Τζελέπη χθες το βράδυ, δεν θέλει προς το παρόν να κάνει κάποιες δηλώσεις, να μείνουμε στην ανακοίνωση που έχει βγάλει. Ουσιαστικά έτσι με αυτή την ανακοίνωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου. 9 εκλογικές αναμετρήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλές. 2 πλήρες κοινοβουλευτικές θητείες. Ο Μιχάλης Τζελέπης επιλέγει για προσωπικούς λόγους να μην κατέβει υποψήφιος. Βέβαια να πούμε ότι στην επιστολή του κύριο Τζελέπης λέει «Μια διαδρομή ολοκληρώνεται. Η σχέση μας συνεχίζεται. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή και την πολιτική που καλείσαι να κοιτάξεις πίσω με ευγνωμοσύνη. Μετά από 9 εκλογικές αναμετρήσεις και 2 κοινοβουλευτικές θητείες, αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να μην είμαι υποψήφιος. Η πολιτική υπήρξε για μένα σχέση εμπιστοσύνης, ευθύνης και καθημερινού αγώνα. Ξεχωριστό κεφάλαιο υπήρξε η ενασχόλησή μου με τον πρωτογενή τομέα και το συνεταιριστικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, αφήνοντας μια εθνική συλλογική προσφορά. Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος της πολιτικής μου διαδρομής. Δεν ολοκληρώνεται όμως η παρουσία και η συμμετοχή μου», λέει ο Μιχάλης Τζελέπης. «Από τη θέση μου ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή με το ίδιο αμύωτο ενδιαφέρον για την κοινωνία και την πατρίδα. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσοι συμπορεύτηκαν μαζί μου σε όλη αυτή τη διαδρομή, την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, τους φίλους, τους ανθρώπους παράταξης, αλλά πάνω απ' όλα τους πολίτες που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει υπάρξει χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ από καρδιάς». Είναι η επιστολή του Μιχάλη Τζελέπη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Είχαμε και μια ανάρτηση του κυρίου Παναγιώτη Καρύπογλου, που είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών και υποψήφιος βουλευτής Σερών με το ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση της Τζελέπη κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την πολιτική εκπροσώπηση του νομού Σερών. Όπως γράφει ο κύριος Καρύπογλου, η σημερινή ανακοίνωση του Μιχάλη Τζελέπη ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την πολιτική ζωή του νομού μας. Θέλω να γνωρίσω την μακρόχρονη προσφορά του και την εμπιστοσύνη που το έδειξαν χιλιάδες συμπολίτες μας στις κάλπες, καθιστώντα τον βουλευτή Σερών 3 φορές. Κατά τη διάρκεια των θητείων του, ασχολήθηκε ενεργά με τα αγροτικά ζητήματα του νομού, στηρίζοντας με συνέπεια τους αγρότες περιοχής και αναδεικνύοντας τα προβλήματά τους σε κάθε ευκαιρία. Η απόφασή του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την πολιτική εκπροσώπηση του νομού Σερών και το αξίζει η ευγνωμοσύνη όλων όσων ωφελήθηκαν από το έργο του. Είμαι σίγουρος πως θα πετύχει και στους νέους δρόμους που ανοίγονται για αυτόν. Είναι ανάρτηση του κυρίου Παναγιώτη Καρύπογλου. Τώρα χθες με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, ο Γιάννης Τουρτούρας, δημοτικός σύμβουλος, υπέβαλε χθες το πρωί την παραίτησή του από τη θέση του τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής. Είχε εκλεγεί, να θυμίσουμε, προχθές, το βράδυ της Δευτέρας, μετά τη διαδικασία της κλήρωσης λόγω ισοψηφίας με τον κύριο Χρυσαφίδη. Στόχος παραίτησης του κύριου Τουρτούρα είναι να καταλάβει τη θέση του τακτικού μέλους. Αναλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός σχεδιασμός, ο κύριος Βασίλης Χρυσανθίδης. Είχαν ισοψηφίσει, έγινε κλήρωση. Ο κύριος Τουρτούρας βγήκε μέλος της Επιτροπής. Τελικά παραιτήθηκε και στη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός, ο κύριος Βασίλης Χρυσανθίδης. Είχαμε και τη συνεδρίαση στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση, κατά την οποία εξελέγησαν ομόφωνα το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, για τη νέα θητεία που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2028. Πρόεδρος παραμένει ο Θεοφάνης Δεδούσης, αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Στεφανούδης, γραμματέας Τέργιος Νικητόπουλος, ενώ η σύνθεση νέας Δημοτικής Επιτροπής έχει ως εξής: τακτικά μέλη Μάρθα Αβοκάτου, Νικόλαος Μόσχος, Γιώργος Ξυλαγκράς, Αντώνιος Παρσενάκης, τακτικά μέλη από την αντιπολίτευση ο Σωτήρης Κυπουρός και ο Χρήστος Τσούκαλος, ενώ αναπληρωτικά μέλη από τη συμπολίτευση ο Γιώργος Καράμπελας, ο Γιώργος Καρατσιόρμπατζής, ο φίλος μας, ο Γιώργος Καρατσιόρμπατζής, πολύ καλός μας φίλος, ο Κωνσταντίνος Κουτσιατζής, ο Δημήτρης Μίλτσιος, αναπληρωτικά μέλη από την αντιπολίτευση ο Δημήτρης Αρναούτογλου και ο Κωνσταντίνος Μπαλτσίδης. Πάμε τώρα στη γιορτή μπακάλικης πιπεριάς που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη στις Αίρες. Έτσι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, οι ετοιμασίες έχουν γίνει, έχουν στεθεί τα τραπέζια, εκεί που θα ψήνονται οι μπακάλικες πιπεριές, ένα παραδοσιακό γλέντι που πραγματικά έχει γίνει σήμα κατά τεθέν το καλοκαίρι, αναδεικνύει τις τοπικές γεύσεις υπό το σύνθημα «Η γεύση που μας ενώνει». Να πούμε ότι τη μουσική βραδιά θα πλαισιώσουν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Κυριακής Πανού και Νίκος Οικονομίδης, φέρνοντας παραδοσιακούς ήχους και νησιώτικο αέρα από τις Κυκλάδες. Εντάξει, νομίζω ότι το πιο γνωστό που έχουν πει είναι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες είναι το «Γλέντι», που κυριαρχεί, ένα φοβερό τραγούδι. Το βράδυ λοιπόν έχουμε, επίσης θα πλαισιώσουν μουσικά οι δισεραίοι, ο Νίκος Μπούσιος Κλαρίνο, ο Παναγιώτης Μπούσιος Γολή, ο Αργύρης Κόκορης Λαούτο. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη ζωντανή μουσική, χορό, κέφι με τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου. Και βέβαια να πούμε ότι, ξέρετε, η μπακάλικη πιπεριά είναι κάτι που υπάρχει στις Αίρες, πλέον έχει γίνει ένα τοπικό προϊόν. Εμείς μιλήσαμε τον κύριο Πέτρο Άτσαλο, που είναι και παραγωγός μπακάλικης πιπεριάς. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά σκέφτηκε την μπακάλικη πιπεριά να τη βάλει στο τραπέζι, γιατί παλιότερα την είχαν για τουρσί και όλα αυτά. Για όλη αυτή τη διαδικασία, το πώς πήγε φέτος η συγκομιδή της μπακάλικης πιπεριάς, η οποία συνεχίζεται, αλλά και για το γλέντι το βραδινό που διοργανώνει ο Σύλλογος των Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών Αλυσμόνητες Πατρίδες, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, μας μίλησε ο κύριος Πέτρος Άτσαλος. Ας τον ακούσουμε.
1: Τα μπακάλικα ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα εδώ και χρόνια, φίλε Βασίλη. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από το 2014, 13, 14 εκεί, με σκοπό να αναδείξω αυτό το προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο το γνωρίζουμε εμείς οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη από τους παππούδες μας και τους προπαππούδες μας. Τότε που το παίρνανε και το βάζανε τουρσί το χειμώνα, το πηγαίναν το Σεπτέμβριο στο μπακάλικα, εξού και ονομασία μπακάλικα, για να μπει τουρσί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια οικογενειακή προσπάθεια έτσι ώστε αυτό το προϊόν να μπει στην καθημερινότητα του σεραίου και έχει μπει ήδη στην καθημερινότητα του σεραίου, δηλαδή έχει μπει στη διατροφή του σεραίου. Αν πάει σήμερα και που το ξέρει πολύ καλά, όποιο πηγαίνει σε μια ταβέρνα στις Αίρες, σίγουρα θα φάει και μπακάλικα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι το πρώτο πράγμα που θα φάει. Λοιπόν, και από το 2014 και μετά ξεκινήσαμε και να μπούμε στις μεγάλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να γίνει γνωστό και σε όλη την Ελλάδα.
0: Το περίμενες όταν ξεκίνησες? Είχες την ιδέα εσύ αυτή, έτσι? Δεν ξέρω πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, πραγματικά μια ωραία ιδέα. Το περίμενες ότι θα έχεις αυτή την πορεία?
1: Το πίστευα. Το πίστευα και ξέρεις γιατί? Γιατί έβλεπα την κατανάλωση που έχει οι Αίρες από τότε, από εκείνα, από τα πρώτα βήματα δηλαδή, ότι κάθε μέρα δεν έφταναν και δεν έφταναν. Και επίσης από τον κόσμο. Ο παλμός του κόσμου δηλαδή μου έδωσε αυτή την όθηση, το ότι τους άρεσε. Και έχω πει ότι αυτή τη στιγμή που το τρώμε εδώ εμείς στις Σέρρες, δεν είναι δυνατόν να το τρώμε σε όλη την Ελλάδα και ενδεχομένως και σε όλο τον κόσμο. Έτσι.
2: Και είναι και ηθική δικαίωση για σένα. Έτσι. Λένε δηλαδή οι Σέρρες ήξεραν για τον Ακανέ, ήξεραν για την Μπουγάτσα. Πλέον υπάρχει και αυτό. Το πόσιμο, θα λέγαμε, κάτι χαρακτηριστικό, γευστικό, το οποίο είναι σήμα κατά τεθέντου.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι ένα αγροτικό προϊόν. Ένα αγροτικό προϊόν που το οποίο με πολύ αγώνα προσπαθήσαμε και το αναδείξαμε. Με πάρα πολλά, πολύ προσωπική εργασία. Έτσι, πάρα πολύ προσωπική εργασία. Με κόπο, με πάρα πολλά έξοδα επίσης, γιατί μην νομίζω καθένας δηλαδή ότι εδώ εμείς κάνουμε κάτι το οποίο μαζεύουμε ένα τσουβάλι λεφτά κάθε χρόνο. Όχι. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο και να μπορέσεις δηλαδή να στέλνεις σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή στέλνουμε στη λαχαρινή αγορά του Ρέντι, στέλνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδος σχεδόν, δεν είναι εύκολο. Απαιτεί κόπο και κόστος και χρήμα απαιτούν όλα αυτά. Και εντάξει, γι' αυτό που είμαι πολύ υπερήφανος, να σου πω, είναι ότι δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ από το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας, ας το πούμε, από το ελληνικό κράτος. Δεν έχουμε επιδοτηθεί σε κάτι, έτσι ώστε να πούμε ότι ξέρεις, εντάξει, έγινε και με την βοήθεια του κράτους. Όχι, ό,τι κάναμε το κάναμε μόνοι μας, με κόπο και με αξία. Επενεπενδύαμε κάθε χρόνο τα χρήματα που βγάζαμε και προσπαθήσαμε και φτάσαμε σε αυτό το ικανοποιητικό σημείο, πιστεύω. Είναι ηθική δικαίωση για μένα, είναι ηθική δικαίωση για όλη την οικογένειά μου. Το ότι δηλαδή πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και έχει μπακάλικα να φάμε, ναι, αυτό είναι ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα.
2: Και είναι μια σημαντικότατη επένδυση εδώ, στις Σέρρες.
1: Ναι, εδώ υπάρχει μια μεγάλη επένδυση από μια εταιρεία, την εταιρεία βιοαέριων Νέου Σκοπού. Είναι ένα συγκρότημα συμπαραγωγής με σύθια και θερμοκήπιο, το οποίο εμείς καλούμαστε να έχουμε την καλλιέργεια της μονάδος αυτής και βλέπουμε την εξέλιξη. Για μένα αυτό επίσης ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό, τι θα έδινε το φυτό αν πήγαινε σε μια τέτοια σύγχρονη μονάδα, σε ένα τέτοιο high-tech θερμοκήπιο. Το είδαμε και είναι όντως αποδοτικό. Είναι ένα βήμα μπροστά. Όπως ξεκινήσαμε το 2014 με θερμοκήπια στο χώμα και το 2021 γυρίσαμε τα θερμοκήπια από χώμα σε υδροπονία, αυτά τα απλά δηλαδή που έχουμε εμείς, τύπου τούνελ, το επόμενο βήμα ήταν να δούμε τι γίνεται σε αυτό εδώ το θερμοκήπιο, το high tech, που έχει όλα τα κομφόρ, έχει δροσισμό, έχει θέρμανση, έτσι, είναι αυτόματο και αυτό βέβαια υδροπονία, και είδαμε ότι και εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη απόδοση στο φυτό.
2: Η παραγωγή έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο, έτσι.
1: Αυξήθηκε, ναι, η παραγωγή αυξήθηκε αρκετά και εντάξει, καλούμαστε κάθε χρόνο δυστυχώς να στεναχωριόμαστε γιατί δεν φτάνει η παραγωγή. Και αυτά θα φτάσουμε ενδεχομένως, που σίγουρα το επόμενο βήμα είναι πάλι να ξαναξεκινήσουμε, να κάνουμε και άλλα θερμοκήπια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε δηλαδή αυτές τις αυξανόμενες ανάγκες που έχει η κατανάλωση της μπακάλικης πυριάς.
2: Άρα θα έχουμε και συνέχεια.
1: Ναι. Γέροι να είμαστε πάνω απ' όλα, ναι, θα έχουμε συνέχεια, θέλω να πιστεύω, αν πάνω απ' όλα ο Θεός μας έχει γερούς, γιατί εντάξει, δεν το βάζουμε κάτω, βλέπουμε ότι ο κόσμος το αγαπάει το προϊόν, το πιστεύει το προϊόν, και εμείς από την δική μας πλευρά δεν έχουμε παρά να ξαναεπενδύσουμε για να κάνουμε... να αυξήσουμε την παραγωγή μας και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε περισσότερο κόσμο.
2: Και το καλό είναι ότι κρατάς και την ποιότητα.
1: Η ποιότητα είναι το βασικό, έτσι. Είναι πολύ βασική η ποιότητα να παραμένει η ίδια. Αυτό προσπαθούμε και είναι μέσα δηλαδή στο πλάνο μας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο χωρίς να βγάλουμε παραγωγή, χωρίς να έχουμε ποιότητα. Προσέχουμε πάρα πολύ, όσο το δυνατόν, να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλους.
2: Θέλησαν κάποιοι άλλοι από άλλα μέρη της Ελλάδος να σε προσεγγίσουν, να κάνουν κάτι παρόμοιο?
1: Είναι όχι, κάτι... όχι. Είναι δύσκολη δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Πολλές ώρες δουλειάς.
1: Πολλές ώρες δουλειάς. Είναι δουλειά όλο τον χρόνο. Δεν είναι, δηλαδή, σκέψου ότι καλοκαίρι δεν πάμε διακοπές. Εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί είμαστε εδώ να παράγουμε, να μαζέψουμε κάθε μέρα σχεδόν. Είμαστε όλο τον χρόνο στο χωράφι. Να.
2: Και βέβαια παραγωγή, μπορούμε να πούμε νούμερα. Πόσο...
1: Η περσινή ήταν περίπου άγγιξε τους 70 τόνους, περίπου. Φέτος δεν ξέρω αν θα φτάσουμε αυτό το νούμερο, γιατί ο καιρός ήταν λίγο διαφορετικός σε σχέση με πέρσι. Αν θυμάσαι, πέρσι ο Μάιος ήταν πολύ ζεστός μήνας και ο Απρίλιος πολύ ζεστός μήνας. Ενώ σε αντίθεση, φέτος, αν θυμάσαι, Πρωτομαγιά χιόνισε. Δηλαδή, είχαμε. Γιατί ό,τι και να κάνεις είναι ένα φυτό που έχει άμεση σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Χρειάζεται ζέστη Και χρειάζεται ζέστη και δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ζέστη. Έτσι, εντάξει.
2: Πάντως υπάρχουν έτσι, καταστήματα, εστιατόρια έτσι, που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, ουζερί.
1: Έχει ουζερί τα οποία τα έχουν βάλει στο μενού τους εδώ και χρόνια και έχουν όντως, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είναι ένα από τα καλύτερα τους πιάτα γιατί έχει πολύ συχνή επανάληψη. Δεν μπορώ, για τις σέρες δεν έχω να πω τίποτα. Έτσι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους καταστηματάρχες πρώτα απ' όλα. Να πούμε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την εστία στους Σερών που το έβαλε πιάτο. Να πούμε επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καταναλωτές εδώ του Σερών, σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, το αγαπάνε, το τρώνε, το προτείνουν επίσης και σε γνωστούς και φίλους. Είναι πολλοί αυτοί που μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Να πήρα δύο σακουλάκια και τα πήγα σε ένα φίλο μου στο εξωτερικό, τα άστειλα ή στο παιδί μου, ή ότι τα άστειλα σε κάποιον άλλον που δεν τα ξέρει. Τα πήγαμε σαν δώρο κάποιοι, δηλαδή κάπου σαν τον Ακανέ έχουμε
0: έτσι,
1: γίνει.
0: Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και βέβαια τώρα μια μεγάλη γιορτή την άλλη εβδομάδα.
1: Μεγάλη γιορτή 8 Ιουλίου στον Άγιο Ιωάννη, είναι η 10η γιορτή Μπακάλικης Πυριάς. Εντάξει, πάλι θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους Σεραίους όλους και όχι μόνο τους επισκέπτες που χρόνια έχει κάνει φανατικούς, ας το πούμε οπαδούς αυτή η γιορτή, έρχονται, περνάνε υπέροχα, γιατί είμαστε στον Αγιάννη, είμαστε σε ένα πολύ ωραίο καταπληκτικό μέρος, καταπληκτικό περιβάλλον κάτω από τα πλατάνια, τρώνε δωρεάν άφθονοι μπακάλικοι εκεί, και διασκεδάζουν και προσπαθούμε και εμείς με το Σύλλογο να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για αυτή τη μέρα.
2: Και εξαιρετική επιλογή μουσικών σχημάτων, έτσι.
1: Εξαιρετική πάντα. Επιλογή πάντα, πάντα. Ναι, ναι, πέρσι είχαμε τον Μαρθαίο τον Τσαχουρίδη που μας έδωσε μία βραδιά ανεπανάληπτη. Φέτος έχουμε τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού, τον δημιουργό της μεγάλης επιτυχίας που λέγεται Γλέντι. Και θα έρθει, θα μας ταξιδέψει με μουσικές των Κυκλάδων και όλου του Αιγαίου. Βέβαια έχουμε και τα δικά μας τα παιδιά, τον Νίκο τον Μπούσιο, τον Αργύρη Κόκορη με την ορχήστρα, την οποία παίζουν δικές μας μουσικές που είναι πάντα βέβαια και αυτοί δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για αυτή την ημέρα.
2: Άρα Τετάρτη 8 Ιουλίου.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
2: Από τι ώρα?
1: Από τις 9 γράφουμε, αλλά αν θέλει κάποιος να έρθει να βρει τραπέζι θα πρέπει να έρθει πολύ νωρίς. Να έρθει από τις 6, να πάρει ένα καφέ από εκεί, από τα καφέ της περιοχής, να καθίσει, να το πιει, να πιάσει ένα τραπεζάκι και σιγά σιγά να έρθει και η υπόλοιπη παρέα του. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κράτηση, γιατί είναι ένας ανοιχτός χώρος, δεν έχουμε εισιτήριο, δεν έχουμε τίποτα, οπότε μπορεί κάποιος να έρθει, να πάρει δυο σουβλάκια.
2: Και να περάσει ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Και βέβαια κρατάς τελειώνοντας και το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χώρος, ο Αγιάννης, ο τόπος αυτός, γιατί όλοι εκεί μεγαλώσαμε, ξέρετε.
1: Το για τον Αγιάννη, εντάξει,
2: είναι μεγάλη ιστορία.
1: Είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Αλλά το κρατάτε, τη σημαία την κρατάτε.
1: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον εκεί, στο Πολιτιστικό Σύλλογο, να αναδεικνύουμε τον Αγιάννη και να προσπαθήσουμε να ξαναφέρουμε στον Αγιάννη τη χαμένη έγκλη, την οποία μας λυπεί αυτή η κατάσταση. Μας λυπεί επίσης το γεγονός ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια προεκλογικές από τις υποψήφιες δημοτικές αρχές. Οι οποίες βέβαια ξεχνιούνται ταυτόχρονα την άλλη μέρα. Ο Αγιάννης θέλει μια περιποίηση, θέλει μια φροντίδα, θέλει. Θέλει επίσης και επιχειρηματικότητα. Έτσι, να λέμε και αυτό.
2: Άρα καλούμε όλο τον κόσμο.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο 8 Ιουλίου στον Αγιάννη, στην πλατεία του Αγιάννη, στην 11η γιορτή Μπακάλικης Πυριάς.
2: Με
1: άφθονη μπακάλικη.
2: Και καλή διάθεση.
1: Καλή διάθεση πάνω απ' όλα να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Η οποία πιστεύω γιατί θα είναι αξέχαστη, όπως και οι άλλες βραδιές που πέρασαν που κάναμε αυτές τις γιορτές. Πιστεύω ο κόσμος θα έρθει και για άλλη μια φορά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Πέτρο Άτσαλο, 11η γιορτή Μπακάλικης Πυριάς, η γεύση που μας ενώνει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τον Αγιάννη, που βέβαια επίσης όπως τα κερδίλια που έλεγα νωρίτερα και ο Αγιάννης, εντάξει, σε αυτόν μεγαλώσαμε, στον Αγιάννη μεγαλώσαμε, με τις Ειρικάδες πηγαίναμε εκεί. Το βράδυ λοιπόν πάτε να περάσετε ωραία εκεί στον Αγιάννη. Να πούμε για τον Πανσεραϊκό ότι οι μεταγραφικές προσθήκες συνεχίζονται. Για τα μπαν που ανακοινώνονται να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει διαθέτηση λοιπόν των οφειλών που έχουν να πάρουν κάποιοι ποδοσφαιριστές στην περσινή ομάδα και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Άλλωστε, χθες ανακοινώθηκε και η ανανέωση της συνεργασίας του Αλέξανδρου Μπασχανάκη. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 14 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα, ενώ το βασικό στάδιο θα γίνει 15 Ιουλίου με 30 Ιουλίου στα πηγάδια της Ξάδης. Σας είπα ότι το αθλητικό κέντρο εκεί το αγόρασε ο Τάσος Καζίας. Ανήκει στον Πανσεραϊκό, έτσι εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στα πηγάδια της Ξάδης 15 Ιουλίου με 30 Ιουλίου. Μάλλον το φιλικό με την Καλαμάτα δεν θα γίνει 2 Αυγούστου, θα το δούμε. Και όπως είπαμε, ανακοινώθηκε ο Αλέξανδρος Μασκανάκης, ενώ αποκτήθηκε έκτη μεταγραφή ο Στάθης Τάχατος, δεξιός οπισθοφύλακας και αυτός πρωταθλητής με την Καλαμάτα. Έρχεται και αυτός λοιπόν στον Πασραϊκό. Πολλές οι μεταγραφές που έγιναν, βέβαια καλύτερη είναι η ανανέωση συνεργασίας με τον Τεϊχέιρα. Και βέβαια για το Μουντιάλ, χθες είχαμε αυτή την απίστευτη ανατροπή. Η Αίγυπτος κέρδιζε 2-0, η Αργεντινή πήρε την νίκη με σκορ 3-2 και την πρόκριση. Βέβαια ο Σαλάχ άφησε υπονοούμενα, είπε πολλά πράγματα ως ο Αιγύπτιος Superstar. Έτσι μετά τον αποκλεισμό αυτών, είναι λυπηρό να παίζει μόλα εναντίον σε Μουντιάλ. Άφησε εκμές δηλαδή για τη διαιτησία του αγώνα αυτού. Από εκεί και πέρα η Ελβετία στα πέναλτι νίκησε την Κολομβία με σκορ 4-3 και τώρα σήμερα δεν έχουμε παιχνίδι. Αύριο πάμε στους προημιτελικούς Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στον ήχον. Όλους εσάς που είστε κοντά μας. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέξτε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσοχή στη ζέστη. Όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα, Σέρες. Γεια σας.

0: Γεια σου, προσκάλι.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ πολιτιών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλ Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με τυποποίηση της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και οι νέες ισορροπίες στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσω νέου κύματος καύσωνα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά όρεινα από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από

Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Μαζί θα πορευθούμε έως τις 11 για να δούμε από κοινού τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας μας. Η Δέσποινα Γιαννακίδου δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα τα πούμε οι δυο μας. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εναλλαγές. Κάποιες στιγμές θα είμαστε το γνωστό δίδυμο, κάποιες φορές η μία θα απουσιάζει και η άλλη θα την αντικαθιστά όταν επιστρέφει. Θα πρέπει να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της προγραμματισμένης άδειάς μας μέσα στο καλοκαίρι, επομένως οι εναλλαγές είναι για καλό σκοπό. Η εκπομπή φυσικά παραμένει κανονικά στις ώρες που έχετε μάθει. Ξεκινάει στις 9 ακριβώς, λόγω καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 11 και όχι στις 12 και φυσικά έχουμε 2 ώρες μπροστά μας για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα. Και φυσικά και σήμερα έχουμε τις καθιερωμένες στήλες της εκπομπής και σήμερα έχουμε προγραμματισμένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις, θα έχουμε σχόλια και φυσικά και σήμερα θέλουμε να ακούσουμε όλες και όλους εσάς, να ανταλλάξουμε καλημέρες και να μοιραστείτε μαζί μας ό,τι εσείς επιθυμείτε. Η Στέλλα Δόβα είναι υπεύθυνη σήμερα στον ήχο, η Θάλια Καμπουρίδου στο μικρόφωνο, μαζί έως τις 11 και όταν λέμε μαζί το εννοούμε. Θέλουμε να γίνετε τα μάτια και τα αυτιά μας, θέλουμε να μας καταγράφετε και να μας μεταφέρετε το τι γίνεται στη γειτονιά σας, στο χωριό σας, στην πόλη, στην περιφερειακή ενότητα γενικότερα και φυσικά έτσι να τα λέμε και εκτός αέρα όπως κάνουμε τόσα χρόνια στα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 2321 055 638, 2321 055 900. Ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Να στείλουμε ξεχωριστές ευχές σήμερα στον Προκόπη και στο Θεόφιλο Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος και Θεοφίλου Οσίου Μυροβλήτου κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, να είναι γεροί, να είναι ευτυχισμένοι και ό,τι επιθυμούν. Και βέβαια η απουσία της Δέσποινας σημαίνει και απουσία από το γλυκό της ημέρας, γιατί ποια είμαι εγώ να συγκριθώ μαζί της, πείτε μου. Μπορώ να σας περιγράψω τόσο λαχταριστά που περιγράφει η Δέσποινα παγωτό, γλυκό, τάρτα, οτιδήποτε συνοδεύει το γλυκό της ημέρας, μάλλον τη γιορτή της ημέρας. Όχι. Επομένως, καλύτερα να τα αφήσουμε στην ειδική. Από τη Δευτέρα θα τα πώσουμε, θα είμαστε και πάλι μαζί. Και περίπου τέτοια ώρα, έτσι, θα ακούμε μια λαχταριστή περιγραφή, όπως η ίδια ξέρει να κάνει. Εμείς θα δούμε πιο πεζά πράγματα της επικαιρότητας. Ξεκινώντας πάντως από τον καιρό, τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι θα έχουμε μια φυσιολογική καλοκαιρινή εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Μια εβδομάδα χωρίς ακρότητες, χωρίς θερμοκρασίες, να ξεπερνούν έτσι το όριο της επιβίωσης, να μην αντέχουμε. Αν και θα μου πείτε, τα τελευταία χρόνια και με τα σαραντάρια και τα σαρανταδιάρια αποδειχθήκαμε ότι είμαστε ανθεκτικοί και αντέχουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα τεστ αντοχής συχνά πυκνά. Λίγα και όταν έρθουν και αν δεν έρθουν δεν θα στεναχωρηθούμε κιόλας. Πάντως όλο το επόμενο διάστημα θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, θα έχουμε κάποιες μεταβολές με αστάθεια έως την Πέμπτη και άνοδο της θερμοκρασίας από το Σάββατο. Άνοδος της θερμοκρασίας από τη μία, άνοδος σε κάποιες σχολές αναμένονται για όσους διεκδίκησαν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για τους αποφύτους τόσο των γενικών λυκείων όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Πάλι σε κάποια παιδεία τα οποία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή και τα προηγούμενα χρόνια και μας έδιναν υψηλές βαθμολογίες, έχουμε και εκεί αυξήσεις. Το σίγουρο είναι ότι έχει ξεκινήσει,

έχει ανοίξει η πλατφόρμα του Μηχανογραφικού 2026 για τους υποψηφίους. Είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου. Παράλληλα, άνοιξε και το μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που θα δούμε στη συνέχεια υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ σήμερα σε όλες τις εφημερίδες όσον αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που είναι, θα πρέπει να πούμε, και το κατώτατο όριο μορίων που θα πρέπει να ξεπεράσει ο υποψήφιος για να μπορεί να εισαχθεί σε κάθε σχολή. Υπάρχουν διάφορα σχόλια, καθώς όλα αυτά, η ελάχιστη βάση δηλαδή, σηματοδοτεί και την άνοδο ή τις πτώσεις και πώς θα κινηθούν οι σχολές σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Και βέβαια, εκεί που τα πράγματα ήταν πάντα υψηλά, παραμένουν δηλαδή οι βαθμολογίες, και την οικονομία χρόνου τώρα, δεν θα αναφερθούμε σε σχολές ελάχιστες βάσεις με το καλημέρα, πάντως υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ που μπορείτε έτσι να δείτε και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες σήμερα. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα που θα δούμε. Έχουμε αλλαγές στις κλήσεις. Θυμάστε εκείνα τα ροζ χαρτάκια που βρίσκαμε στους υλοκαθαριστήρες των οχημάτων όσοι κάναμε κάποια παράβαση? Τώρα αυτά θα αποτελούν παρελθόν. Όχι, παρελθόν δεν θα αποτελούν οι παραβάσεις, ούτε η καταγραφή τους. Παρελθόν θα αποτελεί το ροζ χαρτάκι, το οποίο προερχόταν από ένα αντίστοιχο μπλοκάκι του ή της τριχονόμου. Τώρα το νέο ψηφιακό σύστημα θα δίνει τις κλήσεις απευθείας στο κινητό. Μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε. Χθες το νέο σύστημα εγκαινίασε η ελληνική αστυνομία, το παρουσίασε, και πλέον η τροχιά μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή και μέσω smartphones θα γίνεται η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων. Είναι θέμα που επίσης κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα και θα δούμε και χαρακτηριστικά ρεπορτάζ στις εφημερίδες των πανελλαδικών εφημερίδων. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα δικά μας, έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα και στην καλή ποιότητα για το νερό της Παλαιοκόμης. Θυμίζουμε ότι είχαν βρεθεί νητρικά εκεί και είχε απαγορευτεί η χρήση για πόση και μαγείρεμα. Οι νέες αναλύσεις έδειξαν ότι το νερό είναι ασφαλές και επομένως μπορούν κανονικά να χρησιμοποιούν το νερό της βρύσης τους οι κάτοικοι της Παλαιοκόμης. Δεν πέρασαν πολλές ώρες. Χθες ξεκινήσαμε να σας λέμε για το τι έγινε προχθές όσον αφορά τη συνεδρίαση στο Δήμο Σερών και τις εκλογές που είχαμε για την ανάδειξη Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής. Είχαμε και παρέτηση. Παρετήθηκε από μέλος της Δημοτικής Επιτροπής ο κύριος Γιάννης Τουρτούρας, για να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, ο κύριος Βασίλης Χρυσανθίδης. Θυμίζουμε αυτό που σας έλεγα και χθες, αν θυμάστε, ότι από την διαδικασία, παρότι ήταν υποψήφιος, ο κύριος Χρυσανθίδης απήχε στην προχθεσινή συνεδρίαση. Για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε, ενώ ήταν παρόν στην αρχή της διαδικασίας, μετά αποχώρησε. Το αποτέλεσμα της κάλπης δεν ήταν αυτό που περίμεναν τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, θεωρούσαν δεδομένο τον κύριο Χρυσανθίδη, δεν έγινε κάτι τέτοιο, καθώς υπήρχε ισοψηφία με τον κύριο Τουρτούρα στην εκλογική διαδικασία για τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, έγινε κλήρωση και λόγω ισοψηφίας τυχερός στάθηκε ο κύριος Τουρτούρας, ο οποίος όμως παραιτήθηκε, δίνει τη θέση του στον κύριο Χρυσανθίδη και πλέον αποτελεί το νέο μέλος της Δημοτικής Επιτροπής για το Δήμο Σερών. Έχουμε νέα πρόσωπα στο Δήμο Ηράκλειας όσον αφορά τους αντιδημάρχους. Όρισε τους νέους τους συνεργάτες ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κλεάνθης Κοτσακεχίδης. Το τελευταίο διάστημα ήδη σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που γίνονται στο Δήμο και φυσικά περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Δήμαρχο Σερών για τους στενούς τους συνεργάτες. Γιατί όλη η διαδικασία αυτή είναι σε κάποιες των περιπτώσεων, αν όχι περίπλοκη, τουλάχιστον πολύ προσεκτική, καθώς θα πρέπει να τηρηθούν απαραίτητες ισορροπίες. Είναι και τα νέα δεδομένα που δίνει πλέον η νομοθεσία, καθώς όποιος αναλάβει αντιδημαρχία θα πρέπει να είναι έμιστος από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή έμιστος από το Δήμο που υπηρετεί, θα αναλαμβάνει
τις αποδοχές και τα επιδόματα που δικαιούται. Επομένως, παίρνει ένα τέλος αυτό που λέγαμε άμυστος αντιδήμαρχος για όσους εργαζόταν στο δημόσιο τομέα. Τώρα αυτά αλλάζουν, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο και βέβαια πέρα όλων των ισορροπιών που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκάστοτε δήμαρχος ή η δήμαρχος, όσον αφορά δηλαδή τα μέλη της παράταξής του, αυτό είναι και ένας επιπλέον παράγοντας που σε κάποιες των περιπτώσεων δυσκολεύει τα πράγματα. Έχουμε νέα ονόματα λοιπόν, θα σας τα μεταφέρουμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, τα ονόματα και τις ειδικότητες για τους τομείς μάλλον ευθύνης, για τους Δήμους Ηράκλειας. Επίσης έχουμε και αλλαγή στα δεδομένα όσον αφορά το τοπικό ΠΑΣΟΚ, καθώς με επιστολή του εξέφρασε την επιλογή του να μην συμμετέχει στις επόμενες εθνικές εκλογές ο πρώην βουλευτής και κορυφαίο στέλεχος του τοπικού ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Τσελέπης. Θα σας μεταφέρουμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας και την επιστολή και τους λόγους που επικαλείται και βέβαια όλα όσα ακολουθούν αυτής της επιστολής, καθώς υπάρχουν διάφορα σενάρια που τον θέλουν να ακολουθεί τον Α, τον Β, τον Γ δρόμο. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα στην ώρα της δικής μας επικοινωνίας έως τις 11. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνά μας 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Και φυσικά έχουμε εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις που γίνονται από άκρη σ' άκρη της περιφερειακής μας ενότητας. Μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε. Καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Όπως ήδη σας είπαμε, διανύουμε μια φυσιολογική καλοκαιρινή εβδομάδα χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρά σκαμπανεβάσματα κυρίως στα ορεινά της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Η ζέστη είναι υπαρκτή, αλλά είναι υποφερτή. Δεν θα λείψουν οι τοπικές μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά. Η πιο άστατη ημέρα χαρακτηρίζεται η αυριανή, όταν μία διαταραχή από τα βόρεια θα επηρεάσει κυρίως τη βόρεια και ανατολική ηπειρωτική χώρα, καθώς και το βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας περισσότερες βροχές και καταιγίδες, αλλά και μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, από το Σάββατο, ο υδράργυρος θα πάρει και πάλι την ανηφόρα και θα έχουμε τις γνωστές πολύ καλοκαιρινές και πολύ θερμές θερμοκρασίες. Επιβάλλονται άλλωστε, Ιούλιο έχουμε, διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο και μάλιστα είμαστε και στη φάση της ολοκλήρωσής του. Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα ορεινά και στα βόρειο-ανατολικά βροχές και συννεφιές, ενώ φυσιολογικές αναμένονται για την εποχή οι θερμοκρασίες στο σύνολο της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναλυτικά τώρα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ βροχές και ενδεχόμενες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες από το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών υπάρχει για τα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 16 έως 35, στην Πελοπόννησο από 16 έως 32, στα νησιά του Ιωνίου από 19 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32 βαθμούς θα κυμανθεί ο υδράργυρος, και στην Κρήτη από 20 έως 32. Για τη γειτονική μας Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ από τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης θα στραφούν σε νότιους με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα τώρα, με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε. Από χθες σας είπα ότι θα σημειώσει άνοδος ο υδράργυρος στις τιμές του και θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό, αλλά αυτό που θα σας πω τώρα, όσον αφορά δηλαδή το πόσο θα αισθανθούμε τη ζέστη της σημερινής ημέρας, είναι ότι το 35 δεν θα είναι μόνο το μεσημέρι, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 6 το απόγευμα και ίσως είναι εκείνο το διάστημα που να αισθανθούμε και την περισσότερη ζέστη. Γενικότερα πάντως και σήμερα αλλά και στην συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται απολύτως κανονικές για τα δεδομένα της εποχής. Αργά το απόγευμα θα έχουμε αρκετά σύννεφα στο σεραϊκό ουρανό, δεν θα αλλάξουν κάτι, αλλά τα ξημερώματα και νωρίς αύριο το πρωί μπορεί να δώσουν βροχή. Ασθενής βροχόπτωση από τις 3 τα ξημερώματα και μετά έως τις 6. Στη συνέχεια όμως θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, αύριο θα είναι μια επίσης ηλιοφώτινη μέρα όπως η σημερινή. Ο υδράργυρος ωστόσο θα παρουσιάσει μία πτώση κατά 3 βαθμούς με τη μέγιστη τιμή του να φτάνει αύριο στους 32 βαθμούς. Την πιο φωτεινή μας καλημέρα να τη στείλουμε στην Ανατολική Μακεδονία, στους φίλους μας και σταθερούς ακροατές στον Ευρωκόπη. Για αυτούς άλλωστε κάνουμε και ιδιαίτερη μνήμα όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη, χαμηλές θερμοκρασίες αύριο, είπαμε η μέρα θα είναι με τα πιο άστατα καιρικά φαινόμενα αύριο, χαμηλές την Παρασκευή και κανονικές το Σάββατο, που σημαίνει ότι στον Ευρωκόπη έχουμε μία εναλλαγή στα χρωματικά πλαίσια, φυστική σε ημέρα, σκούρο μπλε αύριο, γαλανό την Παρασκευή και επιστροφή στο φυστική το Σάββατο. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια στον Ευρωκόπη και καθαρό τον ουρανό εκεί. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Από το βραδάκι και μετά τα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους και όσο περνούν οι ώρες και θα υποδεχόμαστε την Πέμπτη, τα σύννεφα θα πυκνώσουν στον ουρανό του Ευρωκοπίου και θα φέρουν βροχή, τόσο τα ξημερώματα όσο και αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του, αύριο στον Ευρωκόπη, θα φτάσει τους 25 βαθμούς, μια θερμοκρασία που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει καλοκαίρι, αλλά άνοιξη.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.
5: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Μιλάμε για εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ξέρετε τώρα για οικονομία χρόνου εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στους κύριους τίτλους αυτών. Ξεκινάμε την επισκόπηση των πανελλαδικών εφημερίδων με την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο και ξεκίνησε το τουρκικό παζάρι. Φιλοφρονήσεις χωρίς ρητή δήλωση για τα F-35 που ήθελε η Άγκυρα, άμεσο μπλόκο στον Κογκρέσο. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα, χαρακτηριστική φωτογραφία από την συνάντηση των δύο ανδρών. Τα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Και χαρακτηριστική φωτογραφία των κυρίων Ερντογάν και Τραμπ, κάτι φέρεται έτσι όπως είναι ένας δίπλα-δίπλα, να λέει ο κύριος Τραμπ στο αυτί του κυρίου Ερντογάν. Από τα νέα περνάμε στην εφημερίδα Star. Όργιο στη Θαλαμυγό. Κρυφό όργιο χλειδίσε άραβα κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα. Το μυστικό VIP πάρτι των εκατομμυρίων και η λίστα της ακολασίας. Οι άρρωστες απαιτήσεις του δισεκατομμυριούχου και οι χρυσοί δίσκοι με κοκαίνη. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Τραγική κατάσταση από την πολιτική της εμπορευματοποίησης. 17 πόλεις με πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν διαθέτουν φοιτητική εστία, γράφει η εφημερίδα. Μόνο το 7% έχει πρόσβαση στις εστίες. Ούτε για τους λογαριασμούς, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα κοροϊδίας, αύξηση των ενοικίων κατά 10,1% το 2025. Ο λόγος. Χημεία και θετική ενεργεια στην συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, άδειασμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαίων και παράθυρο για F-35 και χαρακτηριστική η φωτογραφία. Στην πρώτη σελίδα επίσης, ένα θέμα για το οποίο ήδη σας ενημερώσαμε στην έναρξη της εκπομπής, παρελθόν, τα ροζ χαρτάκια της τροχέας, η κλίση και η αφαίρεση διπλώματος θα γίνονται ψηφιακά. Κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για το ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Στην πρώτη σελίδα επίσης εφημερίδας υπάρχει μία έρευνα σύμφωνα με την οποία πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλουσίων και φτωχών σε θέματα υγείας και πρόκειται για νέα έρευνα του ΙΟΒΕ με θέμα οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας και αυτό ακριβώς μας θυμίζει ότι για να ορθοποδήσει μια κοινωνία δεν αρκούν να ευημερούν οι αριθμοί αλλά θα πρέπει να ευημερούν οι άνθρωποι. Σύμφωνα με την εφημερίδα, στην Ελλάδα 15 και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης ένας αριθμός που ευημερεί είναι μερίδιο του κέρδους στο ΑΕΠ. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, το βάρος του μεριδίου των μισθών που είναι το δεύτερο χαμηλότερο, γράφει η εφημερίδα. Η καθημερινή ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θέρμα λόγια από τον Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Και μάλιστα η εφημερίδα παραθέτει έτσι και πλούσιο ρεπορτάζ σε αρκετές σελίδες στο εσωτερικό της. Μανιφέστο. Αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν είχε ζητήσει συγγνώμη. Θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός με τη βίλα στο Σούνιο και 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο Κασελάκης είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν του κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Γιατί ψήφισε το νομοσχέδιο για τους ποινικούς κώδικες και μετέτρεψε το κακουργήμα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημέλημα. Και ουσιαστικά είναι μονοθεματικό σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, από τη μία πλευρά ο κύριος Γεωργιάδης και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας. Εστία. Υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Είναι ο κύριος τίτλος και το κύριο θέμα από την Εστία σήμερα. Εσπρέσο. Στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη. Η βίλα το καταφύγιο του Σταρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Τιμή πώλησης 800.000 ευρώ. Ελεύθερη ώρα. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρώπη και Τουρκία στείλουν γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο και φέρουν στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Και χαρακτηριστική χειραψία των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ενώ στο πάνω μέρος της εφημερίδας, ενώ στο κάτω υπάρχει έτσι μια ηγετική φωτογραφία του κυρίου Ερντογάν. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο και η εφημερίδα ξεχωρίζει με διαφορετικό χρώμα τις λέξεις Σουλτά και Νάτο με το χαρακτηριστικό έτσι σήμα μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν γράφει η εφημερίδα ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας και δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε τρεις τουλάχιστον, όχι παραπάνω, τρεις-τέσσερις σελίδες στο εσωτερικό της εφημερίδας. Περνάμε στη Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνεος, στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν εξασφάλισε όσα ήθελε λόγω της ανυπαρξίας της κυβέρνησης. Ο Τραμπ, που τον αποκάλεσε μεγάλο φίλο, με τη φράση «Θα άρουμε τις κυρώσεις», άνοιξε το δρόμο για τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ. Ο Μακρόν θα πουλήσει στην Τουρκία το ιταλογαλλικό αντιαεροπορικό σύστημα, που επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία των Ραφάλ. Το Λονδίνο και η Άγκυρα ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας υπάρχουν και δύο θέματα για τα οποία γίνεται λόγος. Το ένα αφορά στα αεροδρόμια και τις καθυστερήσεις. Συνεχίζεται το φράγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμοδίων να βρουν λύση. Και μια φωτογραφία από μια αναμέτρηση στο τένις. Είναι αυτή που συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα. Ο ξαφνικός έρωτας του με τον Κασελάκη προκαλεί το νέο γαλάζιο μπάχαλο. Και δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, έπαιξαν μαζί τένις οι κύριοι Γεωργιάδης και Κασελάκης. Συγγνώμη, και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων παρελατικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ, άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου, εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δις ευρώ, κογκρέσο, μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν και οι τοπικές εφημερίδες, ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί να προβάλλουν στις πρώτες τους σελίδες. Κυρίαρχα θέματα είναι οι πρόσφατες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την εκλογή νέων προεδρίων και βέβαια κυρίαρχο θέμα για τις εφημερίδες που το πρόλαβαν είναι και η επιστολή του κ. Μιχάλη Τζελέπες. Θα δούμε όμως αναλυτικά, ξεκινώντας την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων από την εφημερίδα Η Πρόοδος. Η μυστική κάλπη ανέδειξε ρήγματα στην παράταξη Χρυσάφη, γράφει η εφημερίδα και χαρακτηριστική φωτογραφία του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεόφιλος Λονταρίδης, ανάγκη δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αυτισμό στις Σέρρες. Ομόφωνη εκλογή νέου Προεδρείου της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Τέλος πολιτικού κύκλου για τον Μιχάλη Τζελέπη, δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. 12 συν 3 άρθρα για την ωραία κοιμωμένη, μέρος 10. Τα ρομποτικά τρακτέρ ξυπνούν την ωραία κοιμωμένη. Ένα άρθρο με την υπογραφή του Σταύρου Αργυρίου, φιλόλογου φροντιστή. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η γνώριμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα. Από την Πρόοδο περνάμε στον Καθημερινό Παρατηρητή. Έχουμε ένα θεματάκι όμως όσον αφορά το άνοιγμα της σελίδας. Θα το αποκαταστήσουμε. Καθημερινός Παρατηρητής και όσα υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η Ελλάδα κάτω από τον μέσο όρο των άλλων χωρών. Η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση μειώθηκε στο 24% το 2025 έναντι 32% το 2023. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. ΔΥΠΑ άνοιξε ξανά το πρόγραμμα για 1.500 ανέργους άνω των 57 ετών στο δημόσιο τομέα υγείας. Δράση ενημέρωσης του Δήμου Σερών και της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών. Λίγο κάτω από το 10% η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου δημοσκόπηση, μάχη για την τρίτη θέση. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτομαχίων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου και παραγραφή χρεών προς τον ΙΕΦΚΑ, τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα στην πρώτη του σελίδα ο Καθημερινός Παρατηρητής. Περνάμε στην εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, επανεκλογές στο Προεδρείο και νέα μέλη στη Δημοτική Επιτροπή, επανεκλογή Παπαδόπουλου, στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

τα υπόλοιπα θέματα. Γεωθερμία, η κρυμμένη δύναμη της Ελλάδος που ζητά διέξοδο από την στασιμότητα. Κάθετος διάδρομος, πρώτο ισχυρό σήμα ζήτησης, από δημοπρασία στο σιδηρόκαστρο δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της διαθέσιμης δυναμικότητας για τα επόμενα 4 έτη αερίου. Υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου στο Στρασβούργο, συναντήσεις με Μέτσολα και Βέμπερ, συσκέψεις εν ώψη της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μηχανογραφικό 2026 άνοιξε η πλατφόρμα Όλη η Διαδικασία έως τις 16 Ιουλίου οι αιτήσεις για ΑΕΗ και ΣΑΕΚ, τι ισχύει για password και βεβαιώσεις συμμετοχής. Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την σημερινή των Σερών, όπου και εδώ έχουμε ένα προβληματάκι όσον αφορά την εφημερίδα. Θα πρέπει να σας πούμε ότι τα πρωτοσέλιδα τα έχουμε σε φωτογραφίες και κάποιες φορές έχουμε ένα θεματάκι με το άνοιγμά τους. Και πάλι πρόεδρος ο Νόσος Παπαδόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, αντιπρόεδρος ο Μιχάλης Βαφιάδης, γραμματέας η Ελένη Τούσκα. Η ειδική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε κλέμμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Αλέξανδρου Χρυσάφη και της Δημάρχου Σερών Βαρβάρας Μητλιάνκα, αλλά και με απουσίες δημοτικών συμβούλων. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα από τη σημερινή των Σερών και χαρακτηριστική φωτογραφία από τα μέλη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα θέματα. Επίδομα παραμεθαωρίου 130 ευρώ στους πυροσβέστες σιδηροκάστρου Κιάνο Ποροίων. Φωτεινή Ραμπατζή, βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας. Συναντήσεις Θάσου Χατζηβασιλείου με Ρομπέρτα Μέτσολα και Ντάνφερτ Βέρμπερ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών στο Στρασβούργο. Σερών Θεολόγος, μεγάλη προσφορά των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων. Χτύπημα της Europal στο κύκλωμα trafficking, πάνω από 1000 συλλήψεις. Και ο Στάθος Τάχατος με το λιοντάρι στο στήθος και την επιστροφή του Πανσεραϊκού στη Super League.

Πριν περάσουμε στις καθιερωμένες χρηστικές πληροφορίες που σας δίνουμε αυτή την ώρα για διακοπή ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, να στείλουμε ξεχωριστές καλημέρες στους φίλους ακροατές, φίλους αυτής της εκπομπής, κάποιοι σταθεροί που είναι καιρό και δεν τους γνωρίζουμε, κάποιοι που τους ανακαλύπτουμε και όσοι έχετε τέλος πάντων την ευγενή καλοσύνη και επικοινωνείτε μαζί μας. Ξεχωριστές καλημέρες λοιπόν εδώ στους γείτονες, στην περιοχή του Λευκώνα, στους επίσης γείτονες που μας ακούν από την πλευρά, από την περιοχή της Ομόνιας και μας πήραν τηλέφωνο, όπως επίσης και σε μήνυμα που είχαμε από ακροάτρια στο σκούτερι. Εμείς βέβαια με το σκούτερι είμαστε απολύτως ολοκληρωμένοι, καθώς δεν έχουμε απλά σταθερούς ακροατές εκεί, έχουμε και συγκεκριμένους φίλους και την κυρία Ελένη και τον σύζυγό τους που έχουμε πλέον αναπτύξει και προσωπικές σχέσεις μαζί τους και τα λέμε όλα αυτά τα χρόνια και εκτός αέρα και τους ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε όλες και όλους πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Όσον αφορά τώρα τις χρηστικές πληροφορίες, έχουμε και σήμερα διακοπές ηλεκτροδότησης περιορισμένης διάρκειας στην πόλη των Σερών. Από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φλωρίνης, Σοκράτους και όπως επίσης και την παράπλευρη οδό της Περιφερειακής Σερών από τις 12 μετά το μεσημέρι έως τις 3 το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά το νερό που σας λέγαμε στην έναρξη της επικοινωνίας μας στην Παλαιοκόμη, θεωρείται πλέον απολύτως ασφαλές για τη δημόσια υγεία, καθώς οι πρόσφατες, τα στοιχεία των πρόσφατων αναλύσεων έδειξαν ότι το νερό πληρεί όλες τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη μέτρηση είχαν βρεθεί νητρικά, είχε απαγορευτεί η χρήση για πόση και μαγείρεμα και τώρα τα νέα στοιχεία έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία υπέρβαση στις τιμές των νητρικών, επομένως είναι κατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσημάνε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμυνας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την μπομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

και πάλι μαζί. 11 λεπτά μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε έτσι και για αλλαγή. Με κάτι πολύ ευχάριστο. Και τα ευχάριστα, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, ξέρχονται τα τελευταία χρόνια από το χώρο του πολιτισμού, από το χώρο του αθλητισμού, από το χώρο της παιδείας. Υπάρχει ένα συγκερασμός όλα αυτά, γιατί θα μιλήσουμε για διακρίσεις, για μια διεθνής διάκριση και για μια πανελλήνια διάκριση για δύο νέους των Σερών και τα συγχαρητήρια που δίνει ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών. Σε ποιους δίνει συγχαρητήρια? Στον Νίκο Κολοβό, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνή Διαγωνισμό Αστρονομίας και Αστροφυσικής, όπως επίσης και στον Νικόλαο Σερέτη, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών. Ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει τη χαρά και την περηφάνεια του για τις σημαντικές διακρίσεις που πέτυχαν οι δύο Σερέι, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος Κολοβός είναι φοιτητής πλέον του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφύτησε από το 4ο Γενικό Λύκειο Σερών και απέσπασε μία σειρά από διακρίσεις όλο αυτό το διάστημα, με ξεχωριστή αυτή στον Διεθνή Διαγωνισμό Αστρονομίας και Αστροφυσικής για μαθητές και φοιτητές. Αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ σε διεθνές επίπεδο τιμήθηκε με τη διάκριση Bruce Hanord, κατατασσόμενος στο ανώτατο 7% των περίπου 9.100 συμμετοχόντων από όλο τον κόσμο. Επιτυχία που αποκτά φυσικά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο διαγωνισμός καλλιεργεί την επιστημονική σκέψη μέσα από την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων στην αστρονομία και την αστροφυσική και συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές.

και φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο. Για τον Νικόλαο Σερέτη τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο 37ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Όλα του αυτά τα χρόνια έχει μία σειρά από νίκες και επιτυχίες, και για όλους αυτούς τους λόγους η διοίκηση του Συλλόγου Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει τα συγχαρητήρια και στηρίζει ηθικά την προσπάθεια αυτών των δύο παιδιών, που έχουν φυσικά στο πλευρό τους και όλους εμάς, όλους τους Σεραίους, και μπράβο τους, καθώς οι διακρίσεις τους είναι σημαντικές, μας δίνουν και μας χαρά και δύναμη και κουράγιο και αισιοδοξία ότι τελικά στην παλέτα της καθημερινότητας δεν υπάρχουν μόνο σκούρα χρώματα, αλλά υπάρχουν και φωτεινά. Και αυτά τα παιδιά που είναι φωτεινά παραδείγματα θέλησης, εμπιστοσύνης και κυρίως προσπάθειας, μας δίνουν κάτι καλό, κάτι για το οποίο μπορούμε να χαμογελάμε, να νιώθουμε υπερήφανοι, να είμαστε αισιόδοξοι. Μπράβο τους, και μπράβο φυσικά και στο Σύλλογο που υπογραμμίζει τις προσπάθειες που κάνουν αυτοί οι δύο Σεραίοι όλα αυτά τα χρόνια και τους δίνει δημοσίως τις ευχαριστίες. Τους ευχαριστίες από όλους μας, γιατί μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους.

Για να περάσουμε τώρα στις αλλαγές, στους ορισμούς αντιδημάρχων που είχαμε στο Δήμο Ηράκλειας και την αλλαγή όμως που είχαμε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Σερών. Όπως σας είπαμε στην έναρξη αυτής της εκπομπής, δεν πέρασαν πολλές ώρες. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε, είχαμε και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την πρόσφατη συνεδρίαση, την προχθεσινή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών για την εκλογή μελών του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής. Και ούτε 24 ώρες πέρασαν και είχαμε την πρώτη επιστολή παραίτησης. Ο κύριος Γιάννης Χρουτούρας παραιτήθηκε από το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, εκθιάζοντας, θα πρέπει να πούμε, τον συνάδελφό του Βασίλη Χρυσανθίδη, ο οποίος και αναλαμβάνει στο πόστο του. Ήταν επιλαχώντας, καθώς ήταν ο πρώτος επιλαχών, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι απουσίαζε από την διαδικασία της ψηφοφορίας, ενώ ήταν παρόν στην έναρξη της συνεδρίασης, μετά αποχώρησε, σας το είχαμε πει χθες, μιλώντας για τις απουσίες και τις συμμετοχές σε αυτή την συνεδρίαση. Ισοψήφισε με τον κύριο Τουρτούρα, έγινε κλήρωση, αποδείχθηκε τυχερός ο κύριος Τουρτούρας, όμως ήταν προαποφασισμένο να συμμετέχει ο κύριος Χρυσανθίδης, όπως αποδείχθηκε από την παράταξη του κύριου Χρυσάφη, και παρατήθηκε, και πλέον το νέο μέλος της Δημοτικής Επιτροπής είναι ο κύριος Χρυσανθίδης, ο κύριος Βασίλης Χρυσανθίδης. Έχουμε νέους αντιδημάρχους στο Δήμο Ηράκλεια, σας το είπαμε στην έναρξη, να πούμε και τα ονόματά τους. Ανανέωσε τη θητεία των στενών συνεργατών του ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, και για την περίοδο από τις 7 Εβδόμου 2026 έως τις 3 Πρώτου 2027, έμιστος αντιδήμαρχος διοικητικών οικονομικών λειτουργιών ανέλαβε ο κύριος Δήμος Κωστίδης, έμιστος αντιδήμαρχος υπεύθυνος για θέματα κοινωνικής μέριμνας, ισότητας, υγείας, φυτικής παραγωγής ο κύριος Αναστάσιος Νεολιατζής, άμιστη αντιδήμαρχος η κυρία Νατάσα Χαλκίδου, υπεύθυνη σε θέματα υγεία, παιδείας, συγγνώμη, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς, έμιστη αντιδήμαρχος η κυρία Παναγιώτα Καβακίδου Παρτάλη, που θα έχει την ευθύνη των εμπορικών δραστηριοτήτων αδειοτήσεων ζωικής παραγωγής αλίας και μία σειρά από άλλες αρμοδιότητες, όπως επίσης άμεστος αντιδήμαρχος ο κύριος Βασίλης Τεβελέκης, που θα έχει την ευθύνη τεχνικών έργων, υποδομών και παιδικών χαρών, έμεστος αντιδήμαρχος ο κύριος Ιερουσαλήμ Πατούσης, αντιδήμαρχος καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και διαχείρισης συντήρησης οχημάτων, και έμιστη αντιδήμαρχη η κύριε Ιωάννη Αβραμίδης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος πρασίνου ηλεκτροφωτισμού, Κωνσταντίνος Αραμπατζής, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ηράκλειας, ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος της περιοχής, όπως σας είπαμε, και η θητεία τους ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιανουαρίου του 2027. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, δύναμη και κουράγιο.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Πρόσκαιρα αφήνουμε πίσω μας τα δημοτικά όσον αφορά τους ορισμούς αντιδημάρχων. Περιμένουμε άλλωστε και την ανακοίνωση από το Δημοσερών, τα νέα προεδρία, τις δημοτικές επιτροπές κτλ. Και πάμε σε ένα θέμα φωτεινό, χαρούμενο, αισιόδοξο, ίσως και πολύ πρόωρο βέβαια μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πρωτότυπο, γιατί τέτοια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος έχουμε για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι από οποιοδήποτε φορέα της περιφερειακής μας ενότητας. Πόσο δε μάλλον από τον ιστορικό Ορφέα Σερών. Τώρα, γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί απευθύνει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Ορφέα Σερών για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου στολισμού στον άβλιο χώρο του ιστορικού κτηρίου, του πανέμορφου ιστορικού κτηρίου που αποτελεί ένα ξεχωριστό τοπόσιμο για την πόλη των Σερών. Η αφίσα που τα μέλη του Ορφέα έχουν δημιουργήσει είναι πραγματικά εξαιρετική. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του ομίλου για να μας πει λοιπόν για αυτή την πρωτότυπη πρόσκληση που πραγματικά μας ξάφνιασε. Καλή σας ημέρα! Μας ακούει ο κύριος Πασχαλίδης? Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα σας ακούμε και εμείς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, λέω. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Πραγματικά η αφίσα είναι πολύ όμορφη και πρωτότυπη η πρόσκληση. Για το δε χρονικό διάστημα που την κάνετε, πραγματικά εξαιρετικό, γιατί ξέρετε, για χριστουγεννιάτικο διάκοσμο μιλάμε συνήθως από όλους τους φορείς και το τι θα κάνουν εκεί στα μέσα Νοεμβρίου. Όχι σε καμία περίπτωση στο το καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, εμείς πήραμε μία απόφαση ήδη από πέρυσι ότι θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στον Ορφέα. Ένας τρόπος για να έρθει και να γνωρίσει το κτίριο, να γνωρίσει ποιος είναι ο Ορφέας, ποια ήταν η δραστηριότητά του στο παρελθόν και να μπει στα τμήματα του Ορφέα, είναι και αυτός. Μέσω της εκδήλωσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για να έρθει μια εταιρεία, ένας φορέας, είτε είναι δημόσιος είτε είναι ιδιωτικός, να στολίσει τον άβλιο χώρο που βρίσκεται το μνημείο στον Ορφέα, επί της Ορφέως και Εθνικής Αντιστάσεως, που είναι περίπου 350 με 400 τετραγωνικά, για να το εκμεταλλευτεί με έναν χριστουγεννιάτικο στολισμό. Αυτό όμως για να γίνει και να γίνει σωστά, πρέπει να υπάρχει χρόνος μπροστά. Και για να δούμε τις προτάσεις, αν και εφόσον υπάρξουν, και να τις αξιολογήσουμε, αλλά και να υπάρχει και χρόνος για την εταιρεία, τη χορηγό, που θα το αναλάβει, να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. Οπότε, ιδανικό χρονικό διάστημα για να το κοινοποιήσουμε αυτό ήταν ο Ιούλιος. Μπορεί να φαίνεται μακρινά ο χρόνος τα Χριστούγεννα, αλλά είναι πολύ κοντινός αν σκεφτούμε το τι μεσολαβεί ενδιάμεσα. Και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
0: Ακριβώς έτσι ξεκινήσαμε. Οπότε, και εμείς.
1: Εμείς λειτουργούμε πλέον ως ιδιώτες. Και ο ιδιώτης αυτό πρέπει να σκεφτεί. Δεν είμαστε δημόσιο να δίνουμε κάτι την τελευταία στιγμή με μια απευθείας ανάθεση. Πρέπει να δώσουμε το χρόνο σε όλους όσοι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την πρότασή τους. Πέρυσι το είχαμε σκεφτεί και να το κάνουμε. Δεν βόλεψε γιατί είχαμε λειτουργήσει και εμείς από το δημόσιο. Η ιδέα έπεσε τελευταία στιγμή. Βρέθηκε μια εταιρεία που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί. Υπήρχε ο κακός καιρός με κάποιες βροχές, άμα θυμάστε και αυτά, που δεν βοήθησαν να αναπτυχθεί όλο αυτό το σχέδιο. Και επειδή και ο χώρος δεν ήταν τόσο καλά περιποιημένος όπως είναι σήμερα, φέτος είναι καθαρός ο χώρος, μπορεί να αναπτυχθεί το οτιδήποτε εκεί. Η ιδέα έπεσε πολύ πιο ομαλά να την ξεκινήσουμε από τον Ιούλιο, με σκοπό, σας είπα, να κάνουμε τον Ορφέα επισκέψιμο από τον κόσμο των Σερών και γιατί όχι να έρθει και άλλος κόσμος αν υπάρξει κάτι, αλλά και πάλι να είναι μια καλά φωτισμένη γωνιά σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει. Θυμάστε παλιότερα, πριν από πολλά χρόνια, η Εθνικής Αντιστάσεως ήταν ο δρόμος πυρκαγιά. Δηλαδή όλοι κινούνταν εκεί, όλος ο παλμός της πόλης ήταν εκεί.
0: Δεν μπορούσες να περάσεις. Δεν μπορούσες να περάσεις από εκεί. Και τώρα δυστυχώς είναι γεμάτο άδεια καταστήματα.
1: Εμείς προσφέρουμε το χώρο στον οποιοδήποτε να καταθέσει μια πρόταση, να τον εκμεταλλευτεί διαφημίζοντας και την εταιρεία του ή το φορέα του για 36-37 μέρες. Και μακάρι αυτό εδώ να γίνεται κάθε χρόνο, αφού θα υπάρξει ο πρώτος ενδιαφερόμενος, και κάθε χρόνο αυτό το μέρος να το στολίζουμε και να είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να το ακολουθήσει κάποια στιγμή και το δημόσιο, δηλαδή και ο Δήμος Σερών. Να δίνει τα πάρκα του οτιδήποτε με αναδοχή σε κόσμο να τα φροντίζει.
0: Τώρα, εσείς σκεφτήκατε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στο μυαλό σας είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία ή οποιοδήποτε και ιδιώτης? Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας που να λέει εγώ μπορώ να σας δώσω λαμπάκια, εγώ μπορώ να σας δώσω δέντρα.
1: Όχι. Εμείς θα το αναλάβει μια εταιρεία και θα αναλάβει όλο τον πλήρη στολισμό. Δεν θα γίνει τσίρικο. Θα υπάρχει ένας σχεδιασμός με αρχιτέκτονα, με άνθρωπο που ασχολείται με το φωτισμό για να του δώσει το κατάλληλο χρώμα. Δεν θα δώσει, ούτε θα αναλάβει ο Ορφέας για να πάρει λαμπάκι από τον Α, ένα ελάφι από τον Β και αυτά. Μία εταιρεία θα αναλάβει όλη την περιποίηση και το στολισμό του χώρου. Ναι. Αυτό έχουμε κατά νου.
0: Ούτως ώστε να υπάρχει και ένα καλέστο αποτέλεσμα που να συνάδει και με το κτίριο.
1: Το οποίο θα συμφωνεί και με το κτίριο και με τους δικούς μας αρχιτέκτονες μηχανικούς που συνδράμουν εθελοντικά στη δράση του Ορφέα, αλλά και με τους πιθανούς συνεργάτες που μηχανικούς που θα έχει η εταιρεία. Mm-hmm. Πέρυσι αυτό είχε ξεκινήσει, σας είπα. Υπήρξε μια εταιρεία πανελλαδική, πολυεθνική, που δραστηριοποιείται και τοπικά εδώ στις Σέρες, η οποία είχε δείξει το ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα. Απλώς δεν βοήθησε ο καιρός και δεν βοήθησε το timing, θα μπορούσα να πω, που είχαμε βάλει εμείς, γιατί το είχαμε φτάσει στο τέλος.
0: Υπάρχει ένας χρονικός προσδιορισμός από εσάς μέχρι πότε κάποιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις?
1: Υπάρχει,
0: τους?
1: Ναι. Είναι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, Παρασκευή, για να καταθέσει κάποιος την πρότασή του ή μέσω email ή εγγράφος όπως επιθυμεί, ή τηλεφωνικός να μας πάρει να πάμε να το συζητήσουμε από εγώ κοντά. Και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα τέτοιο, δηλαδή μέχρι 25 max Οκτωβρίου θα έχει βγει ο άνθρωπος που θα είναι ο χορηγός, που θα επιλέξουμε εμείς ή θα συνεργαστούμε ο Ορφέας και η εταιρεία η οποία θα αναλάβει, για να έχει το περιθώριο το χρονικό μέχρι και τέλος Νοεμβρίου να στήσει όλο αυτό που θα πρέπει να βγάλει προς τα έξω. Γιατί μην ξεχνάτε, είναι και μια πολύ καλή διαφήμιση και για μια εταιρεία που θα το αναλάβει.
0: Ναι,
1: γιατί θα βάλει το σήμα της, θα βάλει τη δικιά της πινελιά και ξέρετε, αυτά όλα μετράνε στον κόσμο.
0: Καλά, προφανώς. Και επίσης μπορεί να είναι μια εταιρεία που να δραστηριοποιείται σε κάτι τελείως διαφορετικό ως αντικείμενο, απλά να βάζει τα χρήματα και να αναλάβει το στολισμό.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δεν δυσπέρευε ότι είναι μια τεχνική εταιρεία ή κάτι άλλο. Οποιοςδήποτε μπορεί.
1: Θα μπορούσε να είναι μια εταιρεία αναψυχτικών, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Το οποίο θα μας στολίσει και θα φέρει χριστουγεννιάτικο πνεύμα και μέσα από αυτό θα μπορέσουμε εμείς να έχουμε επισκεψιμότητα στο κτίριο, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι ο Ορφέας, ποια ήταν η δράση του Ορφέας στο παρελθόν, τι κάνει σήμερα με τα τμήματά του και να είναι μια συνεργασία μέσα από την οποία θα κερδίσουν και οι δύο, και ο χορηγός και ο Ορφέας.
0: Προφανώς.
1: Άλλωστε, και οι στερεοί που θα έχουν να επισκεφτούν κάτι διαφορετικό μέσα στην πόλη.
0: Δεν το συζητάμε. Άλλωστε και αυτή η εξωστρέφεια από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως λέμε, για οποιοδήποτε μνημείο, άλλωστε και το κτίριο είναι ένα μνημείο της πόλης, αν δεν μπει κάποιος, δεν το ζήσει, δεν το αγαπήσει, δεν θα γίνουν και προσπάθειες συντήρησης. Αυτή η προσπάθεια που κάνετε εσείς, της εξωστρέφειας, του εθελοντισμού, κάνατε πάρα πολλά πράγματα μέσω του εθελοντισμού και προσωπικής εργασίας όλα τα μέλη της διοίκησης. Έχει βρει ανταπόκριση μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε. Καταφέραμε και ευαισθητοποιήσαμε αρκετό κόσμο. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, βγάλαμε μία ανακοίνωση και ευχαριστούσαμε τον...
2: Καλημερούδια!
1: Και ευχαριστούσαμε τον εθελοντή μας που Παρασκευή άφησε τη δουλειά του και για 2 ώρες πήγε και καθάριζε, έκοβε τα χόρτα στον αύριο χώρο του Ορφέα.
0: Ναι, από αυτό δεν το βλέπουμε να γίνεται συχνά.
1: Ναι, αυτό
0: κάποιος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
1: Υπάρχουν άτομα που θα έρθουν να κάνουν σκηνικά. Υπάρχουν άτομα τα οποία πλέον έρχονται στον Ορφέα και βοηθάνε. Θα καθαρίσουν, θα κάνουν. Μπήκε κόσμος νέος και άρχισε να καταλαβαίνει τι είναι ο Ορφέας. Κάτι που στο παρελθόν ίσως να μην το είχαμε, ίσως να μην το είχαμε φροντίσει. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημα αυτής της διοίκησης που ανέλαβε από τον Απρίλιο του 2025. Να φέρουμε κόσμο στον Ορφέα, να αρχίσει να τον αγαπά και το κυριότερο να υπάρχει και μία συνέχεια. Δεν είμαστε εμείς που θα είμαστε μια ζωή στη διοίκηση. Να βρεθούν και άλλα άτομα να μεταλαμβαδεύσουμε αυτή την αγάπη για τον Ορφέα, για την πόλη των Σερών, για τον πολιτισμό και να βρεθούν και άλλες ιδέες. Mm. Και κυριότερο άτομα που θα συνεχίσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρετε ότι όλο αυτό το εγχείρημα δημιουργήθηκε πριν από 121 χρόνια. Τότε βρέθηκαν κάποιοι που έβαλαν και την ιδέα, έβαλαν και τα χρήματά τους, αγοράστηκε οικόπεδο, κατάφεραν, το έχτισαν. Αυτό εδώ δεν γίνεται 121 χρόνια μετά να πέσει. Έτσι, αυτός είναι ο δικός μας ο σκοπός. Να βρεθούν εθελοντές, να βρεθούν άτομα να αγαπήσουν, να πλαισιώσουν τον Ορφέα, τα τμήματα του Ορφέα, γιατί πλέον μπαίνουν και δημιουργούνται και καινούργια τμήματα. Από Σεπτέμβριο θα σας έχουμε εκπλήξεις. Και θα δείτε ότι θα έχει πανελλαδικό αντίκτυπο με ένα τμήμα που θα ξεκινήσει.
0: Περιμένουμε λοιπόν να μας πείτε τα νεότερα. Αναλάβατε με φόρα, φαίνεται αυτό.
1: Μπορώ να σας ανακοινώσω ότι ξεκινάει το τμήμα κινηματογράφου στον Ορφέα, το οποίο θα έχει ως σκοπό να διδάξει τον κινηματογράφο και στο τέλος κάθε χρονιάς να παράγουμε μία ταινία μικρού μήκους, η οποία θα την στέλνουμε σε διάφορα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, αλλά να αρχίσει να μπαίνει νέος κόσμος και να ασχοληθεί. Μακάρι να είχαμε και χρήματα, να είχαμε και μια φιλαρμονική μέσα στον Ορφέα, αλλά ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα θέλει χρήματα. Φωνές. Αυτή τη στιγμή, ό,τι υπάρχει από το περίσσευμα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, εμείς προσπαθούμε να τα διαθέσουμε στο ιστορικό το χτίριο για να το συντηρήσουμε. Βρέθηκε μια εταιρεία η οποία ήταν η Άιζο μαζί με τον Τάσο του Χατζηβασιλείου, τον Σαραίο, τον βουλευτή και τώρα υφυπουργό εξωτερικών, που μας στηρίζει. Αλλά αυτό εδώ χρειάζεται και χέρια. Βρέθηκε ένας εθελοντής, ο οποίος πήρε και σοβάντησε το γύρω-γύρω του Ορφέα.
0: Ναι, θέλει μια συνεχή προσπάθεια, γιατί δεν είναι μόνο τα υλικά, είναι και τα χέρια όπως είπατε, είναι και άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πάντως είναι σημαντικό ότι γίνονται κινήσεις και από εσάς, υπάρχει μια διάθεση εξωστρέφειας και ξέρετε, όσο περισσότερο μιλάμε για τον Ορφέα και δημιουργείτε κι εσείς αφορμές για να μιλάμε στον Ορφέα, με το πες-πες που λέει και ο λαός, κάτι θα γίνει.
1: Μα αυτό ακριβώς. Καταφέραμε σε 1,5 χρόνο να βάλουμε τον Ορφέα ως θέμα συζήτησης στις παρέες που πίνουν καφέ.
0: Και κυρίως,
1: κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν.
0: Ναι, και κυρίως να τονιστεί η ανάγκη του να υπάρχει στήριξη για να σωθεί αυτό το κτίριο που είναι το πόσιμο της πόλης και ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου.
1: Αυτό εδώ ήταν μια επιτυχία. Σας είπα, η δικιά μου όμως επιτυχία, όταν θα φύγω από αυτήν τη θέση, γιατί η θέση δεν είναι παντοτινή, θα είναι να έρθουν άτομα και να έχουν αγαπήσει και να έχει μεταλαμπαδευτεί αυτή η αγάπη προς τον Ορφέα και σε νέα άτομα για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτό όλο το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ας κάνουμε λοιπόν τον ιστορικό Ορφέα σημείο συνάντησης για όλους τους Σεραίους. Είναι και το μήνυμα της αφίσας για διαφορετικά φετινά Χριστούγεννα με το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στον αύλιο χώρο του ιστορικού κτηρίου του Ορφέα. Κύριε Πασχαλή, θα τα ξαναπούμε και για αυτό το θέμα, να δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση και για τα υπόλοιπα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερό.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ΕΡΤ.
0: Για να πάμε τώρα σε μία νόστιμη εκδήλωση. Σε μία εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός, μετράει 11 χρόνια, γιορτή μπακάλικης πιπεριάς στο πανέμορφο Αγιάννης Ερών. Για το πώς πήγε η φετινή παραγωγή και όλα αυτά, τα ακούσατε σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Άτσαλος στο Βασίλη Αναστασιάδη, τα ακούσαμε νωρίς το πρωί. Εμείς θα περάσουμε τώρα στον κύριο Άτσαλο ζωντανά για να μάθουμε για τις ετοιμασίες. Τι ακριβώς μας περιμένει σήμερα το βράδυ στις 9 στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η γεύση που μας ενώνει. Ευχαριστούμε. Η γεύση που μας ενώνει είναι το κεντρικό κάλεσμα σε αυτό το παραδοσιακό γλέντι που αναμένεται να γίνει σήμερα.
8: Η γεύση που μας ενώνει, γιατί όντως η μπακάλικη πιπεριά έχει αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια, διαχρονικά θα έλεγα, ότι είναι η γεύση που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι στερεοί και την προτιμούν τη γεύση αυτήν σε όλα τα τραπέζια και βεβαίως στα καλοκαιρινά δεν λείπει με τίποτα η μπακάλικη πιπεριά. Ένα προϊόν που παράγεται εδώ στον Αγιάννη, ένα προϊόν που έχει έρθει από τους παππούδες και καλλιεργείται μέχρι και σήμερα από όλους εμάς οι οποίοι είμαστε στην αγροτική παραγωγή. Και είναι ένα προϊόν το οποίο ευχαριστούμε τους στερεούς που το τιμούν και σήμερα είναι η μέρα που εμείς τιμούμε αυτήν την πιπεριά, διοργανώντας το Πολιτιστικό Σύλλογο στην 11η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς που γίνεται εδώ στον Αγιάννη.
0: Πόσα κιλά μας περιμένουν σήμερα εκεί στη γιορτή?
8: Περίπου τα 200 κιλά θα έχουμε και φέτος. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλους.
0: Γιατί η συμμετοχή των προηγούμενων χρόνων ήταν πραγματικά τεράστια σε αυτή τη γιορτή.
8: Πιστέψτε με ότι σήμερα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σήμερα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη με βάση τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε. Και έχουμε κόσμο ο οποίος θα έρθει για πρώτη φορά. Μας έχουν πει δηλαδή ότι ακούμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν μπορέσαμε να πούμε και θα πούμε ότι θα έρθει πρώτη φορά σε ΡΕΗ, έτσι.
0: Ναι.
8: Άρα δηλαδή περιμένουμε εκτός αυτούς που έρχονται και είναι, ας το πούμε, οι θαμώνες αυτής της εκδήλωσης, θα έρθει και νέος κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, καινούργιοι δηλαδή, οι οποίοι θα έρθουν πρώτη φορά στη γιορτή, γιατί έχουν ακούσει ότι περάσαν καλά στις προηγούμενες γιορτές και έτσι ακριβώς θα διευθύνουν να συμμετέχουν σε αυτό το ωραίο γλέντι, το οποίο σήμερα θα γίνει στον Αγιάννη.
0: Και βέβαια είναι διτός αυτός ο στόχος της γιορτής. Γιατί και εσείς ασχολείστε χρόνια με τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό και εγώ χρόνια με τη δημοσιογραφία και τα λέγαμε. Στην έναρξη αυτής της προσπάθειας δεν ήταν μόνο να δειχθεί μπακάλικη πιπεριά που είναι το τοπικό προϊόν, αλλά κυρίως ο πανέμορφος Αγιάννης που για αρκετά χρόνια είχε ξεχαστεί και είχε αφαιθεί στην τύχη του και είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια για να πάρει την χαμένη του έγκλη. Τα καταφέρατε?
8: Ακριβώς, είναι έτσι που θα λέτε, κυρία Καμπουρίδου. Κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθούμε. ο αγώνας μας για να ξαναγυρίσει ο Αγιάννης στην παλιά του χαμένη έγκλη είναι συνεχής και διάκοπος. Γίνεται όλο τον χρόνο, όχι μόνο με τη γιορτή Μπακάλικης, αλλά και με διάφορες άλλες δράσεις που προσπαθούμε να διοργανώσουμε εδώ στον Αγιάννη. Με τις παρεμβάσεις μας τόσο σε δημοτική αρχή, όσο και σε περιφέρεια, έτσι ώστε να βελτιωθούν κάποιες υποδομές που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, με σκοπό πάλι ο Αγιάννης να έχει αυτή την έγκλη. Τώρα, να πω την αλήθεια ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε αυτό που θέλουμε από τις αρχές του τόπου, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή,
0: προεκλογικά δεσμεύσεις όμως είχατε πάρει από όλους όλα αυτά τα χρόνια.
8: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι που γίνεται διαχρονικά δυστυχώς, μόνο δεσμεύσεις, μόνο στα λόγια. Στην πράξη έχει να πέσει καρφί στον Αγιάννη από τον πατέρα της σημερινής δημάρχου, τον κύριο Ζήση Μητιάγκα, και που έκανε την πλατεία αυτή την οποία είμαστε σήμερα. Από τότε έχει να πέσει καρφί στον Αγιάννη, δυστυχώς. Βέβαια, να μην λησμονάμε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Χρυσάφη έκανε έστω και ένα έργο το οποίο λέγεται αυτό το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ που υπάρχει, το οποίο το ανακαίνισε και το ξαναζωντάνισε, το πούμε, έκανε αυτό το έργο. Προς το παρόν, η δημοτική αρχή, η σημερινή, δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει επιδείξει κάτι. Ευελπιστούμε στο μέλλον βεβαίως και πιστεύουμε ότι θα κάνει κάτι. Γιατί είναι νέοι άνθρωποι που και αυτοί αγαπάνε τον Αγιάννη και πιστεύω θα μπορέσουν μέχρι το τέλος της τετραετίας, πενταετίας αυτής να υλοποιήσουν κάποιες δεσμεύσεις που τις έχουν αναλάβει. Τώρα τα μεγαλύτερα έργα βέβαια έγιναν με την εποχή Γεωργούλα, αν θυμάστε το να είναι στο Γεωργούλα.
0: Τώρα εδώ κολλάει το ήμουνα νέα και δεν θα πω την κακιά λέξη. Μεγάλωσα. Μαθήτρια ήμουνα, είπε Γεωργούλα.
8: Όταν γινόταν αυτά τα έργα τότε, εγώ ήμουνα περίπου 7 χρονών.
0: Εγώ ήμουν λίγο μεγαλύτερη.
8: Με περίπου 7 χρονών δηλαδή ήμουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή, για να φανταστείτε δηλαδή ότι η λίμνη κάτω, η λιμνούρα αυτή είναι από τότε η κατασκευή της. Έτσι και όλα εκείνα τα κύπελα μπάσκετ που υπήρχαν, τένις και τα λοιπά, τότε υπήρχαν από εποχής Γουργούλα. Τέλος πάντων, ας μην μιζεριάζουμε, ας ελπίσουμε στο μέλλον, ας ελπίσουμε σε κάτι θετικό το οποίο θα βοηθήσουν όλοι να αναδειχθεί ο Αγιάννης και να ξαναγίνει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σε κάθε δημοτική αρχή η οποία θέλει όντως να κάνει έργο στον Αγιάννη. Είμαστε εδώ σε κάθε νέο επιχειρηματία που θέλει να έρθει και να επενδύσει στον Αγιάννη επίσης, που είναι πολύ σημαντικό για μας και να γίνουν νέες επενδύσεις από επιχειρηματίες στον Αγιάννη. Και να πούμε και το άλλο ότι η ζωή κάνει κύκλους. Ο Αγιάννης έκανε έναν κύκλο, τώρα ίσως ξεκινάει ξανά ένας καινούριος κύκλος στον Αγιάννη, στον οποίο θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε να ξεκινήσει αυτός ο κύκλος με σκοπό την ανάδειξή του.
0: Μακάρι έτσι να γίνει. Τι ώρα να έρθουμε σήμερα?
8: Εντάξει. Όσοι θέλετε να καθίσετε, να φτιάξετε ένα τραπέζι, να έρθετε νωρίς.
0: Από το απόγευμα.
8: Το αφήσετε...
0: Για καφέ δηλαδή.
8: Να
0: αφήσετε.
8: Για καφέ θα έρθετε. Θα έρθετε για καφέ στον Αγιάννη. Για καφέ και μετά να ξεκινήσει και το Γλέντικα στις 9 η ώρα.
0: Για να βρούμε και τραπέζι, να μπορέσουμε και να παρκάρουμε. Αλλιώς θα πρέπει να πάει κανείς στην Ινούσια για να βρει χώρο.
8: Καλό θα είναι να έρθετε ή με τα πόδια, μια που ο Αγιάννης δεν είναι τίποτα, όσοι είστε από την πόλη βέβαια. Είναι κάποιο δίκυκλο μέσο, έτσι ώστε να περπατήσετε. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τη σημερινή μέρα ότι έχουμε καλεσμένους τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού ένα ζευγάρι καλλιτεχνών οι οποίοι έχουν δώσει. Ο Νίκος Οικονομίδης έχει γράψει τη μεγάλη αυτή επιτυχία νησιώτικη, το Γκλέντι, η οποία ακούγεται από πέρσι παντού. Είναι ο δημιουργός αυτής της επιτυχίας και έχουμε τη χαρά φέτος να είναι εδώ μαζί μας. Μαζί βέβαια με το συγκρότημα των δικών μας παιδιών, τον Νίκο Μπούσκι και τον Αργύρη Κοντόρη.
0: Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
8: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι δίπλα μας και στηρίζετε την κάθε προσπάθεια τόσο του συλλόγου όσο και για την ανάδειξη του Αγιάννη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Υποχρέωσή μας είναι. Να είστε καλά. Καλημέρα.
8: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε και μιλήσαμε πριν για εθελοντισμό, μιλήσαμε για προσπάθεια που γίνεται με αφορμή την γιορτή μπακάλικης πιπεριάς σήμερα στον Αγιάννη. Θα συνεχίσουμε, όχι με γιορτή, αλλά με εθελοντισμό, γιατί τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Παραρτήματος Ερών, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους χρόνια τώρα. Και αν νομίζετε ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που ολοκληρώνουν αυτή την προσπάθεια, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι η πιο δυναμική έτσι, περίοδος για τα μέλη και τη διοίκηση του Παραρτήματος, καθώς σε όποια εκδήλωση γίνεται, θα τους δείτε εκεί τους εθελοντές. Σε όποια μεγάλη διοργάνωση είναι εκεί, στις κατασκηνώσεις είναι εκεί και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και παράλληλα, δεν ξέρω πώς βρίσκουν το χρόνο, θα ξεκινήσουν και μία σειρά σεμιναρίων για όλους όσους θέλουν έτσι να περάσουν από μία εκπαίδευση, ούτως ώστε όταν τους ζητηθεί η βοήθεια να μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμοι, να προσφέρουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνωση, να κάνουν την ορθή χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Παραρτήματος, την κυρία Μαρία Θοδωρίδου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Καμπουρίδου, τα είπατε όλα. Καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
0: Δεν είπα τίποτα από όσα κάνετε, γιατί κάθε φορά που λέμε «μα δεν μπορεί, πώς τα καταφέρνουν», μας ξαφνιάζεται ότι κάνετε και κάτι επιπλέον. Και πραγματικά, νομίζω το καλοκαίρι είναι πραγματικά η πιο έτσι, πιεσμένη περίοδος για εσάς. Θυμάμαι πέρυσι,
1: σίγουρα,
0: σε όποια εκδήλωση και να πήγαινα, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για επαγγελματικούς, ήσασταν εκεί. Αν όχι εσείς προσωπικά, άτομα του τμήματος.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εργάζεται προς όφελος των ανθρώπων και της ελληνικής κοινωνίας εθελοντικά, σε εθελοντικό πλαίσιο και δεν έχει διακοπές. Δηλαδή ούτε το καλοκαίρι, ούτε κατά την περίοδο των γιορτών, ούτε τα Σαββατοκύριακα ξεκουραζόμαστε, να το πω έτσι πολύ απλά. Προσπαθούμε να καλύπτουμε όλα τα αιτήματα όσα έρχονται στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών και βρισκόμαστε, όπως είπατε, εκεί για να προσφέρουμε υπηρεσίες για να νιώσει ο κόσμος πιο ασφαλής, με όποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουμε και σε πάρα πολλές άλλες δράσεις. Το καλοκαίρι άλλωστε έχει μέσα και την δασοπροστασία. Έχει πάρα πολλά κεφάλαια. Υπάρχει κατασκήνωση επάνω, η κατασκήνωση της Μητρόπολης στη Χρυσοπηγή, κατασκήνωση Γαλιλαία. Τώρα θα έχουμε τους πανελλήνιους αγώνες Στίβου το Σαββατοκύριακο στο Εθνικό Στάδιο Σερών. Η μπακάλικη παιδιά που είπατε, θα είμαστε και σήμερα το βράδυ εκεί. Γενικώς είναι όλες οι μέρες γεμάτες, θα έλεγα, πραγματικά. Και σύν της άλλης θα διοργανώσουμε και τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια, όπως αναφέρατε προηγουμένως, προκειμένου συμπολίτες να εκπαιδευτούν και να μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με τη χρήση κάρπα, με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή, ακόμη βέβαια και σε περίπτωση πνιγμονής από ξένο σώμα και απόφραξης του αεραγωγού. Πολύ σημαντικές δεξιότητες, πολύ σημαντικές γνώσεις που μπορούν να τις αποκτήσουν, να τις αποκομίσουν παρακολουθώντας αυτά τα σεμινάρια. Και επειδή πολλοί συμπολίτες έχουν αυτόν τον χρόνο, αυτό το διάστημα μάλλον ελεύθερο χρόνο, διοργανώνουμε και το καλοκαίρι τα μαθήματα αυτά, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Σε ποιους απευθύνονται και τι περιλαμβάνουν όσον αφορά, πέρα του ότι διδάξετε εσείς, πόσο χρόνος απαιτείτε?
1: Ναι. Έχουμε τα εξάωρα σεμινάρια, τα οποία γίνονται μέσα σε ένα απόγευμα συνήθως ή ανάλογα με το πότε διοργανώνονται, μπορεί να είναι και ένα πρωινό αν είναι Σαββατοκύριακο, και τα σεμινάρια τα 12ωρα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα πλήρες, θα λέγαμε, πακέτο γνώσεων επάνω στις πρώτες βοήθειες, εκτός δηλαδή από την κάρπα και την χρήση απεινιδωτή και την πνιγμονή, έχουμε και άλλες γνώσεις, άλλες δεξιότητες, τις οποίες μπορούν οι άνθρωποι που θα τα παρακολουθήσουν να τις αποκομίσουν. Μυοσκελετικές κακώσεις, αιμορραγίες, εγκάβματα, τσιμπήματα, έτσι, όλο το φάσμα, θα έλεγα, δύσκολες περιπτώσεις, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις σπονδυλικής στήλης, όλα αυτά τα δύσκολα ίσως που υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά μας, να ξέρουμε τουλάχιστον τι μπορούμε να κάνουμε ή τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε και τίποτα. Μια παρέμβασή μας μπορεί να, είναι, να κάνει χειρότερα τα πράγματα.
1: Σωστά. Πάντοτε το λέμε ξεκινώντας τα μαθήματα αυτά, ότι αν δεν γνωρίζουμε να κάνουμε κάτι, καλύτερα πραγματικά να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί μπορεί να βλάψουμε, να κάνουμε κακό. Ένας χρυσός κανόνας των πρώτων βοηθειών αυτός, λοιπόν.
0: Τώρα, ποιες ηλικίες κυρίως είναι αυτές που επευθύνονται περισσότερο?
1: Μπορούν να τα παρακολουθήσουν από 18 χρονών και πάνω οποιοδήποτε συμπολίτες επιθυμούν. Άντρες ή γυναίκες, είτε για τον εαυτό τους, γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουν, όπως είπαμε, παίρνουν γνώση και δεξιότητες, είτε και θα έλεγα να το συνδυάσουν και με την πιστοποίηση που θα πάρουν στο τέλος, για κάποιο επαγγελματικό λόγο. Εστιάζουμε όμως πάντοτε πρώτα στο πιο σημαντικό, στην απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.
0: Mm-hmm. Τώρα, όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται, πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή?
1: Θα μπορούσαν λοιπόν να τηλεφωνήσουν στο σταθερό τηλέφωνο του γραφείου, το 22711, πρωινές ώρες, από τις 8.30 μέχρι τις 3.30, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, να πάρουν ίσως περισσότερες πληροφορίες που θα χρειαστεί να γνωρίζουν, είτε ακόμη και μέσα από το email του τμήματος, μέσα από το Facebook, το Messenger του τμήματος, όλα τα παρακολουθούμε και τους απαντάμε.
0: Υπάρχει κόστος συμμετοχής, κύριε Θοδωρίδη, για αυτά τα σεμινάρια?
1: Ναι, θα σας πω αμέσως. Καθότι κάθε παρακολούθηση του εξάωρητου 12ωρου προγράμματος ακολουθεί του προγράμματος αυτού και η πιστοποίηση, παίρνουν δηλαδή όλη πιστοποίηση, πιστοποιούνται γιατί κάνουν και πρακτική εφαρμογή φυσικά όλων αυτών που λέμε, υπάρχει ένα κόστος 20 ευρώ για το εξάωρο και 50 ευρώ για το 12ωρο με τριετή ισχύ.
0: Μάλιστα.
1: Καθότι λοιπόν, τα πρωτόκολλα αυτά των πρώτων βοηθειών επικαιροποιούνται και ανά 3 χρόνια είναι καλό να επαναλαμβάνουμε, να κάνουμε μια επανάληψη, αλλά ταυτόχρονα να επικαιροποιούμε και πιθανόν έτσι κάποιες αλλαγές, κάποιες διαφορές που μπορεί να έχουν προκύψει μέσα σε αυτά τα χρόνια.
0: Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, 2-3-21-0-22-7-11 για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Καλή δύναμη σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την αγάπη που μας περιβάλλετε πάντα.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους που ήσασταν από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συντροφιά μας. Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρυθμίσης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπουτσής. Στο μικρόφωνο ήταν η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
3: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επιθυμία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης μέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναφορικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει, τονίζοντας πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέιλι της Τουρκίας απέναντι σε ένα κράτος μέλος, ζητώντας να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ως ισχυρό πυλώνα της συμμαχίας, χωρίς αυτή να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα για διατήρηση της ανακοχής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προειδοποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις μιας νέας έντασης στο κόστος ζωής. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των δαπανών, των αμυντικών δαπανών τους, στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικυρωμένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των ΤΑΛ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αιματηρό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας, όπου ένας 47χρονος τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε 2 άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των 2 να χάσει τη ζωή του. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας του αστυνομικού τμήματος Βέρειας προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο χώρο, καθώς και σε άλλο σημείο σε κοντινή απόσταση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας. Αιματηρή συμπλοκή και στα τα μεσάνυχτα και στην πόλη της Λάρισας επί της οδού Αιώλου, κοντά στο πάρκο, όπου 2 ανήλικοι καταγγέλουν πως δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι 2 ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη, αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας το μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Σκύλος επιτέθηκε σε περαστικό χτες το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 59χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία δέχτηκε επίθεση από σκύλο. Για την επίθεση συνελήφθη ο 59χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στη Λαγκουάρια. Η συγκεκριμένη επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τους διασώστες και τους εθελοντές να πανηγυρίζουν, καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 γυναίκες και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι άμαχοι στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Λίγες ώρες προτού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί και με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν και πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
5: Thievery Corporation 30 Years Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου Thievery Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
8: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
9: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
10: Δεν είσαι μόνη.
8: υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
11: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
12: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στον 102 FM. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Σήμερα είναι Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας βρισκόμαστε. 8 Ιουλίου. Έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού. Έχουμε και πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Θα δούμε. Καλημέρα, Χρήστο μου.
1: Ναι, να μιλήσω κι εγώ, γιατί το πήρες μονότερμα.
0: Το πήρα μονότερμα σήμερα.
1: Καλημέρα σε όλους. 9 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM. Η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Με πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα, και μάλιστα θα δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Όμως θα δούμε και τα άλλα ζητήματα.
0: Καθώς θα είναι μαζί μας και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, είναι φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή, για να μας πει γενικά το πώς θα αποζημιωθούν εκεί οι άνθρωποι.
1: Έχουμε πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και διάφορα άλλα θέματα έτσι χρηστικά που σας ενδιαφέρουν όλους και θα τα δούμε όλα μαζί στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά έχουμε και μενού.
0: Έχουμε μενού.
1: Τι μενού.
0: Άνοιξε μας την όρεξη, κυριολεκτικά τώρα.
1: Τι έφαγαν λοιπόν όσοι βρέθηκαν στο δείπνο αυτό που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόσεξε με.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Πίτα
0: εγώ στο μεταξύ είμαι σίγουρη ότι τα μισά δεν θα τα καταλαβαίνω, γιατί εγώ είμαι πολύ του απλού λαϊκού φαγητού και σε αυτά τα γεύματα συνήθως έχουν κάτι εξειδικευμένο. Για πες, για
1: το
0: πες.
1: Το ίδιο και εγώ, αλλά περίμενε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ψωμί και ορεκτικό, πίτα από πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και μέλι κυρίθρας χιζάν με βάση το ελαιόλαδο. Σοταρισμένα λαχανικά σε ελαιόλαδο με καμένο γιαούρτι ντενιζλί. Ορεκτικό, ραβιόλια καϊσερί, σερβίρεται με καμένο γιαούρτι ντενιζλί και καπνιστό πελτέ ντομάτας αϊάς. Ψάρι, κρύο, κύριο πιάτο, δεν είναι κρύο. Ταρχανά λαβράκι, ντενιζλί, με αγκινάρα μαστίχας ουρλά και αμπελόφυλλα το κατ. Κρέας, κυρίως πιάτο, σιγομαγειρεμένα παϊδάκια βοδινού, σερβίρονται με καμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι με μανιτάρια αρνιού.
0: Πόπο μελτζάνα, τι ωραία. Μανιτάρια αρνιού.
1: Τι είναι τα μανιτάρια αρνιού, δεν θέλω να ξέρω. Επιδόρπιο, σουτλού.
0: Εγώ θέλω να ξέρω, είμαι πολύ περίεργη, αλλά δεν ξέρει κανένα. Ναι, για πες.
1: Επιδόρπιο, λοιπόν, σουτλού, νουριέ, με αφρό
0: φιστίκι,
1: παγωτό μαράς και περγαμόντο.
0: Ναι, με αρέσει και το αξάνα που έχεις.
1: Το αξάνα
0: λοιπόν,
1: είναι
0: αυτά έφαγαν. Ναι, αυτά έφαγαν. Θα πούμε πολλά, γιατί υπάρχουν και πολλές ειδήσεις.
1: Εντάξει, έγιναν και ενδιαφέροντα πράγματα εκεί και πιο σημαντικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμείς έτσι ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά, να σας πούμε λίγο το μενού, τι έγινε εκεί. Είδαμε αγκαλιές, φιλιά, χειραψίες.
0: Ο ένας κρατήσου, στην αρχή ο Ταγίπ Ερντογάν χθες κρατούσε το χέρι του ενός, μετά τον μπράτσο του Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά γίνονται και δηλώσεις. Θα μας τα πει λίγο η Σοφία Ιπακαλίδου, η πολύ καλή συνάδελφος. Να πούμε για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, υπάρχει μποτιλιάρισμα και στις και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή. Η Τσιμισκή κυκλοφορεί πολύ καλά, χωρίς σχεδόν καμία καθυστέρηση, όπως και η Βασιλίσσης Όλγας, ενώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή κλασικά εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου έχουμε λίγες μικροκαθυστερήσεις. Επίσης, όπως λέμε στην αρχή κάθε εκπομπής, για τον καιρό, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, ενώ αύριο θα έχουμε λίγο συννεφιά. Αύριο έχω ρεπό, καταλαβαίνεις τώρα έτσι, δηλαδή πες μου γιατί. Και όχι μόνο συννεφιά, στους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί να έχουμε και κάποια
0: βροχούλα
1: αύριο. Ακριβώς,
0: το κάνεις ακόμη χειρότερο, αλλά δεν πειράζει.
1: Καιρός.
0: Ναι. Την Παρασκευή όμως που πάλι έχω ρεπό, είναι καλός ο καιρός. Λοιπόν, 6-9-30-078-228 είναι το νούμερο όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, να μας πείτε την

0: Καλημέρα σας.
1: Νόμιζα μέχρι τώρα ότι το ξέρει απ' έξω, αλλά τελικά μόλις διαπίστωσα ότι μπορεί να βλέπει μέχρι εκεί που είναι γραμμένο το νούμερο, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί χωρίς τα γυαλιά μου.
0: Στο μεταξύ, είμαστε με τον Χρήστο και λέμε έτσι τα θέματα της εκπομπής και μου λέει, πες μου λίγο το τηλέφωνο του Viber, θα ρίξει και το ξέρω απ' έξω. Εντυπωσιάστηκε. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω, 6-9-30-078-228, να μας πείτε τις καλημέρες σας. Επίσης, στα social media μπορείτε να βρείτε τους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Χρήστος Χατζημίσης, στα λατινικά, και Εφη Τσαμπάση. Για εσάς που ετοιμάζεστε να φύγετε το Σαββατοκύριακο, θα περάσετε καλά όπου και αν πάτε, γιατί το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ, πολύ καλό καιρό. Στο μεταξύ, ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει και με την επικαιρότητα, καθώς μαθαίνω ότι χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία ένα σκύλος δάγκωσε έναν 59χρονο. Το περιστατικό έγινε αργά το βράδυ. Ο άντρας που δέχθηκε το δάγκωμα του σκύλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες. Αστυνομικοί από το Λευκό Πύργο πέρασαν χειροπέδες στο 49χρονο κηδεμόνα του ζώου. Επειδή εγώ κατεβαίνω αρκετές φορές στην παραλία, πρέπει να πούμε ότι κάποιοι κηδεμόνες από σκύλους τα αφήνουν και χωρίς λουράκι, προκειμένου τα σκυλιά να εκτονωθούν, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει κάνει αρκετά πάρκα σκύλων, όπου εκεί μόνο επιτρέπεται το σκυλί να μην φοράει λουρί, προκειμένου να εκτονώνεται. Τώρα στην παραλία δεν είναι ένας χώρος για να εκτονώνετε το σκυλάκι σας. Πρέπει να το έχετε
1: και μια καφετέρια.
0: Και πέφτουνε πρόστιμα.
1: Διότι χθες εγώ είχα άλλη εμπειρία με ένα σκυλί το οποίο από τη μια άκρη του μαγαζιού στην άλλη, δεμένο με λουρί κανονικά, αλλά το άφηναν και ερχόταν σε όλα τα τραπέζια, λες και ήταν κάποιο ιδιαίτερο, έτσι, κάποιος ιδιαίτερος καλεσμένος που έπρεπε όλοι να δούμε και να χαρούμε.
0: Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα, εκτός από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα τα δούμε λεπτομερώς, συνεχίζει να υπάρχει μια κινητικότητα, κυρίως στο χώρο της αριστεράς και πιο συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι όλο και πιο κοντά στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν αποτελέσματα από αυτήν την συνεδρίαση και αποτελέσματα που ίσως αλλάξουν και την επόμενη μέρα. Απ' την άλλη, διάβασα, Χρήστο, μία συνέντευξη με την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία διέψευσε τα σενάρια περί συμφωνίας της με τον Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένα είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της. Θυμίζουμε ότι η κυρία Αχτσιόγλου ήταν βουλευτή στη Νέα Αριστερά και παρετήθηκε, παρέδωσε και την έδρα της και επέστρεψε στην άσκηση της δικηγορίας, που νομίζω το τελευταίο διάστημα ήταν και πιο ενεργή σε αυτό τον τομέα. Επίσης έχουμε και την Γιώτα Πούλου, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Η βουλευτής κατέθεσε τη σχετική δήλωση στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, επιλέγοντας να μην δημοσιοποιήσει το πλήρως κείμενο της απόφασής της. Στη συνέχεια, το γραφείο τύπου από το κόμμα Δημοκράτες έβγαλε μία ανακοίνωση με την οποία εύχεται στην κυρία Πούλου καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη είναι ότι η μόνη βουλευτής που παραμένει είναι η Ραλία η Χριστίδου, διότι θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Χουρδάκη από το κόμμα Δημοκράτες, τώρα έρχεται και η παρέτηση της κυρίας Πούλου.
1: Και να πω εγώ τώρα, γιατί χθες μιλούσαμε και για τους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι ξεκινούν να κάνουν τα μηχανογραφικά τους
0: από χθες.
1: Έτσι λοιπόν. Πρόσεξε τώρα, τρία κορυφαία σε ζήτηση επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Randstad, της εταιρείας της πολυεθνικής αυτής, η οποία ειδικεύεται σε αυτό το τομέα. Μηχανική 59%, AI specialists 33%, και data analysts 25%. Αυτά είναι τα τρία κορυφαία σε ζήτηση επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα. Βάση.
0: Οπότε εσείς που κάνετε τα μηχανογραφικά σας, βάλτε το στο μυαλό σας.
1: Και έχετε μια έφεση έτσι και σας αρέσει φυσικά αυτό, γιατί δεν είπαμε ότι επειδή αυτά είναι τα πιο περιζητά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τα επαγγέλματα πρέπει όλοι να κατευθυνθούμε σε αυτά. Βάσει τη έρευνα για τα επόμενα τρία χρόνια, οι περιζήτητε δεξιότητε θα είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μεταφράζεται. Ανθεκτικότητα, να αντέχεις πολλές ώρες να δουλεύεις. Προσαρμοστικότητα, να αλλάζεις το ωράριό σου, ξέρω εγώ.
0: Και να προσαρμόσεις η ευελιξία, κάθε περιβάλλον, ναι, και συνθήκη. Ναι.
1: Αυτό. Ψηφιακές δεξιότητες, ομαδικότητα, αυτοπαρακίνηση, ενσυναίσθηση και έπονται οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αναλυτική σκέψη και προθυμία για μάθηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι συνέβη στο ΝΑΤΟ, στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, να σας πούμε, για να μην το ξεχνάτε, αν μπορείτε να κάνετε λίγο οικονομία, λέμε τώρα, γιατί στις 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις. Θα έχετε βέβαια περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου προκειμένου να κάνετε τις αγορές που ίσως χρειάζεστε. Οπότε αν θέλετε να ψωνίσετε κάτι, μην το κάνετε τώρα. Μπορείτε να το...
1: 13. Εδώ έχουν ξεκινήσει, γίνεται πανικός σε όλα τα πολυκαταστήματα και σε όλα τα...
0: Α, ναι, χθες πήγα σε ένα και είχε κάποια...
1: Όχι κάποια, είχε.
0: Κάποια προϊόντα εκπτώσεις.
1: Είχε, ναι, εκπτώσεις
0: κανονικές. Τέλος πάντων, το επίσημο είναι τη Δευτέρα.
1: Το επίσημο είναι τέλος. Το τη Δευτέρα, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και αν θέλετε μπορείτε να πάτε κιόλας να δείτε, γιατί μετά δεν βρίσκεις νούμερα.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Ειδικά
0: και αυτό.
1: Εγώ που είμαι το πολύ
0: είναι small εδώ.
1: Εύκολο
0: δεν
1: νούμερο.
0: Είναι small.
1: Small και medium.
0: Α, okay.

0: Να πούμε ότι στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Τάσος Τριανταφύλου και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει όπως πάντα η Μάτα... Δεν με ακούει η Έφη.
1: Η Μάτα Σαμαρά.
0: Είναι δικό σου αυτό,
1: είναι
0: γι' αυτό.
1: Η Μάτα Σαμαρά. Όχι λοιπόν, τίποτα. Με έπιασε και αδιάβαστη και στον αέρα τώρα, όχι αδιάβαστη. Ήμουν λίγο αφηρημένη. Δηλαδή,
0: όχι, γιατί έχουμε πει, εγώ θα λέω τον τεχνικό και η Έφη
1: την
0: θα
1: αγαπημένη
0: λέει,
1: Μάτα.
0: Τη Μάτα.
1: Λοιπόν, την αγαπημένη Μάτα.
0: Είπαμε το μενού, το κυρίως μενού για το...
1: Για το φαγητό στον Σύνοδο. Ναι,
0: ας πάμε να δούμε όμως το κανονικό μενού, το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, αφού πούμε ότι πριν από λίγο, μόλις ολοκληρώθηκε, αν μπορώ να καταλάβω, η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τραμπ. Δεν ξέρω,
1: θα μας τα πει η Σοφία, η Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και πραγματικά είναι καταιγιστικός ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει βάλει στους στόχους του αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ξεκίνησε χθες με τις κοινές δηλώσεις με τον Ταγίπ Ερντογάν, όπου η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής του, ίδια πάνω κάτω η κριτική του και για την Ισπανία, με αφετηρία όλα αυτά, το γεγονός ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ με τον τρόπο που θα ήθελε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχετικά με την επέμβαση στο Ιράν και τη διαχείριση όλης της ιστορίας στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, να πούμε ότι με την επέμβαση που είχαμε στο Ιράν τις πρωινές ώρες, την απάντηση των Ιρανών, αυτό δεν σημαίνει ότι κατέρευσε αυτή η συμφωνία η οποία είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο δείχνει ότι έχει ένα μακρύ δρόμο για να έχουμε ηρεμία και ησυχία στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ακόμη ότι όλα αυτά προκάλεσαν και μία άνοδο καλή, 5% στο τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Τα πόνερα όλης αυτής της ιστορίας τα νιώσαμε όλοι μας στο πέτσι μας, από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές του πετρελαίου. Τώρα να πούμε ότι το μεγάλο θέμα βέβαια είναι το κυρίως μενού σήμερα, που αφορά στα βασικά θέματα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που αφορά βεβαίως τις δαπάνες, ένα ζήτημα το οποίο έχει θέσει μεταεπιτάσεως ο Αμερικανός πρόεδρος, το 5% και τίποτα παρακάτω από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε χώρα ή συμμετοχή, για να διατηρήσει και δεν διατηρήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την παρουσία του, αλλά και το ουκρανικό. Υπάρχει μία διάθεση για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, να διατυπωθεί κάτι τέτοιο. Πρακτικά ίσως δεν είναι αυτό που θα ήθελε να πάρει μαζί του φεύγοντας ο κύριος Ζέλενσκι, ο οποίος η παρέμβασή του ζήτησε για άλλη μια φορά την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Μία προϋπόθεση η οποία ισοδυναμεί με πόλεμο διαρκείας από την πλευρά της Ρωσίας. Τώρα, να πούμε ότι μέσα στα ζητήματα που έχουν προκύψει και δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, είδαμε έντονη αντίδραση και από το Ισραήλ, μάλιστα για αυτό το λόγο. Φτάνει στο Ισραήλ ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να καθησυχάσει την Ισραηλινή ηγεσία σχετικά με τα σενάρια πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να θυμίσουμε ότι είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα δεχθεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί επιθετικές φιλοδοξίες. Το Ισραήλ παραμένει σήμερα, να υπογραμμίσουμε, η μοναδική χώρα της περιοχής που διαθέτει επιχειρησιακά προηγμένα F-35, γεγονός που θεωρεί κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής του υπεροχής. Να πούμε και κάτι άλλο σε σχέση με την Σύνοδο. Αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί ήδη στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό το άφησα για την υπέθεση ότι θα είχατε αναφερθεί.
1: Μόνο ότι... στο μενού αναφερθήκαμε, Σοφία. Μάλιστα. Είπαμε τα σοβαρά να μας τα πεις εσύ.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίως μενού, το οποίο θα πρέπει να το χωνέψει κάποιος καλά στην τελική του μορφή όταν αυτό προσφερθεί. Και θα το δούμε τώρα. καθότι βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 μετά τις σχετικές αναφορές του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ιδιαίτερο φιλικό ύφος. Είπε ότι δεν θέλουν με κανένα λόγο να στεναχωρήσει τον φίλο του και ηγέτη παγκοσμίου κλάσεως που επανέλαβε αρκετές φορές τα γη Περντογάν. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως από την πλευρά της με πλέον επίσημο τρόπο από την Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει φτάνοντας στο Σύνοδο Κορυφής ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση της αμυνάς, επισημένοντας ότι συγκαταλέγεται ήδη στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ ως προς τις αμυντικές δαπάνες. Έστειλε όμως ένα σαφές μήνυμα στους συμμάχους, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκταση των χωρικών υδάτων. Πρέπει να ληφθούν οι υπόψη ευαισθησίες όλων των συμμάχων, τόνισε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν μόνο στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Να πούμε ότι από χθες, ό,τι αφορά σε αυτό το θέμα, έχουμε πάρα πολλές αναφορές γύρω από αυτό το ζήτημα και κατά πόσο επιτρέπεται, δεδομένου ότι υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις από το Κογκρέσο, να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ταγί Περντογάν είπε ότι υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος να τα δώσει στη φίλη χώρα. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Τραμπ μίλησε για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα με αφορμή την αγορά των S-300 από τη Ρωσία. Δείχνει τέλος πάντων και η χημεία και η εικόνα που μεταδόθηκε χθες ολόκληρο τον κόσμο ότι υπάρχει μια συνεργασία η οποία δεν αφορά μόνο στις δουλειές που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ως επιχειρηματίας στην Τουρκία, φτιάχνοντας αρκετά κτίρια, με συγχωρείτε, όχι δημόσια, στην ανοικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης, κυρίως από κοσμή, μεταξύ άλλων και ο πύργος Τραμπ.
0: Σωστά.
2: Κάποια από αυτά. Λοιπόν, τα θέματα είναι πολλά, είναι μεγάλα, είναι εξαιρετικά ασταθής η περιοχή. Θα πρέπει να πω όμως και κάτι ακόμη, ότι είχαμε απάντηση από τη Γρυλανδία, από την Πρωθυπουργό της Δανίας, για το θέμα της Γρυλανδίας, από την Πρωθυπουργό της Δανίας, την κυρία Φρεντέριξεν. Είχε αναφορές χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Ακριβώς, και λέει ότι η Δανία δεν δίνει αυτά που θα πρέπει να δώσει. Και στην ουσία ότι οι Αμερικανοί χρηματοδοτούν τη Γρυλανδία, δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Η κυρία Φρεντέριξεν απάντησε σήμερα ότι η Γρυλανδία δεν πωλείται και τόνισε ότι η κυριαρχία και η εδηφική ακεραιότητα της χώρας της πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους τους συμμάχους. Η ίδια υπενθύμησε τη σημασία του άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι, έχουμε κι άλλα πολλά. Ο χρόνος όμως περιορισμένος. Συνεχίζονται νομίζω να δούμε στο τελικό κείμενο των αποφάσεων τα περισσότερα.
1: Και φυσικά θα υπάρχει συνεχόμενη ενημέρωση εδώ στον 102 FM. Σοφία, σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών, η επιτάπιος συζητήσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο νοσοκομείο 20χρονος από πειρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης χτες βράδυ στην Αργολίδα. Κτηματικές διαφορές στο μικροσκόπιο των αρχών για το φωνικό στην Κουλούρα η Μαθία, στον εισαγγελέα ο 47χρονος δράστης. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές με αίτημα της αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αύριο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα το μεσημέρι στην Κοζάνη. Σε κίτρινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τα ξημερώματα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε φυσικά εδώ, ο Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάς, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Το τελευταίο διάστημα δυστυχώς η επικαιρότητα έχει και πολλά περιστατικά βίας, πολλά εγκλήματα, στο μεταξύ στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας.
1: Τι τον τελευταίο καιρό, κάθε μέρα.
0: Ναι, κάθε μέρα. Είπα ρε παιδί μου να έχω έναν τόνο αισιοδοξίας, εντάξει τώρα. Ο Χρήστος λίγο τα βλέπει, ναι. Εντάξει, μπορεί να τα βλέπει στην πραγματική τους διάσταση και εγώ λίγο να προσπαθώ να τα δω λίγο πιο ροζ.
1: Είναι λίγο λοιπόν, κάθε μέρα, γι' αυτό το λέω. Και βία μεταξύ ανηλίκων, αλλά και ενηλίκων και ενδοοικογενειακή βία. Βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Ακριβώς. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας τώρα οδηγείται ο 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας. Είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου.
1: Σε καφενείο μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Σε εξωτερικό χώρο ξέσπασε ο καυγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν κάποιες κτηματικές διαφορές μεταξύ τους και έτσι δεν άργησε να έρθει η συμπλοκή και φαίνεται να επενεύει ο 32χρονος για να τους χωρίσει και τελικά αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του καθώς δέχτηκε θανατηφόρα μαχαιριά στο θώρακα.

0: Και πάμε να δούμε τα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι όπως είπε και η Σοφία πριν από λίγο, ο Τραμπ ήταν καταιγιστικός. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, η Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και επίσης είπε ότι αφού έχουμε νέες επιθέσεις στο Ιράν, η εκεχηρία έχει τελειώσει, προσπαθώ να τα μεταφράσω κατευθείαν από τα αγγλικά αυτή τη στιγμή, αλλά οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ σχετικά με την εκεχηρία και το Ιράν. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει τελειώσει, αλλά ο ίδιος λέει ότι μπορούμε να έχουμε και τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων, αλλά σε άλλο σημείο είπε ότι δεν θέλω να έχω τίποτα μαζί τους, είναι άρρωστοι άνθρωποι, αναφερόμενος στους Ιρανούς.
1: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Άγκυρα. Ο Χρήστος το παρακολουθεί έτσι πάρα πολύ στενά. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή εντός Ελλάδας. Είναι μαζί μας ο Πασχάλης Τεμεκενίδης, ο Διευθυντής Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Κύριε Τεμεκενίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αθιαμπάζη, καλημέρα κύριε Χατζημίση και καλό τάξη διακούμπη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Κύριε Τεμεκενίδη, έχουμε συνεχόμενες παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, συνεχόμενες περιοδίες, αμέτρητες δημοσκοπήσεις. Εσείς πώς έτσι κρίνετε αυτό το διάστημα που διανύουμε πολιτικά?
2: Θα ήθελα να πω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ρευστότητα και η ανακατοσούρα, να το πω έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, γι' αυτόν τον λόγο γίνονται και πολλές δημοσκοπήσεις. Γιατί ακριβώς είμαστε σε μια φάση αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, ποιο ήταν το σκηνικό πριν από τρεις μόλις μήνες. Και δείτε αν έχει καμία σχέση με το σκηνικό που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει αυτή η διάθεση να μετριώνται τα πράγματα συνεχώς, γιατί ακριβώς έχουμε συνεχώς μεταβολές. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την οριστική αναδιάταξη των δυνάμεων, έτσι ώστε να ξέρουμε με ποια κόμματα τουλάχιστον, ελπίζω να το ξέρουμε σύντομα, με ποια κόμματα θα φτάσουμε μέχρι τις επόμενες κάλπες.
1: Όταν λέτε με ποια κόμματα, εννοείται ότι μπορεί να παρουσιαστεί και άλλος με αυτό που λένε του Αντώνη Σαμαρά, ή μπορεί κάποια από αυτά που υπάρχουν να μην φτάσουν?
0: Να μην φτάσουν μέχρι τις εκλογές.
2: Και το μεν και το δε. Δηλαδή και νομίζω ότι και το ένα κόμμα, είπε ο κύριος Σαμαρά, έχει σχεδόν προεξοφληθεί. Το αναμένουν όλοι, άρα θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να το δούμε να συμβαίνει και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα παίξει ένα ρόλο στους συσχετισμούς, κυρίως στο δεξί μέρος του άξονα. Αλλά και νομίζω ότι υπό το φως ακριβώς των δημοσκοπήσεων και κάποιοι υφιστάμενοι σχηματισμοί θα δουν τη στρατηγική τους με ένα νέο τρόπο, κάτω από ένα νέο πρίσμα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχουν σχηματισμοί που δυσκολεύονται να φτάσουν δημοσκοπικά τουλάχιστον το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, το 3%, εκεί ήδη και έχουν διατυπωθεί και ανοιχτά κάποιες σκέψεις για συμπράξεις, έτσι ώστε να γίνει πιο εφικτή η απόκτηση αυτού του ορίου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δούμε την οριστική διάταξη που θα φτάσει μέχρι τις κάλπες και θα τεθεί μπροστά στους ψηφοφόρους προς επιλογή.
0: Πιστεύετε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μπροστά και πίσω, δεύτερο κόμμα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση, θα είναι μια κατάσταση την οποία θα την δούμε από εδώ και πέρα, ό,τι και αν γίνει?
1: Έχει παγιωθεί δηλαδή?
0: Ναι, έχει παγιωθεί.
2: Κοιτάξτε, ποτέ μιλώς ποτέ δεν είναι πολιτική,
0: έτσι μιλάμε και.
2: Ότι ό,τι φέρνει το δευτερόλεπτο δεν φέρνει ο χρόνος. Δηλαδή ένα οποιοδήποτε συμβάν είναι μια εξέλιξη απρόβλεπτη, μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Όμως, αν τα πράγματα παραμείνουν όχι όπως τα βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμή, νομίζω ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα από το κόμμα του Αλέξη και από την δεύτερη θέση. Η διαφορά που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, βέβαια υπάρχει και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία που είναι εκεί κοντά. Η διαφορά λοιπόν με αυτά τα δύο κόμματα είναι έξω από το ρόλο του φάρματος. Είναι δηλαδή στατιστικά αρκετά σημαντική. Πράγμα που σημαίνει ότι και μιλώντας για επίπεδα της τάξης του 10 από τη μία και του 16-17 από την άλλη, αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτά τα ποσοστά η διαφορά των 5-6-7 μονάδων δεν είναι μικρή.
1: Μάλιστα. Εσείς το περιμένατε, κύριε Τεμεκιανίδη? Γιατί μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο χρόνο είχε παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Με ένα ποσοστό βέβαια υπερηβόητη βελόνα, ας πούμε, που δεν ανέβαινε, αλλά ήταν εκεί στο 13 με 16% αν θυμάμαι καλά, αυτά ήταν τα ποσοστά. Έτσι. Λοιπόν, περιμένετε ότι κατευθείαν με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην τρίτη θέση, και πού αποδίδεται αυτή την πτώση των ποσοστών του? Καλά, το ξεκάθαρο είναι ότι έχουν πάει αρκετοί ψηφοφόροι προς τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, μια μετακίνηση έχει συμβεί προς τα εκεί. Μια άλλη μετακίνηση έχει συμβεί προς τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά πάντα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, δημοσκοπικά.
2: Στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ακριβώς η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα λειτουργεί λίγο και ως μπαμπούλα για κάποιους κυρίως κεντρογενείς ψηφοφόρους, που όπως λέει προέρχονται από το χώρο του κέντρου της κεντροδεξιάς και οι οποίοι θεωρούν ότι για να αποφευθεί μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να ξαναέρθει ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία, πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο αντίπαλος πόλος. Συνεπώς το ΠΑΣΟΚ έχει, να το πω έτσι, είχε αμφίπλευρες απώλειες, προκειμένου να χάσει αυτό το ποσοστό και να βρεθεί στην τρίτη θέση. Οφείλω να πω όμως ότι έχει σταθεροποιηθεί πλέον σε αυτό το ποσοστό. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον περαιτέρω διαρροές. Έχει κάτσει, να το πω έτσι, σε ένα ποσοστό σταθερά. Και συνεπώς αυτό του δίνει μια ελπίδα ότι μπορεί να ανακάμψει. Κοιτάξτε, πριν εμφανιστεί το κόμμα του κ. Τσίπρα, αν θυμάστε, αυτό που λέγαμε με πρώτα στην κινητική τότε επιρροή του κόμματος ήταν ότι όταν θα εμφανιστεί θα έχουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Θυμάστε ότι υπήρχε σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση από πολλές πλευρές.
1: Ναι.
2: Σε ένα βαθμό επιβεβαιώθηκε, γιατί με την εμφάνιση του ήταν κοντά με το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο μέλλον κοντά με το ΠΑΣΟΚ που ήταν στην τρίτη θέση, και αυτή η σελίδα φαίνεται να έχει τώρα ανοίξει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω το εξής σχόλιο, και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή μετράμε την ειδική επιρροή για το κόμμα του κ. Σαμαρά. Γιατί δεν έχει ακόμα εμφανιστεί, άρα δεν μπορεί να μπει σε μια μέτρηση πρόθεση του ψήφου. Τι πρέπει λοιπόν να μας μάθει η εμπειρία αυτή, αυτό που συνέβη και με την κυρία Καρισιανή και με τον κύριο Τσίπρα? Πρέπει λοιπόν να μας μάθει ότι είναι άλλο να μετράς δυνητική επιρροή σε κάτι που δεν υπάρχει, και είναι τελείως διαφορετικό να μετράς πρόθεση ψήφου όταν κάτι εμφανιστεί με συγκεκριμένο πρόσωπο, με συγκεκριμένο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα και με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έφερε τον κύριο Τσίπρα πιο ψηλά από την δυνητική επιρροή που βρίσκαμε πριν εμφανιστεί. Και έφερε την κυρία Καρισιανού πιο χαμηλά από ό,τι βρίσκαμε στη δυνητική επιρροή πριν εμφανιστεί.
1: Κύριε Τεμεκιανίδη,
2: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
2: Παίζει ρόλο τι θα εμφανίσει κάποιος όταν εμφανίζεται και όχι απλά η φήμη περί εμφάνισης. Πρέπει ο ψηφοφόρος να δει μπροστά του συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί κάνει μια πολύ πιο σαφή επιλογή.
1: Λοιπόν, έχουμε το ΠΑΣΟΚ που εδώ και 1,5 χρόνο, ακόμη και τώρα, βέβαια υπάρχουν κάποια στελέχη που λίγο διαφοροποιούν το στόχο, που είναι να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Έχουμε την Ελλάς που λέει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι στόχος μου είναι η αυτοδυναμία. Σύμφωνα με τα νούμερα, κανένας από τους τρεις δεν μπορεί να πετύχει χωρίς συνεργασία αυτό που θέλει. Σωστά.
2: Είναι προφανές ότι όλοι απέχουν πολύ από τους διακηρυγμένους στόχους. Και η Νέα Δημοκρατία απέχει από το ποσοστό που θα εξασφαλίσει μια νέα αυτοδύναμη περίοδο. Το ποσοστό
1: για προφανώς την αυτοδυναμία της Νέα Δημοκρατία, πόσο ποσοστό πρέπει να πιάσει?
2: Ανάλογα με το ποσοστό των εκτός που συγκεντρώνουν συνολικά τα κόμματα που θα μείνουν εκτός βουλής. Mm-hmm. Γι' αυτό ξέρετε, δεν είναι ένα σταθερό ποσοστό.
1: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει ένα σταθερό στίχη το οποίο πρέπει κάποιο να ξεπεράσει για να πάρει την αυτοδυναμία. Είναι ένα μεταβλητό ποσοστό. Κυμαίνεται βέβαια σε κάποια όρια τα οποία μπορούμε περίπου να εκτιμήσουμε. Κυμαίνεται από το 35-36 στην καλύτερη για το πρώτο κόμμα περίπου.
1: Άρα από το 29 που είναι ή το 30 στην καλύτερη των περιπτώσεων από όσο βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάπου εκεί καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή στην...
2: Στην εκτίμηση.
1: Ναι, στην εκτίμηση.
2: Άρα... Η διαφορά συνεπώς είναι αρκετά μεγάλη, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και το σενάριο όπου το αθρηστικό ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, οριακά διψήφιο για παράδειγμα, και εκεί φτάνουμε σε ποσοστό της 39-40%.
1: Πάμε στο στόχο λοιπόν της Ελλάς τώρα και του ΠΑΣΟΚ, ναι, γιατί και αυτοί έχουν τους στόχους τους.
2: Κοιτάξτε, για μένα το κρίσιμο για την Ελλάς, το κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάς, γιατί για να κυβερνήσει θα πρέπει προφανώς να περάσει στη θέση του πρώτου κόμματος, να πάρει δηλαδή τον πόνο των εδρών. Αυτά είναι απλά μαθηματικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει στην πραγματικότητα να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη. Όταν λέει ο στόχος είναι να κυβερνήσω, προφανώς ο στόχος είναι αυτός. Γιατί αν δεν περάσει η Νέα Δημοκρατία και δεν πάρει τον πόνο των ευρώων, η μόνη περίπτωση να σχηματιστεί μια άλλη κυβέρνηση είναι να μην πάρει κάποιο κόμμα τον πόνο των ευρώων, δηλαδή να βρεθούν όλοι κάτω από το 25. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε εξαιρετικά απίθανες συνεργασίες με βάση τα σημερινά δεδομένα για να προκύψει ένα πολυκομματικό κυβερνητικό σχήμα. Προσωπικά δεν το βλέπω. Θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση επιστημονικής φαντασίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη φάση έχει μια διαφορά πάνω από τα 10 μονάδες, δηλαδή βρίσκεται σε διψήφιο ποσοστό η διαφορά. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την Ελλάδα στο επόμενο διάστημα. Γιατί? Γιατί τώρα έχει το momentum της εμφάνισης. Απέκτησε ικανοποιητικά νομίζω ποσοστά τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Θα είναι πολύ κρίσιμο να φανεί αν αυτό είναι και το ταβάνι. Αν αυτό ήταν δηλαδή και το μέγιστο που μπορεί το κόμμα να φτιάσει, θα είναι πολύ σημαντικό στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου να αρχίσει να πλησιάζει, να ξεπερνάει το 20%, να γράφει διάρρη μπροστά, για να δείξει έτσι μια δυναμική αμφισβήτηση της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξαναλέω, αν δεν αμφισβητηθεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δει κανένας άλλος.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα...
0: Είπατε στην αρχή ότι έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις, τα είπαμε και εμείς φυσικά. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που σας παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις εκτός από εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές, γενικά ασχολείται ο πολιτικός
1: μετράτε,
0: κόσμος,
1: δηλαδή,
0: θέλει να μετρηθεί.
1: Έρχεται ο Χατζημίσης και λέει, θέλω να κατέβω για δήμαρχος ας πούμε, μετράω, με ξέρει πόλη.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, και έχουμε μπροστά μας βουλευτικές εκλογές. Και αυτοί που κινούνται σε προσωπικό, σε αθενικό επίπεδο, είναι κυρίως υποψήφιοι βουλευτές. Αυτοί δηλαδή, οι οποίοι θέλουν είτε να δουν που βρίσκονται, είτε να χαράξουν μια στρατηγική, και άρα χρειάζονται δημοσκοπικά δεδομένα, γιατί θέλω εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημοσκόπηση, πέρα από την πρόθεση ψήφου, την πρόθεση σταυρού, είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να χαράξει κανείς την εκλογική του στρατηγική. Και κυρίως αυτή είναι και η χρησιμότητά του. Γιατί το αποτέλεσμα από τη στιγμή που γίνει η δημοσκόπηση μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη μπορεί να αλλάξει, πολλές φορές και να είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που κυρίως χρησιμοποιείται είναι αυτό που λέμε τα ποιοτικά δεδομένα, προκειμένου κάποιος να χαράξει μια επικοινωνιακή στρατηγική και να χαράξει την προεκλογική του καμπάνια. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση κυρίως αυτοί που κινούνται είναι όσοι ενδιαφέρονται για υποψηφιότητα σε βουλευτικές εκλογές, είτε είναι οι βουλευτές, είτε είναι πολιτευτές που θέλουν να διεκδικήσουν μια βουλευτική έδρα.
0: Υπάρχει έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Και το ενδιαφέρον των αυτοδιοικητικών. Έχω όπως την εντύπωση ότι και αυτοί περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό μέσα στο οποίο θα διεκδικήσουν την εκλογή το 2020.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε πρόσωπα έκπληξη στα ψηφοδέλτια για Θεσσαλονίκη, είτε για Α είτε για Β στις εθνικές εκλογές, ανεξαρτήτου κόμματος, ρωτάω. Έχετε τέτοιες πληροφορίες?
2: Αυτό είναι κάτι που ξέρουν προφανώς.
1: Ποιοι είναι, για πείτε μας ποιοι είναι.
2: Οι αρχηγοί των κομμάτων, οπότε ούτε καν μπορώ να φανταστώ ότι μπορώ να επιβεβαιώσω να διαθέσω κάτι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι υποψήφοι βουλευτές, και νομίζω ότι καλώς κάνουν, καλώς πράττουν όσοι κάνουν τέτοιες έρευνες για το λογαριασμό τους, ενσωματώνουν μέσα στα ερωτηματολόγια όλους τους πιθανούς αντιπάλους. Γιατί είναι πολύ καλύτερο να έχεις εικόνα για κάποιον ακόμα και να αυτός δεν κατέβει, παρά να μην έχεις εικόνα για να το βρει μπροστά.
1: Κύριε Τεμεκενίδη.
2: Έχω τη μεγάλη λίστα ονομάτων να κυκλοφορεί.
1: Ναι. Κύριε Τεμεκενίδη, εντάξει, δεν θέλετε να μας πείτε ονόματα, εντάξει, το σεβόμαστε. Ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Ναι, έτσι λέει, και για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα δεν το έχει πάρει πίσω αυτό που λέει. Δηλαδή, γιατί σε αυτό το
1: γράφημα. Είναι και θεσμικός, βέβαια, πάντα ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Είναι θεσμικός και κοιτάξτε, είναι και αν θέλετε και ένα επιχείρημα, κεντρικό επιχείρημα της όλης στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, σταθερότητα, το ξέρω τι να περιμένω, κάνω κάτι και το υλοποιώ. Αυτό το αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει. Αν θέλετε, και αυτή είναι μια ψηφίδα που εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα. Η ολοκλήρωση δηλαδή του κύκλου της τετραετίας. Χωρίς να κάνω εκλογές, όποτε οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές. Χτίζει δηλαδή ένα τέτοιο προφίλ, το έχει χτίσει από το 2023. Σας θυμίζω ότι μέχρι την πανδημία το 2021 ή μετά την πανδημία τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπικά ήταν εξαιρετικά λόγω της
1: διαχείρισης
0: της κρίσης. Ναι.
2: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπορούσε τότε να το είχε κάνει. Δεν το έκανε. Επέλεξε να πάει στο τέλος της τετραετίας. Μόνο τι σημαίνει αυτό. Σας θυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2023 υπήρχε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Να λοιπόν το απρόοπτο που συζητούσαν πριν. Ένα τραγικό απρόοπτο. Νομίζω ότι η αίσθησή μου είναι ότι θα πάμε για το τέλος.
0: Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και βλέπουμε το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, γύρω μας, οπωσδήποτε όλα αυτά προσμετρώνται.
2: Έτσι είναι και ξέρετε συνήθως η αναταραχή έξω από τα σύνορα βοηθάει την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι ψηφοφόροι συσπηρώνονται γύρω από την κυβέρνηση τους όταν υπάρχουν εξωτερικοί κίνδυνοι ή ρευστότητα. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί στην κάλυψη, γιατί αυτά είναι όλα θεωρίες που συζητάμε, μέχρι να ανατραπούν οι θεωρίες. Συνεπώς, όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν όταν φτάσουν στην κάλυψη.
1: Πάντως, θα έχουμε καυτό καλοκαίρι. Θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος Αυγούστου, κύριε Τεμεκενίδη, ακόμα.
2: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το τελευταίο κλίμα δημοσκοπήσεων που βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι θα δούμε μετά τις 15 Ιουλίου δημοσκοπήσεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε το δείγμα των 1.200 ανθρώπων που απαιτείται για να κάνουμε μια δημοσκόπηση πανελλαδικά. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Προφανώς θα το βρούμε. Αλίμονο. Δεν αδειάζουν οι πόλεις, δεν ερημώνουν. Απλά υπάρχει αλλίωση, κοινωνικο-οικονομική αλλίωση του πληθυσμού. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από το τόπο κατοικία του. Και κυρίως αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν και μάλιστα μεγάλες διακοπές, είναι άνθρωποι που έχουν και μέχρι τον μέσο και ανώτερο εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα βρούμε τους άντρες και τις γυναίκες που θέλουμε, θα βρούμε τις ηλικιακές ομάδες, θα έχουμε όμως ένα λιωμένο δείγμα από την πλευρά οικονομικού υποβάθρου και αυτό όπως αντιλαμβάνεται παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση των πολιτικών συμμαχισμών. Άρα, αποφεύγουμε η αλήθεια είναι τον Αύγουστο. Να κάνουμε ναι. Γιατί πηγαίνουμε διακοπές.
1: Ναι, γιατί πηγαίνει ο κόσμος διακοπές.
0: Γιατί πηγαίνει ο κόσμος, δεν μπορείτε
1: μπορεί.
0: Να βρείτε και κάποιον να απαντήσει κιόλας.
1: Όποιος μπορεί. Κύριε Τεμεκενίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον κύριο Μάκη Δεβελόγλου, για να δούμε το τι γίνεται, Έφη, με τα θέματα του ΕΚΑΒ και των διασώσεων το καλοκαίρι κυρίως, γιατί είμαστε πια στην καλοκαιρινή περίοδο.
1: Είστε εσείς που μας σώζετε τις ζωές.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Λέω, είστε εσείς που μας σώζετε.
0: Μας σώζετε.
1: Σώζετε τις ζωές. Είναι...
2: Σας ακούω καλά.
0: Μας ακούτε τώρα.
2: Τώρα σας ακούω λίγο βαθιά, ναι, αλλά...
0: Πολύ ωραία. Θα το διορθώσουμε. Να μας πείτε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση λίγο φέτος. Είμαστε καλά για φέτος το καλοκαίρι, ειδικά προς τη Χαλκιδική, όπου πάντα έχουμε προβλήματα με την διακομιδή των ασθενών και με τα έκτακτα περιστατικά. Τι γίνεται?
2: Όχι, όχι. Φέτος, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στη Χαλκιδική. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν 15 με 16 ασθενοφόρα και έχουμε 4 μηχανές. Η μία μηχανή, ναι, 4 μηχανές διπλής βάρδιας δηλαδή. Η μία διπλής βάρδιας είναι στο πρώτο πόδι και η δεύτερη είναι στο δεύτερο πόδι. Και έχουμε και ένα μικρό όγκους μαρτάκι, το οποίο επιχειρεί από την παραλία της Ηράκλειας μέχρι και τα Μουγανιά. Καθαρά για τους λεόμενους. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα στη Χαλκιδική και 20 αυτοκίνητα να έχει 25 με την έννοια των χιλιομετρικών αποστάσεων. Δηλαδή, αν θα φύγει το αυτοκίνητο από την Ουρανούπολη, επειδή δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο εκεί, καταλαβαίνετε ότι το επόμενο που θα χρειαστεί, αν χρειαστεί και αν συμβεί κάτι, θα φύγει από άλλη περιοχή, όπου θα κάνει κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να έχουμε και σε κάθε περιοχή 2-3 ασθενοφόρα. Φανταστείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε το τροχαίο στη Σικιά, που είχε 5 τραυματίες, έφυγε το αυτοκίνητο το ένα που είχαμε, και επειδή είχαμε και άλλους 2 ρεπαντήρες και έχουμε ένα εφεδρικό εκεί, πήραν οι ρεπαντήρες το εφεδρικό αυτοκίνητο. Το εφεδρικό αυτοκίνητο ενώ ήταν σε ρεπό και κατεβήκαν και πήραν και τους άλλους 2 τραυματίες για να τους πάνε στο νοσοκομείο. Αν δεν ήταν αυτοί, μέχρι να έρθει το άλλο αυτοκίνητο δεν υπήρχε κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα πλέον. Αλλά σε επίπεδο κάλυψη του νομού είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ που το λέτε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζατε, θυμάμαι, μεγάλα προβλήματα και αντιμετώπιζε φυσικά και ο κόσμος που είχε ανάγκη το ασθενοφόρο. Σε πολλά περιστατικά το είχαμε δει. Από εξοπλισμό είστε εντάξει?
2: Κοιτάξτε, ναι, για το πρώτο κομμάτι που αναφέρατε, εδώ και 3 χρόνια, είναι η 3η χρονιά που είμαστε καλυμμένοι πλέον στη Χαλκιδική. Απλώς πρόπερση είχαμε καλύψει τη Χαλκιδική και είχε αδυνατήσει η δύναμη της Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα
2: με κάποιες προσλήψεις επικουρικών που γίνανε και φέτος και πέρσι, είμαστε σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, είχαμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη να βγάζουμε 15 ασθενοφόρα, τώρα βγάζουμε 20. Οπότε καλύπτουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και τις μηχανές, το τμήμα μηχανών, έχουμε και αυτοκίνητο που κάνει διακομιδές. Είμαστε σε καλό επίπεδο με τις προσλήψεις που ήρθανε. Για να το διευκρινίσουμε αυτό. Δηλαδή, η Χαλκιδική εδώ και 3 χρόνια είναι καλυμμένη, αλλά πριν 2 χρόνια είχαμε πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είμαστε καλά και εδώ. Φυσικά, καλά είναι σχετικό. Γιατί καλύπτουμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο νομός δεν καλύπτεται. Το έχουμε πει επανειλημμένα, γιατί έχει 9 κέντρα υγείας, τα οποία είναι απομακρυσμένα και δεν έχουν κόσμο. Και αναγκάζονται και φεύγουν τα αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν θα γίνει κάτι στη Μάλτα, θα γίνει σε κουβάλια που δεν έχουν ασθενοφόρο και οδηγό, λοιπόν, αναγκαστικά θα βγει από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος κάλυψης για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο περιστατικό θα είναι. Ένα 40 λεπτό θα είναι σίγουρα. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό ακόμα και σήμερα. Δεν έχουν κάνει μελέτη το πώς θα επαδρώσουν τα κέντρα υγείας. Πρέπει να αποφασίσουν ή θα πάρουν προσωπικό για το ΕΚΑΒ για να μπορέσουμε να στείλουμε κόσμο εκεί και να έχει μόνο μας τον χώρο, ή θα πρέπει να πάρουν κόσμο για τα κέντρα υγείας τα οποία ανήκουν στις ΥΠΕ.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί αισθανόμαστε ασφαλείς μαζί σας. Ναι.
2: Να διευκρινίσουμε και κάτι, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Φυσικά το πρόγραμμα εγγύηση είπαν ότι θα μας χορηγήσουν, είπαν ότι θα ξεκινήσει η παράδοση προς τον Οκτώβριο και θα μας δώσουν 30 στο σύνολο όταν θα παραδοθούν όλα. Αλλά το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία, επειδή δουλεύουν σε πολύ 24 ώρες βάρδια και με πολλά χιλιόμετρα και σε συνθήκες θερμοκρασίας, χαλάνε.
1: Μάλιστα,
2: το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι είχαμε 10 μηχανικούς και έχουν φτάσει να έχουμε 2 και έναν του ΟΑΕΔ. Λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει καμιά πρόσληψη. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό. Η επιθυμία μας είναι και το Υπουργείο και η ΥΠΕ τουλάχιστον να φροντίσουν να πάρουν 5-6 μηχανικούς, γιατί αν έχω μηχανικό θα βγάλω το αυτοκίνητο. Αν δεν έχω μηχανικό θα μείνει το αυτοκίνητο μέσα και εκεί πλέον υπάρχει η έλλειψη ή φαίνεται το ορατό πρόβλημα που υπάρχει πλέον με την δύναμη των ασθενοφόρων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε.
2: Γεια
1: σας.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμεύσεων και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική, της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενο στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα να τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια. Ο καιρός. Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Let's play.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 8η ημέρα του Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν και τρέχουν ανά τον κόσμο, στην χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είναι η Ισιατ Καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σάμι Καραμπουλιοκούλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάντα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκέρδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να πούμε 2-3 πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον από τον υπόλοιπο κόσμο. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. 76 και κάτι πλέον το βαρέλι του πετρελαίου μετά τα χτυπήματα των Αμερικανών στους Ιρανούς, 80 περίπου ήταν, και άλλα τόσα χτυπήματα έχουν πραγματοποιήσει και οι Ιρανοί σε αμερικάνικους στόχους στη Μέση Ανατολή. Και εκεί που λέγαμε ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση, φαίνεται ότι οι αψιμαχίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Στη διπλανή Τουρκία έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί πλέον το διακύβευμα είναι η συνοχή της δυτικής τάξης των πραγμάτων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Αμερικανούς. Ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει έτσι και όπως ευχότανε πως την σύνοδο αυτή, την απογοήτευσή του για το ότι δεν το στήριξαν οι Ευρωπαίοι στη Μέση Ανατολή έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μαζί με τις πολλές προσωπικότητες που βρίσκονται εκεί. Είναι και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε και δήλωση. Η Συμμαχία απαιτεί αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου. Και να θυμίσουμε τον Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σε φόρουμ στην Άγκυρα την επένδυση περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιδρόνς, το οποίο εμπλέκονται και πάρα πολλές αμερικάνικες εταιρείες, προσπαθώντας να χρυσώσει λίγο το χάπι γύρω από το ποσοστό των χρημάτων που θα πρέπει να δαπανίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη δική τους την άμυνα. Και μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από χτες είναι ότι βρέθηκε ένα κύκλωμα και εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο που είχε πουλήσει περίπου 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη.

0: Να ντύσουμε τη Ρένα Παταζούγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω με το αίτημα που υπάρχει Καβάλα και Σαμοθράκη κοινό αίτημα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Τουριστικού Εγκαταλειμμάτων Σαμοθράκης έστειλαν κοινή επιστολή σε περιφέρεια, δήμους και βουλευτές των δύο νομών, ζητώντας μετά τη λήξη της πρώτης πρόσκλησης το Μάη του 2026 να υπάρξει νέα πρόσκληση αρχές Σεπτεμβρίου για να μείνει για την γραμμή για το αίτημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλα-Σαμοθράκης. Οι δύο σύλλογοι καλούν τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να πάνε στην Αθήνα για αυτοπρόσωπη παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και το ΣΑΣ, ασκώντας συντονισμένη πίεση. Από εκεί και πέρα, έχουμε από το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου της Ελλάδας μια γεωτεχνική τοποθέτηση σχετικά με τις εκτεταμένες ζημιές που καταγράφονται σε αμπελοκαλλιέργειες του Δήμου Παγκαίου και του Δήμου Αμφίπολης από προσβολές περονόσπορου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2026. Μιλάμε για τις δημοτικές ενότητες Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερών, καθώς και από το Δήμο Αμφίπολης Σερών τις δημοτικές ενότητες Παλαιοκόμης και Ροδολίβους. Τι ζητά έχοντας κάνει αυτή την τοποθέτηση και την έκθεση το ΓΕΟΤΕ επιτόπια καταγραφή και τεχνική αξιολόγηση των ζημιών στις αμπελοκαλλιέργειες των δύο Δήμων, Παγκαίου και Αμφίπολης, τη συσχέτιση των ζημιών με τα μετεωρολογικά δεδομένα της περίοδου Μαΐου-Ιουνίου, την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι καιρικές συνθήκες περιόρισαν αντικειμενικά την αποτελεσματικότητα των συνήθων φυτοπροστατευτικών μέτρων και την εξέταση της δυνατότητας κατεξαίρεση οικονομικής στήριξης των πληγέντων παραγωγών μέσω του κατάλληλου εθνικού ή ενωσιακού πλαισίου. Να πούμε ότι είχαμε μία σύλληψη μιας γυναίκας στην Καβάλα, η οποία ουσιαστικά αποτελούσε μέλος μιας αντιμετωπικής οργάνωσης που τηλεφωνούσε σε πολίτες και τους απειλούσε με τη σωματική τους ακαιρεότητα ζητώντας χρήματα. Η γυναίκα αυτή έκανε την αστυνομικό και τους έπειθε να αφήσουν χρήματα σε συγκεκριμένα σημεία δήθεν για να τη βοηθήσουν να συλλάβει τους εκβιαστές. Τελικά η Παφούς αντιλήφθηκε την απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία και έγινε συντονισμένη επιχείρηση που συνελήφθη η γυναίκα και αναζητούν τις ενεργήτες. Θα σας πω ότι ξεκινάει σήμερα κλείνοντας το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, το Φεστιβάλ Φιλίππων, με μια συναυλία Καμεράτα Junior του Διπεθέ και της Ορχήστρας Νέων Φίλων της Μουσικής, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων από σήμερα μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Δεν θα σας πω για την ίδια που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα σας το πω την Παρασκευή με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη Σαμίου.

0: Νομίζω ότι καταφέραμε να λύσουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που είχαμε. Σήμερα είμαστε στο φτερό του Καρχαγιά με τη τεχνολογία, αλλά επίμονα το κυνηγάμε και νομίζω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, εκεί στην Οριστιάδα, να δούμε τι γίνεται και τι έχουμε στην περιοχή αυτή για τη σημερινή ημέρα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς από την Οριστιάδα, από τον Εύρο. Με μία επιστολή ξεκινώ που έστειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαθάς, σε όλες τις περιφέρειες αλλά και στα λιμενικά ταμεία και στους Δήμους για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου πλέγματος βιοασφάλειας σε περιοχές που

0: κίνδυνος είναι αυξημένος, ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της διασποράς επιζωοτιών. Θα δοθεί έμφαση ιδιαίτερη σε κρίσιμα σημεία εισόδου και διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος και σε λιμάνια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Λέσβο και στον νομό μας, στον Εύρο, που λόγω της θέσης που έχουμε απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή εισόδου και διασποράς επιζωοτιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου προβλέπεται η εγκατάσταση επιπλέον αψίδων στο νομό μας, τάφρων και τα πίτων απολίμανσης, σε σημεία που θα υποδείξουν οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι και θα πρέπει να υποβάλουν και την αναλυτική εκτίμηση κόστους όλων αυτών των παρεμβάσεων που θα προτείνουν. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την παρουσίαση που έκανε η Ρένε Πανταζόγλου. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτήν την επιστολή των εκπροσώπων των τουριστικών καταλυμάτων Σαμοθράκης και Καβάλας.
1: Με αυτή ξεκινήσαμε.
0: Α, με αυτήν. Οπότε το προσπερνάμε λοιπόν, εφόσον το θέμα είναι κοινό ανάμεσα στο νησί μας και στην Καβάλα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης μεταξύ Σουβλίου και του Οικισμού Γιαννούλης. Αυτό το σημείο που υπέδειξε η εταιρεία, σε αυτό και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ο αυτόματος πύρο μετεωρολογικό σταθμός που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. 14 είναι αυτή η σταθμή, ανάμεσα τους και το Σουφλί, αλλά και στη Ροδόπη, στο νομό σας, όπου έχει εγκατασταθεί εκεί, στην ορεινή Ροδόπη, ένας ακόμα σταθμός. Οι μετρήσεις καταγράφουν θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας και νεκρής καύσιμης ύλης, άνεμο και άλλες παραμέτρους, από τον υπολογισμό των οποίων προκύπτει ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς.
1: Και θα είναι και πολύ χρήσιμο νομίζω για την επόμενη περίοδο.
0: Ακριβώς, έχουμε προγραμματίσει αύριο μια συνέντευξη με τον κύριο μετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνωρο, που είναι υπεύθυνος για αυτό το δίκτυο, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε αύριο τα νεότερα. Έχουμε 23 ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από όλη τη χώρα που υπέβαλαν τους φακέλους και τις αιτήσεις τους για να συμμετέχουν στο 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα από τις 29 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Θέατρο της πόλης. Πολύ μεγάλος αριθμός. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν βέβαια από την Επιτροπή και θα καταλήξουν σε 6 ομάδες που θα διαγωνιστούν στο φετινό φεστιβάλ. Να θυμίσω ότι η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζεται από την Κυριακή που ήταν η πρώτη μέρα έναρξης των εκδηλώσεων. Σήμερα έχουμε τις μπλε διαδρομές στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα, εκεί μπροστά από την πρώτη τράπεζα της Ελλάδος, με έκθεση ζωγραφικής με την επωνυμία «Μπλε διαδρομές», μια οικαστική περιπλάνηση στη θάλασσα από τον Οικαστικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε beach yoga στη Βαλία του ΕΟΤ στις 7.30 το απόγευμα. Έχουμε ναυτοπροσκοπική έκθεση στις 7.30 επίσης το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 1 Γεώργιος Αλεξανδρής. Ταξίδι στον αθλητισμό διασκεδάζομαι τους κύκλοπες στις 7.30 το απόγευμα στην παραλιακή οδό μπροστά από το κτίριο του Νομαρχείου. Έχουμε και κοπηλασία με τη δεκάκοπη Λέμβο Ολυμπιάδα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 8.30 το βράδυ, μέσα στο παλιό λιμάνι της πόλης δηλαδή, από τους προσκόπους. Και πάμε πικ-πονκ πάλι στην παραλιακή οδό μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος 8.30 και έντεχνη παραδοσιακή κριτική μουσική με το συγκρότημα Τέλεια στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Φάρου. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και ποικίλες στην Ναυτική Εβδομάδα της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα τελευταία μέρα της έκθεσης της Ελένης Πεχλιβάνη με τίτλο «Το κομμένο καβάκι», όπου περιλαμβάνει μικρές ιστορίες για τις γυναίκες της Θράκης, στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης η έκθεση αυτή. Και να κλείσω με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, όπου πυκνώνει το προμοτάρισμα της Λευκής Νύχτας που έχει προγραμματιστεί για την 5η-6η Αυγούστου. 13η διοργάνωση για φέτος, η Λευκή Νύχτα για την Αλεξανδρούπολη. Έλληνες και ξένοι από τις γειτονικές χώρες, τουρίστες δηλαδή, που θα συνδυάσουν την ψυχαγωγία με τις αγορές. Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά εκείνη τη βραδιά μέχρι τα μεσάνυχτα με ειδικές προσφορές και τιμές, ενώ σε πολλά σημεία του εμπορικού κέντρου θα λειτουργούν μουσικές σκηνές και θα πραγματοποιούνται διάφορα δρόμενα. Αυτά από την ΕΡΤ Οριστιάδας.
1: Πάντως, πολλή κινητικότητα, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι δεν έχει κανείς παράπονο από όλα αυτά που γίνονται σε εκείνη την περιοχή. Το θέμα είναι να έχουν το χρόνο και να τα προλάβουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εμείς λέμε να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα και να πάμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Let's play.

0: Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Πυριακή Ενότητα των Σερβών, όπου εκεί μας περιμένει με πολύ χαρά και υπομονή η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ευχάριστα νέα και ολόφρεσκα την επικοινωνία μας, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε η έγκριση της χρηματοδότησης ποσού 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την διευθέτηση τμήματος του Χυμάρου Ευκαρπίας του Δήμου Βυσαλτίας. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και ουσιαστικά αποτελεί και την συνέχεια ενός ήδη σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου για την περιοχή μας μετά τη διευθέτηση του Χυμάρου των Αγίων Αναργύρων προϋπολογισμού 5,3 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο κάναμε λόγο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Τραγύλου στο Δήμο Βυσαλτίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος αντιμετωπίζεται ως 5 ξεχωριστά τμήματα: ανατολικός κλάδος που ονομάζεται τμήμα 3, δυτικός κλάδος που ονομάζεται τμήμα 2, το κομμάτι του χυμάρου από την έξοδο του Κιβωτίου στην επαρχιακή οδό που ονομάζεται τμήμα 1 και τα Κιβώτια 1 και 2. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ενδεικτικά να σας πω, μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Το τμήμα 3 έχει μήκος πάνω από 240 μέτρα και παρατηρείται ιδιαίτερως αυξημένη καλαμώδης βλάστηση. Θα γίνει διαπλάτηση δισκίτη σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν δύο κατακόμβια αποσυρματοπλέγματα κυβότια ύψους που θα ξεπερνούν το 1,5 μέτρο. Το έργο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Πριν από μερικά χρόνια πραγματικά είχε πλημμυρίσει όλη η Ευκαρπία με σημαντικές καταστροφές σε καταστήματα και οικίες της περιοχής και βέβαια στον ευρύτερο κάμπο της Βυσαλτίας. Η θωράκιση της περιφερειακής μας ενότητας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν είναι για μας λόγια αλλά πράξεις, δήλωσε πριν από λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Παναγιώτης Πυρόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις και επενδύσεις της Κήτης, προστατεύεται ο οικισμός, οι αγροτικές υποδομές και οι περιουσίες των συμπολιτών μας, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τους πόρους του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζουμε να υλοποιούμε έναν συγκροτημένο στρατηγικό σχεδιασμό που βάζει σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά του νομού μας. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Σερών. Συνεχίζω τα καλά νέα και τα καλά νέα έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού και της παιδείας, καθώς έχουμε διεθνής και πανελλήνια διάκριση για δύο νέους των Σερών. Πρόκειται για τον Νίκο Κολόμβο, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνή Διαγωνισμό Αστρονομίας και Αστροφυσικής και για τον Νικόλαο Σερέτη, που κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών. Τα συγχαρητήρια φυσικά είναι από όλη την τοπική κοινωνία, καθώς μιλάμε για πολύ σημαντικές διακρίσεις. Αξίζει να σας πω ότι για τον Νίκο Κολόμβο, πέρα από τις διακρίσεις που σημείωσε τα προηγούμενα χρόνια, αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα, κατατασσόμενος στο ανώτερο 7% των περίπου 9.100 συμμετοχόντων από όλο τον κόσμο. Επιτυχία που αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς ο διαγωνισμός καλλιεργεί την επιστημονική σκέψη μετά από την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων στην αστρονομία και την αστροφυσική και συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές και φοιτητές αυτός ο διαγωνισμός από ολόκληρο τον κόσμο. Όσον αφορά τη διάκριση του Νίκου Σερέτη, ενός μαθητή της πρώτης τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών, αυτός και αν έχει σημειώσει σημαντικές νίκες στο ενεργητικό του παρά την νεαρή ηλικία του, φέτος αποδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο 37ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ σημαντικές διακρίσεις στην κατηγορία του. Τα συγχαρητήρια είναι από όλη την τοπική κοινωνία και σχετική αναφορά κάνει σήμερα με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών. Προημερών σας είχα πει για την ακαταλληλότητα του νερού στην Παλαιοκόμη, αν θυμάστε. Η Παλαιοκόμη είναι μια κοινότητα στο Δήμο Αμφίπολης, καθώς εκεί κρίθηκε ότι το νερό της περιοχής περιέχει νητρικά, τα οποία δεν διασφαλίζουν την υγεία των πολιτών και απαγορεύτηκε η κατανάλωση του νερού και για πόση και για μαγείρεμα. Οι νέες αναλύσεις έρχονται να δείξουν ότι το νερό είναι πλέον κατάλληλο και μπορούν πλέον άφοβα να χρησιμοποιούν το νερό της βρύσης τους οι κάτοικοι της περιοχής. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν ξέρω για τις δικές σας, αλλά εμείς επειδή έχουμε και εκτεταμένες οριζοκαλλιέργειες, είναι τα κουνούπια το καλοκαίρι. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερών, με κεντρικό σύνθημα «Επαγρυπνώ και προφυλάσσομαι», δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο με χρήσιμες οδηγίες για την πρόληψη των τσιμπημάτων των κουνουπιών. Τι πρέπει να κάνουμε, που πολλές φορές όλοι το γνωρίζουμε, αλλά το ξεχνάμε. Μέσω αυτού του βίντεο, λοιπόν, συνιστάται η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κάθε εξωτερικό χώρο, η αποφυγή του υπερβολικού ποτίσματος και της χρήσης αυτόματου ψεκασμού όπου δεν είναι απαραίτητος, η τοποθέτηση σιτών σε πόρτες και παράθυρα, καθώς και η χρήση κατάλληλων εντομοποθητικών προϊόντων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών από την Αναπτυξιακή Εταιρεία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και στους Δήμους Σερών, Βυσσαλτίας, Ηράκλεια, Συντικής, Εμμανουήλ Παπά, Νέα Ζύχνης και Αμφίπολης. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια γιορτή. Με μια γιορτή για το καλοκαίρι, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίνησης και Φύλων θα ξεφαντώσει σήμερα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κίνησης στις 9 το βράδυ. Με το γλέντι αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής, οι φίλοι τους και όσοι θέλουν να τους επισκεφθούν θα καλωσορίσουν με χάλκινα ηχοχρώματα το καλοκαίρι και θα γλεντήσουν μέχρι ότου αντέξουν οι δυνάμεις τους. Θα λειτουργεί και ηλικείο με φαγητό, ποτό και όποιος θέλει να συμμετέχει, το μόνο που έχει να πάρει μαζί του είναι την καλή του διάθεση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Γι' αυτό υπάρχει και το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να συναντήσουμε ανθρώπους, να χορέψουμε και να χαλαρώσουμε και λίγο όσο αντέχουμε, όσο πάει. Και εμείς λέμε σιγά σιγά, αφού ακούσαμε όλους τους ανθρώπους να μεταφέρουν τα νέα από τις δικές τους περιφερειακές ενότητες, να ακούσουμε και ένα τραγούδι για αυτό το μήνα που πλέον είναι η 8η ημέρα και είναι στην καθημερινότητά μας.

0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ταξιδέψουμε με ανθρώπους που έχουν να πούν πολλά πράγματα. Σήμερα λέμε το ταξίδι μας να είναι λίγο πιο μακρινό, να ξεφύγει από τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε συνηθίσει να πάμε. Όλη η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έτσι όπως στέκει και για τη σημερινή ημέρα, και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Το μεσημέρι θα δώσει εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και προσφέρεται μια συνέντευξη, και στις 4 έχει προγραμματιστεί, αφού έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες, μια συνέντευξη του κύριου Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, αν θα γίνουν και τα δύο και με ποιον τρόπο θα γίνει και τι θα πει κυρίως το δεύτερο. Εμείς συναντήσαμε τον Πιέρο Τζανετάκου, που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ολομέλεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Κλίμα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εντάξει, χθες κυριάρχησε η επικοινωνιακή αυτή καταιγίδα, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, της παρουσίας του Αμερικανού Πρόεδρου εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα και της μεγαλεπίβολης υποδοχής που του επεφύλαξε ο κύριος Ερντογάν, και όσα φυσικά υπόθηκαν για τα F-35, που αν με ρωτάς τη δική μου άποψη είναι λίγο αντιφατικά, είναι λίγο διφορούμενα, όπως συνηθίζει να κινείται ο κύριος Τραμπ κατά τη διάρκεια και αυτής της προεδρίας του. Είπε, ναι, μεν σκεφτόμαστε να δώσουμε το F-35, πρέπει να έρθουν οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα είχαμε ακούσει και πέρσι, πριν από περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στο Λευκό Οίκο, και από τότε μέχρι σήμερα δεν είναι και πολλά αυτά που έχουν γίνει. Η μεγάλη εικόνα όμως, αμήν, νομίζω έχει να κάνει με το μέγα ζητούμενο της Συνόδου, αλλά και γενικώς της εποχής για τη Δυτική Συμμαχία, που είναι η διατήρηση της συνοχής της. Ο κύριος Τραμπ, αν κανείς είχε αμφιβολίες για το πώς, τη διάθεση με την οποία θα έφτανε στην Τουρκία όσον αφορά τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τα ξεκαθάρισε από μόνος του, λέγοντας στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν, στρέφοντας τα βέλη του κατά τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ιταλία. Αιτία πλέον είναι η βασική αιτία, η μη συμμετοχή των Ευρωπαίων στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια δισεκατομμύρια για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας, και όταν ζητήσαμε εμείς στήριξη, οι Ευρωπαίοι δεν ήταν εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια είναι να βρεθούν παιδεία συγκλήσεων. Ένα από αυτά είναι οι αμυντικές δαπάνες, όπου με εργώδεις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, έχει υπάρξει χειροπιαστή αύξηση από τους εταίρους. Ο στόχος είναι στο 5%. Αυτό είναι ακόμα μακρινό, αλλά σταδιακά.
0: Νομίζω ότι ο Ρούτε ανακοίνωσε και 40%, έτσι.
1: Άρα, αυτό είναι το δεύτερο. Έγιναν οι συμφωνίες του 40 δισεκατομμυρίων με τον ΝΑΤΟ να μπαίνει ενεργά στο χώρο της αγοράς drone και της αεράμυνας. Και αυτό, επειδή εμπλέκονται και οι αμερικανικές εταιρείες στις αγορές, είναι κάτι το οποίο έτσι ενδιαφέρει την αμερικανική διοίκηση και τον κύριο Τραμπ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με τους ίδιους τους Ευρωπαίους και το αν αυτοί είναι ή τέλος πάντων θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα σε θέση να πάρουν τα ενία της συλλογικής άμυνας τους. Είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Τι θα κάνει στον πόλεμο της Ουκρανίας εφόσον αυτό τελειώσει, και πώς θα αντιμετωπιστεί μια νέα πιθανή ρωσική απειλή. Ποια θα είναι η παρουσία της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Ξέρεις όλη τη συζήτηση για τα στενά του Ορμούζ και την ανάπτυξη ενδεχομένως μια ναυτική δύναμη εκεί με συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένα θέμα το οποίο το έφερε σήμερα προσεχόμενο εδώ στη Σύνοδο ο κ. Ρούτε. Τι θα γίνει με το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την σχεδιαζόμενη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα. Ζούμε ούτως ή άλλως, δυστυχώς, θα μπορούσε κανείς να πει, σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική, η διπλωματία και η άμυνα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή. Είναι μέσω δύο πολέμων, άρα είναι πολλά τα διακυβεύματα και δεν ξέρω αν η Ευρώπη, τουλάχιστον στο σχήμα αυτό των 27, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει αυτή τη πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται, τόσο λόγω των εξελίξεων, όσο και ειδικότερα επειδή ο βασικός εταίρος στην άμυνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνονται για τις ημέρες να κάνουν πολλά βήματα πίσω από την επίκεντρο της άμυνας και γενική συμμαχία.
0: Σήμερα τώρα ξεκινάει η Ολομέλεια. Πότε κλείνουν οι εργασίες για να έχουμε και την τελική εικόνα? Τι ώρα σήμερα περίπου?
1: Ο κύριος Ρούτε έχει φροντίσει θα μην είναι μια ολιγόρη σύνοδος, γιατί όπως ξέρεις καλά, όσο πιο λίγα λέμε και όσο πιο λίγα κρατάει μια τέτοια συνεδρίαση, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να καταγραφούν εντάσεις. Προγραμματισμένο είναι να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, μπορεί να ξεκινήσει ήδη η τοποθέτηση του κύριου Ρούτε, μετά θα μιλήσει ο κ. Ερντογάν, μετά κλείνουν οι πόρτες και 3 η ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι η ώρα που θα δοθεί η συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας. Άρα μιλάμε για περίπου 1-3 ώρο εντός της αίθουσας. Και από εκεί να δούμε τι θα βγει με βάση διαρροές πια. Δεν νομίζω να είναι κάτι πάντως το τόσο εξωπραγματικό. Συμφωνία θα υπάρξει και την Ουκρανία για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας με περίπου 70 δισεκατομμύρια. Θα έχει ενδεχομένως ένα περίγραμμα για το πολιτικό πλαίσιο, όσο πιο λίγα λόγια γίνεται, για την ανάγκη διατήρηση της συνοχής και των δυνατοτήτων ασφάλειας της Δυτικής Συμμαχίας. Και εκεί είμαστε. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα 4,5 ώρα θα δώσει και ο κύριος Τράμπνερ συνδεστήκου. Μένει λίγο να το δούμε αυτό, γιατί αν είναι όντως θα είναι και το κερασάκι στην τούρτα. Και κρατάμε φυσικά και την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη προσερχόμενος και αυτός εδώ στη Σύνοδο, γιατί ήταν μέρος της απάντησης και όχι της δήλωσης την οποία έκανε. Για την Τουρκία, για τα F-35, για τη συζήτηση αυτή, έφτασε για ακόμα μια φορά, δεύτερη φορά, να σου το θέμα του Κάζου Μπέλη. Στην Άγκυρα είπε ότι δεν νοείται η διατήρηση της συνοχής και των αρχών της καλής γειτονίας εντός μιας συμμαχίας από τη στιγμή που μια χώρα, κράτος μέλος, διατηρεί απειλή πολέμου έναντι της Ελλάδας, η Τουρκία δηλαδή, σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων. Το κρατάμε και αυτό, διότι νομίζω δεν έχω δει και τα ελληνικά μέσα, φαντάζομαι αυτό είναι τώρα που παίζει.
0: Αυτό είναι στην επικαιρότητα τώρα, ναι.
1: Είναι αλήθεια, εντάξει. Για να το πούμε όλο, δεν θα μπορούσε κύριε Μητσοτάκη να μην απαντήσει το κλίμα που καλλιεργήθηκε από εδώ και μέρες, αλλά και χθες τώρα όλη αυτή εδώ η υποδοχή και οι δηλώσεις και το πώς και το θέμα του τουρκικού τύπου 2015. Δυστυχώς ξέρει καλύτερα από μένα πώς λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία και βρίσκει τις διεθνείς σχέσεις, πώς το ένα φέρνει το άλλο.
0: Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτά που μας μεταφέρει είναι αυτά που θα ακούσουμε και σε λίγο καιρό, δηλαδή αφού τελειώσει η μέρα θα είναι γεμάτη. Αυτό που δεν είδαμε εμείς όλες αυτές τις μέρες ήταν η σύλληψη πολλών ακτιβιστών, οικολόγων και κυρίως πολλών δημοσιογράφων το τελευταίο διήμερο. Ένα σχόλιο δικό σου θα ήθελα.
1: Εννοείται εδώ το πλαίσιο για την πόλη της Άγκυρας ή είναι γενικότερα
0: στην Άγκυρα.
1: Για τον ΝΑΤΟ. Ναι, εδώ εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ προσπάθησα αυτό το απόγευμα, είχα κενό 6:30 ώρα να βγω να τρέξω στο κέντρο και δεν μπόρεσα. Δηλαδή μπόρεσα, αλλά πήγαινα πάνω κάτω γιατί είναι όλοι δρόμοι κλειστοί. Μιλάμε για παραπάνω από 55.000 αστυνομικούς, μιλάμε για μέτρα καταστολής, συλλήψεις όπως διάβασα και εγώ ακόμα και εξεχόντων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Τουρκίας. Εντάξει, είναι μια κατάσταση παροξισμού θα έλεγα εγώ, την οποία θα έπρεπε κανονικά να βλέπουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι να σου θυμίσω πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκαν εδώ κατά σειρά η κυρία Κάλλας, είπα τις πρόσωπες και δύο από τους κορυφαίους ανθρώπους. Στην Τουρκία χωρίς να κάνω κάποιο σχόλιο για το τι συμβαίνει στα ζητήματα του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε είναι ότι πλέον και η Ευρώπη βλέπει την Τουρκία έχει ξεχωρίσει λίγο το ενταξιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πλαίσιο της διαδικασία από το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ως ένας σοβαρός γεωπολιτικός εταίρος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να αναπτύξει και τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτά έχει μεταφέρει ο Πιέρο Ζανετάκος πριν από λίγο εδώ από την Ολομέλεια στην Αγγεία τη Συνόδου της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ζεστά τα θέματα. Σήμερα έχει πολύ κινητικότητα η όλη διαδικασία και θα δούμε και τις δύο συνεντεύξεις για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Να γυρίσουμε εμείς ατοπικά, να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καμπάλας, τον Γιώργο Γαμένο. Μπορεί η φετινή σεζόν να κλείνει περίπου για τους νομικούς και για τα δικαστήρια, καθώς μπαίνουμε σε θερινή περίοδο, αλλά έχουμε κάθοδο του Διοικητικού Συλλόγου του Δικηγορικού Συλλόγου της Καμπάλας στην Αθήνα, στην Αυριανή ημέρα. Το γιατί θα μας πει ο κ. Γαμένος.
2: Έχουμε διαδικασίες οι οποίες είναι τα ασφαλιστικά, είναι τα αυτόφορα, είναι διάφορες διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται κανονικά. Δεν έπεται ότι επειδή είναι καλοκαίρι δεν γίνονται αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Απλά στην αρχή κάθε έτους, κάθε δικαστικό έτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, βγαίνουν οι υπηρεσίες και τα δικαστήρια, οι τακτικές δικάσιμοι που λέμε, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ιούλιο και Αύγουστο και στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είναι τα τμήματα διακοπών, στα οποία οι δικάσιμοι είναι πολύ περιορισμένοι. Δηλαδή είναι μία ή δύο δικάσιμοι τον Ιούλιο, μία δικάσιμος τον Αύγουστο και αφορούν πολιτικές και ποινικές υποθέσεις. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει όπως είναι. Εμείς τώρα ως δικηγορικός σύλλογος έχουμε προγραμματίσει την Πέμπτη στις 9 του μηνός να μεταβούμε στην Αθήνα προκειμένου να επισκεφτούμε τον νέο πρόεδρο και τον νέο εισαγγελέα του Αριουπάγου για να θέσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τους δικηγορικούς συλλόγους εδώ της περιοχής μας, δηλαδή του εφετείου Κομωτινής. Καθώς επίσης θα επισκεφτούμε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να θέσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με τοπικά θέματα στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας που έχουμε με τον Υπουργό τον κύριο Φλωρίδη και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον κύριο Παπαστεργίου, με τον οποίο έχουμε συνεχή επαφή για τα θέματα του κτηματολογίου. Πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι το κτηματολόγιο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αυτοί είναι αρμόδιοι για τα θέματα του. Επειδή παρατηρούμε κάποια ζητήματα όσον αφορά την ταχύτητα διεκπαιρέωσης υποθέσεων στο κτηματολόγιο λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει, αρκεί να σας πω ότι μόνο στην Καβάλα, στο κτηματολογικό γραφείο Καβάλας, υπάρχουν καθημερινά τόσες υποθέσεις όσες υπάρχουν σε όλα τα υπόλοιπα κτηματολογικά γραφεία της εφετειακής μας περιφέρειας, δηλαδή των πέντε νομών, Δράμα, Καβάλα και Θράκη. Οπότε απαιτείται μία ενίσχυση έτσι, εδώ του κτηματολογικού γραφείου και πάνω σε αυτό το ζήτημα θέλουμε να μιλήσουμε με το Υπουργείο για να βρεθεί λύση να προχωρούν υποθέσεις και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες δημιουργούν ζητήματα και ως προς τα δάνεια τα οποία θέλει να πάρει κάποιος συμπολίτης για να αγοράσει σπίτι, στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, στις αποδοχές κληρονομιάς, είναι δηλαδή καθημερινά ζητήματα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Γιώργος Γραμμένος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, η οποία αύριο θα είναι στην Αθήνα με αφορμή και με επίκεντρο κυρίως το κτηματολογικό γραφείο στην Καβάλα, που έχει πάρα πολλές υποθέσεις που δεν διεκπαιρεωνούνται στο χρόνο που πρέπει. Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας θα γυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Να πούμε ότι δόθηκε επιτέλους μετά από 24 χρόνια σε 18 από τους 30 δικαιούχους επαγγελματίες της Ξάνθης το τοπογραφικό και τα ποσοστά που δικαιούνται επί του οικοπαίδου του πρώην Ευγοστασίου Δερασιλεύκη. Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 24 χρόνια. 24 χρόνια αγωνίστηκαν οι άνθρωποι για να πάρουν αυτά τα οικόπεδα. Τα προβλήματα δεν έχουν σταματήσει και από τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης είναι και ο κύριος Ιωάννης Ιούδας. Να τον ακούσουμε για αυτή την υπόθεση.
3: Σήμερα φωνάξαμε τους επαγγελματίες οι οποίοι ήρθανε να τους δώσουμε το τοπογραφικό τους που πήραν οικόπεδο, γιατί η έκταση αυτή είναι από εδώ, από μπροστά μέχρι τα Πεύκα, μέχρι κάτω, 90 στρέμματα, που πήρε ο καθένας οικόπεδο, τα περισσότερα είναι εξαδιαιρέτου και να τους δώσουμε μία κατάσταση ποσοστά επί του οικοπέδου που πήρε ο καθένας. Σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 24 χρόνια. Εδώ τα οικόπεδα. Καταρχήν αυτό το μέρος από την άσφαλτο μέχρι εδώ και μέχρι τα δέντρα και μέχρι κάτω εκεί 90 στρέμματα. Έπρεπε ο Δήμος να τα έχει στοπεδωμένο. Επί ένα χρόνο μιλάμε με το Δήμο Ξάνθης. Αυτή την παιδική χαρά που λέγεται Δήμος Ξάνθης, ενώ έχει πάρει από αυτούς τους ανθρώπους 350.000 ευρώ, τα πούλησε, δεν τα χάρισε. Πήρε 350.000 ευρώ και δεν μπορεί να έρθει να ισοπεδώσει αυτά τα οικόπεδα, να πάνε οι άνθρωποι να βρούνε τα οικόπεδά τους. Αυτά τα δέντρα είναι οικόπεδα. τα οποία ο Δήμος πήρε λεφτά από αυτούς τους ανθρώπους εδώ, τους μερακαματιάριδες. Και δεν μπόρεσε να ισοπεδώσει να βρουν άνθρωποι τα οικόπεδά τους. Εδώ και ένα χρόνο. 30 περίπου.
4: Ωραία. Και με δεδομένο ότι έχουν πέσει οι υπογραφές και γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, μπορούν να μπουν μέσα και να φτιάξουν αυτό που θέλουν?
3: Ναι, τα οικόπεδα είναι δικά τους. Μπορεί κάποιοι αύριο μεθαύριο να βγάλουν οικοδομική άδεια να βρει το οικόπεδο του και να χτίσει. Mm-hmm. Όμως, ο Κακομοίρης, ο Δήμος Ξάνθης, δεν μπόρεσε να κάνει ένα δρόμο να μπουν οι άνθρωποι να βρουν τα οικόπεδά τους. Ένα δρόμο. Με χώμα, όχι με άσφαλτο. Ένα δρόμο. Είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται στην Ξάνθη. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει κάπου στην Ελλάδα. Δεν γίνεται το 2026 να παραδίδουμε οικόπεδα πληρωμένα οι άνθρωποι από τον ιδρώτα τους σε αυτή εδώ την κατάσταση. Να μην μπορεί ο Δήμος να κάνει ένα δρόμο. Να μην μπορεί ο Δήμος να φέρει ένα μηχάνημα να το ισοπεδώσει. Να πάνε να βρουν οι άνθρωποι τα οικόπεδά τους. Τώρα τι να δείξω εγώ, εκεί στα δέντρα, ότι έχει ένα οικόπεδο και από κάτω είναι άλλο και από πάνω είναι άλλο. Mm-hmm. Σήμερα θα πάρω τα χαρτιά τους, τελειώνει η υπόθεση και μετά. Όσοι έχουν λεφτά μπορούν να ξεκινήσουν να χτίσουν. Mm-hmm. Θα φέρουν το υπογράφο, θα βρουν το οικόπεδό τους, θα χτίσουν. Mm-hmm. Όμως, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα σε όλους, και αν ξεκινήσει να χτίσει ένας εδώ και ένας εκεί, και ένας πιο πέρα και ένας παραπέρα, και ανάμεσα τα οικόπεδα θα είναι μέσα στα χόρτα και μέσα στα δέντρα που θα ξαναβγούνε, εδώ θα γίνει ένα πράγμα απαράδεκτο. Δεν θα είναι αυτό βιοτεχνική περιοχή και δεν θα είναι το όραμα που είχα και έχω στο μυαλό μου για τους επαγγελματίες Ξάνθης. Θέλω, θα προσπαθήσω να τους πείσω όλοι μαζί να βγάλουν τα χαρτιά τους, να μπουν σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή Λίντερ ή αναπτυξιακό νόμο και να φτιάξουμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 ομοιόμορφα βιομηχανικά κτίρια. 18 είναι τα οικόπεδα. Και εκεί μέσα να μπουν σε κάθε κτίριο 2 επιχειρήσεις, 1 επιχείρηση, 3 επιχειρήσεις. Το όραμά μου, το οποίο δεν πιστεύω να προλάβω να το...
0: Αυτά. Έχει πει ο κύριος Σιούτας, 24 χρόνια περίμενε ο άνθρωπος για να παραλάβουν τα οικόπεδα. Τώρα, αν θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα με τον τρόπο που πρέπει και στον χρόνο που πρέπει, μένει να το δούμε. Πάμε τώρα προς το Δήμο του Παγκαίου στις Καβάλες, Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Μποσπότη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Παγκαίου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι στην τελευταία δημοσκόπηση ο Δήμος του Παγκαίου ήταν πολύ ψηλά στις υποτιμήσεις του κόσμου για την δουλειά, για τα έργα που προσφέρει, αλλά και επίσης έχουν καταφέρει να βγουν και μια φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσουν αυτό το καλοκαίρι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας.
5: Αυτή ήταν μια μεγάλη έρευνα ενός πολύ μεγάλου site που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, το αυτοδιοίκηση.gr, όπου μετήχαν γύρω στις 20.000 άτομα. Και τα αποτελέσματα βγήκαν χθες και κατατάσσουν τον Δήμαρχο Παγκαίου, τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη, και τον Δήμο Παγκαίου στην τέταρτη θέση με κριτήριο την επιτυχία των δράσεων του Δήμου Παγκαίου. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι δουλεύουμε, ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών, αναγνώριση εκ μέρους των δημοτών, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Αυτό έχει να κάνει με το που γίνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα, όπου κάποιοι θα θέλαν να βάλουν να σταματήσει ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των πανηγυριών. Πέραν τούτου, εμείς με την νομική υπηρεσία του Δήμου, με το Γραφείο Καταστημάτων του Δήμου Παγκαίου, ψάξαμε όλη την νομοθεσία και βρήκαμε ότι υπάρχει φόρμουλα την οποία ήδη εμείς εφαρμόζουμε. Σε αυτό βοήθησε και μια τελευταία τροπολογία του Απριλίου που έκανε η κυβέρνηση. με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολιτιστικούς συλλόγους με απόφαση του Δήμου να παραχωρούνται θέσεις προσωρινού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, όπου να ασκούν τη δραστηριότητα του να πουλάν τρόφιμα και ποτά. Έτσι λοιπόν εμείς χαρτογραφήσαμε όλα τα πανηγύρια του καλοκαιριού μας, πήραμε μια απόφαση με την οποία δημιουργούμε αυτές τις θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, και εδώ και πέρα ο κάθε σύλλογος ένα αίτημά του προς την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας θα πρέπει να ζητήσει να γίνει αυτοψία του χώρου στον οποίο θα έχει τις προσωρινές εγκαταστάσεις ψησίματος, παρασκευής του φαγητού και διάθεσης των ποτών και των φαγητών, τα ψυγεία και όλα αυτά, και έχοντας αυτή πλέον την αυτοψία από την Διεύθυνση Υγείας θα μπορεί να δραστηριοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουν τα γνωστά πανηγύρια να λειτουργούν με τον τρόπο που τόσα χρόνια ξέρουμε και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να τα αγκαλιάζουν. Βλέπουμε χιλιάδες νέα παιδιά κάθε χρόνο στα πανηγύρια και αυτό μας ικανοποιεί. Και πέραν τούτου, βλέπουμε τα νέα τα παιδιά να πηγαίνουν στα πανηγύρια, να γλεντάνε με λίγα λεφτά, χωρίς ιδιαίτερο χρήμα, και πάνω απ' όλα να χορεύουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Αυτό εμένα με ικανοποιεί, ότι τα νέα παιδιά ξέρουν να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς μας. Είτε είναι ποντιακά, είτε είναι θρακιώτικα. Και αυτό έτσι μας γεμίζει αισιοδοξία ότι η παράδοση έχει γερές ρίζες σε αυτή τη χώρα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου, Παγκαίο, κ. Χρήστος Πασπότης. Αφού βήκαν και τη φόρμουλα το πώς θα λειτουργήσουν οι συλλογοί, ήταν το μεγάλο θέμα το προηγούμενο μήνα για το τι θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι. Εμείς λέμε να περάσουμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης. Είχαμε την πρώτη εκδήλωση γνωριμίας, διαβούλευση και επίσημη εκκίνηση της μελέτης για την εκπόληση της πολιτιστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων του πολιτισμού, επιμελητηριών, πολιτιστικών οργανώσεων και συλλογικών φορέων από το σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτήν την εκδήλωση και ο διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής της Κομοτηνής, ο κ. Πασχάλης Ξανθόπουλος, για να δούμε και για να έχει και μια εικόνα για το ποιοι άνθρωποι κάνουν και τι άλλο μπορούν να κάνουν και την επόμενη περίοδο. Να ακούσουμε τη δική του την εκτίμηση για την συνάντηση αυτή, μια και θα χρειαστούν και αρκετές συναντήσεις για να διαμορφωθεί έτσι στρατηγική πολιτισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ήδη μια μονάδα που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας στρατηγικής για την περιφέρεια, για μια πολιτιστική ταυτότητα θα λέγαμε της περιφέρειας, και έχει ξεκινήσει ήδη με την διαχείριση των δύο κτηρίων, του Μεγάρου και του Πολυχώρου. Τώρα είναι πολύ σημαντικό, και όπως μετέφεραν και οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ότι αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη πολύ καιρό πριν. Έχουν γίνει πολλά βήματα και πολύ καιρό πριν, όπως πρόσφατα είχαμε παρακολουθήσει τα πολιτιστικά master plan που μας παρουσίασε το Υπουργείο Πολιτισμού για την περιφέρειά μας. Όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινάει μια όχι απλά καταγραφή, μια δημιουργία, υπόνηση, μια μελέτη για την πολιτιστική στρατηγική της περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Και αν κρίνω πάλι και από τα λεγόμενα και των ανθρώπων που ήταν εκεί, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η στρατηγική τόσο στον τουρισμό όσο και σε άλλους τομείς έχει πάει ήδη πάρα πολύ καλά που εφαρμόστηκε. Τώρα προφανώς ήρθε και η σειρά η δική μας όσον αφορά τον πολιτισμό, και ακόμα ειδικότερα φαντάζομαι σταδιακά και στις τέχνες. Έχει σχηματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Είναι ένα γραφείο που έχει αναλάβει ουσιαστικά την εκκίνηση όλης αυτής της μελέτης και τη συνεργασία και με τους φορείς που θα γίνει. Έγινε μια πρώτη συνάντηση που ήταν πολύ γενική, μια γνωριμία κατά κάποιο τρόπο, και φαντάζομαι θέλουν και οι άνθρωποι που θα δουλέψουν στην οργάνωση να δουν με ποιους έχουν να κάνουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τι στοιχεία θα πρέπει να αναζητήσουν. Οπότε μετά θα εκπονηθεί ένα πλάνο όπου σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα συναντήσουν εκπροσώπους από τις πολιτιστικές παραγωγές και να μπορούν να οργανώσουν αυτό το μοντέλο που θα αναπτύξει για την πολιτιστική στρατηγική της περιφέρειας. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι ως το τέλος του έτους θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μια πρώτη εικόνα, αλλά είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Τώρα Σίγουρα οι άνθρωποι, το γραφείο, το μελετητικό που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό, μας έχει δείξει και δουλειές του, πιστεύουν ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ γρήγορα, όμως νομίζω ότι γνωρίζοντας το τι συμβαίνει εδώ, θα έχουμε μια εικόνα και το τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά έχοντας και μια εικόνα εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα, χρειαζόμαστε πάρα πολλές υποδομές. Και νομίζω ότι η πρώτη φάση θα είναι να μπορέσουν να δουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχει και να ενταχθούν πολλοί από τους φορείς σε κάποια προγράμματα, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν υλικοτεχνικές υποδομές και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες παραγωγές που είναι να γίνουν, στις νέες εκδηλώσεις και στον τρόπο με τον οποίο κανονικά παράγεται μια ενδιαφέρουσα παραγωγή, σύγχρονη παραγωγή. Κοιτάξτε, τους περισσότερους από τους τοπικούς φορείς όσον αφορά τον εδώ τους γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και την δραστηριότητά τους. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα βαντάζ που υπάρχουν, που έχουμε. Αυτό που κάνει η στέγη αυτή τη στιγμή είναι παίζει, όπως είχαμε ορίσει, ένα συμπληρωματικό ρόλο, προσπαθώντας να αναλάβει κομμάτια που δεν θα μπορούσαν και δεν είναι και στις αρμοδιότητες άλλων φορέων της περιοχής. Οπότε, επειδή υπήρξε το εργαλείο, ουσιαστικά έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει το κοινό για να παρακολουθήσει αντίστοιχες δραστηριότητες. Και σαφώς δεν πρόκειται να εμπλακεί σε καμία από τις διαδικασίες που παράγουν οι υπόλοιποι πολιτιστικοί φορείς εδώ στην περιοχή. Αυτό που έχει όμως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι σαφώς χρειάζονται μοντέλα και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να οργανώσουν σε βάθος χρόνου μια πολιτιστική στρατηγική η οποία θα δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους τομείς να συνεργαστούν, παραδείγματος χάρη τουρισμός, αλλά και υγεία, εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ προσωπικό και νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά μια τέτοια εκπόνηση μελέτης όπως αναφέρθηκε για να μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός και να έχουμε βέλτιστα αποτελέσματα που ο καθένας περιμένει. Δηλαδή είχε ανθρώπους από τα επιμελητήρια που περιμένουν μέσα από τον πολιτισμό και την οικονομική τους ανάπτυξη. Έχει ανθρώπους που διαχειρίζονται πολιτισμό, που είναι ίσως και οι περισσότεροι, από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες μέχρι τους πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν αντίστοιχα να δουν πώς θα ενταχθούν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οργάνωσης. Και βέβαια υπάρχουν και στη συνέχεια πάρα πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι φορείς παραγωγής πολιτισμού, έτσι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει με τη σειρά τους να δουν ποια είναι αυτά τα μοντέλα που θα τους βοηθήσουν ώστε να συνεχίσουν να παράγουν όχι με τη δυσκολία που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε και αντίστοιχα στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με άλλες μονάδες, με άλλους τομείς όπως σας είπα που μπορεί να είναι η υγεία, σαφώς η εκπαίδευση, ο τουρισμός, όπου όλοι περιμένουν αντίστοιχα κάποιο τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρούμε και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Στην Ξάνθη έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο Πιάνου, είναι θερμή ακαδημία και για τους μαθητές έχουν αρχίσει τα μαθήματα, τα σεμινάρια, ενώ για εμάς το κοινό κάθε βράδυ υπάρχει μια συναυλία. Είναι καλό να μπει κανείς πάλι στη σελίδα της Στέγης Πολιτισμού για να δει και το πρόγραμμα και να κρατήσει και τη θέση που χρειάζεται για να παρακολουθήσει. Και αντίστοιχα την Τετάρτη είναι η εξαναβολή της εκδήλωσης stand-up comedy του Τσουβέλα που θα γίνει στο Μέγαρο εδώ στην αυλή και να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλά από τον καιρό για να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις και στην αυλή όπως είχαμε προγραμματίσει.
0: Και με τι κλείνουμε φέτος για αυτό το μήνα?
6: Αυτός ο μήνας θα κλείσει στην Ξάνθη στο Ντεκέ με μια πολύ όμορφη νομίζω συναυλή από τη νέα ορχήστρα που έχει οργανώσει το Μέγαρο και νομίζω θα είναι έτσι από τα ωραία χαρακτηριστικά της. Ξεκινάει για να στήσει τη δομή της και στο νέο έτος να μας παρουσιάσει εξαιρετικές δουλειές και μεγάλες συνεργασίες. Οπότε όσοι βρεθούν στην Ξάνθη στο τέλος του μήνα, στις 29, θα παρακολουθήσουν εκεί στο Σέλινο, στο Ντεκέ και του Κλουμπ Μπαμπά μια πολύ όμορφη συναυλία, σεβόμενη το χώρο και τις παραδόσεις εκεί.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
9: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
8: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
9: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιάφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε έτοιμα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράστησης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενή στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί, δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά αποβαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων, τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή

0: έχουμε πλήξει στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου
1: αλλού. Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
0: Ακριβώς. Εδώ τώρα λοιπόν ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
1: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
0: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
1: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγαν για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
0: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
1: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
0: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη μενήσεων και τέμνων, γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι σήμερα στα χρονικά της ιατροδικαστικής σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέων, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λέων, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
0: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά, ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
1: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λέων, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή.
1: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο, Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία

0: βόλησε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε Μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ακτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα η Μαφία, σε καφέ της περιοχής. Ένας 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι κλιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει η Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου, το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά τους 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράσει και το κατόφλι το ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
3: Μέχρι τώρα.
1: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
3: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπος στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Κοινώς τους έρευνες φαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην εθνική τηλεφωνική γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψάρο ντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε. Αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση. Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. ...86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανασυμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα, με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο, με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκυ, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
1: Μάλιστα.
6: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράβετρας, Παναγιώτης Αρχάβλης. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από φόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αφούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλίας. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πύλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσους των φυλακών ζητούν μέγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.

0: στην πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην διάθεση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διχνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ηρίστε παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζεται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτό, να πω ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων για γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν χάνοντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
3: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτες το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίες, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν η κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκα καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Τριβάγκο μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος, δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου. ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο δυσφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση, ωστόσο. Η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ, και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της φήμης του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται, όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του, μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών, και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354, σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισαγωγή ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital controls και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader, της τουριστικής ανάπτυξης, που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου, και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση στη Θεσσαλία. Η κίνηση λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο ρυθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά, από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ, όπως είπε, από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές. Οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές, μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως, χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό. Σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας, στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2 ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αφθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιωαννινών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και όλους του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων, Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε mm-hmm. την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια για το αρχοντικό Πυρσινέλα. Mm-hmm. Είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννιτών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
0: μάλιστα.
7: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννιτών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βραδινή ζώνη προβολών, στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA και στο Banda Park Studio.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα η γεύση που μας ενώνει, την 10η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών, κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλεσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έσεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είτε πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μια κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germaine Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντυριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουρντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά εύφυος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Υπήρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι θες. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com.artinfo.gr.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μία σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα. Έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
7: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
6: Δεύτερη φορά που το θέτει.
7: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά.

0: ένα στόχο που έχει οριστεί στη διάρκεια τη προηγούμενη πρώτη κορυφή στην Χάγη τη Ολλανδία.
1: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εισαγωγικών καίει την Άγκυρα.
0: Ακριβώς, και μέσω των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφέρθηκαμε προηγουμένως για τον Κάζους Μπέλ, ήταν έμεσες αλλά ασταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
1: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα, αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση, τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου, να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το τι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το Κάζους Μπέλι και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα, ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλι. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
3: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση 35 να

0: Ρώμενος βέβαια, το Κάζος Μπέλη στην απειλή.
1: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
2: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στη γωνία, ότι έκανε δηλώσεις που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες. Και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ότι λαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
1: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο λοιπόν κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούζ, στις περιοχές Σιράκ, Μπαντάρ, Αμπάσλε και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
1: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
3: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι, ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας. Κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
3: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπες εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητή αμφισβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
1: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
3: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
1: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος. Είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
4: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές, και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραήλ, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
5: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
4: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
1: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
3: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
1: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ.
3: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σημαντική για τη Δανία, και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προσπόληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
1: αυτό
6: η κατάσταση?
1: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
6: Όχι, σε καμία των περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό ένταση, Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτων για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
6: Κωνσταντίνα. Να δούμε πόσο θα διαρκέσει Ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
7: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, ισοκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικού κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
8: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων ελεγχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βαστικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε και εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειρο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως μέσα και σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσει του στο Sky. Ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κ. Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κ. Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που επαναλαμβάνει πάντως πως ο οδηγικό στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
8: Βεβαίως, αποστολή το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
8: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις να πούμε για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν ισοκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
9: Νομίζω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα Μάλιστα. του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
9: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω, έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
10: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άρειο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Ηλίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ηλίνα.
11: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
11: Ναι, ακριβώς, με αιχμή την οικονομία η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
12: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
13: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας. Ναι. Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
14: Ναι, αλλά σας περνάει η συστροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει η συστροφή ο Τσίπρας.
13: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ναι, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα έντασης συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πάνος Μπούρας, ανέφερε πως η κλίση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Τίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε: θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για αντιδημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο ανδρών, του κ. Τίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζουν ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε χαρακτηριστικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής συρρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδωνή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση, κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Η θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο, επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη, αρχαιοελληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι. Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως, γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
17: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή. Καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε, θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Σκηνάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν. Τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Κάιμα, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
19: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
19: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψης φραγίδας στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων το Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεάκια, να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντίνοι δεν το πιστεύανε και αυτοί έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, ναι. Κατ' εμέ, μάλλον δικαία, θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της, της Αιγύπτου. Το ΒΑΡ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι πήγε, ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το, πολύ, και, το σούπα. Έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά, στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι, η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και δεν νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ναι.
19: Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι. Όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον. Ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία. Οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορεί τώρα καμία από τις 8. Έτσι να πεις ότι είναι αμελητή ποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίες.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
19: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή, μόχθησε την ακτή να την το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Τα παιχνίδια στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
20: Σήμερα τώρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους και είχε κατάληξει ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει η αυτόφορη διαδικασία Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγκυ Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια του σπιτιού τους, Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
0: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες Ντόνα και για μία Ελληνίδα που αναστήθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστιγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters και αφορά μία επίθεση όπως φαίνεται στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσα από το διαδίκτυο, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είμαστε εκεί κοντά σας. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Πίσω από την μπάρα στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές σου Φώτης Άντζας. Και το σημερινό κοκτέιλ ξεκίνησε με μια καταπληκτική μπαλάντα, το You're Not Alone, από την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mavis Staples, γεμάτη μπαλάντα από gospel και soul μουσική. Κυκλοφόρησε το 2010 και περιλαμβάνει το ομώνυμο εμβληματικό κομμάτι που ακούσατε. Η Staples είναι γνωστή τόσο για τη σπουδαία καριέρα της με το οικογενειακό συγκρότημα που είχε The Staples Singers, όσο και για τη βαθιά της σύνδεση με το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε συνεργαστεί για αυτήν τη δουλειά με τον Jeff Tweedy, έναν τύπο που είναι ουσιαστικά ο ηθήνων νους ενός εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος, τον Wilco. Έχουμε ακούσει Wilco σε αυτήν την εκπομπή, ο οποίος Jeff Tweedy ανέλαβε την παραγωγή αλλά και τη σύνθεση του You're Not Alone. Το τραγούδι είναι γραμμένο ειδικά για τη Mavis Staples, αλλά λειτουργεί ως ένα συγκινητικό ύμνος παρηγοριάς και αλληλεγγύης. Συνδυάζει τα gospel και την πνευματικότητα που φέρνει αυτή η μουσική με τη σύγχρονη indie folk αισθητική. Το ίδιο άλμπουμ, το οποίο παντρεύει πρωτότυπες συνθέσεις με διασκευές παραδοσιακών θρησκευτικών κομματιών, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητά του, κέρδισε και βραβείο Grammy το 2011 στην κατηγορία Best Americana Album και επιβεβαίωσε νομίζω τη διαχρονική καλλιτεχνική αξία της Mavis Staples, που η φωνή της βέβαια τα λέει όλα. Τώρα, καταπληκτικό είναι και το Baby I'm a Big Star Now, εναλλακτική rock, η Αμερικάνη Counting Cows. Το κομμάτι γράφτηκε από τον τραγουδιστή και βασικό συνθέτη του group, τον Adam Duritz, και ηχογραφήθηκε το 1998 κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο This Desert Life. Βγήκε ένα χρόνο αργότερα το άλμπουμ, το 1999. Η Counting Crows είναι γνωστή για το μελωδικό, αφηγηματικό και συχνά μελαγχολικό τους ήχο. Μάλιστα το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε και στην κινηματογραφική ταινία The Rounders το 1998. Αλλά ο Duritz αποφάσισε τελικά να το αφήσει εκτός βασικού κορμού του άλμπουμ του This Desert Life, καθώς ανησυχούσε ότι η παρουσία του σε εξωτερικά soundtrack θα αποσπούσε το κενό και παράλληλα δυσκολευόταν να το εντάξει ομαλά στη ροή των υπολείπων κομματιών. Ως αποτέλεσμα, η σύνθεση αυτή παρέμεινε για χρόνια δυσεύρετη, κυκλοφορώντας αρχικά ως B-side στο single

την τηλεοπτική σειρά The Bear. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολλές καλές μουσικές.

Μάλιστα, αυτός είναι ο Σύσυφος. Σύσυφος. Ένα indie folk τραγούδι ενός Αμερικανού πολυοργανίστα, τραγουδοποιού, δεξιοτέχνη του σφυρίγματος, του Andrew Bird. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο 12ο solo studio album του Andrew Bird με τίτλο My Finest Work Yet, 2019. Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τη χρήση του βιολιού, των loop pedals. Είναι γνωστός για τους εξειδικευμένους στίχους που γράφει. Και εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι χρησιμοποιεί τον αρχαιοελληνικό μύθο του Σύσυφου ως αλληγορία για τον αέναο ανθρώπινο αγώνα, την αιμονή, το πολιτικό αδιέξοδο και το πώς μερικές φορές επιλέγουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Η ηχογράφηση του τραγουδιού και ολόκληρου του άλμπουμ έγινε ζωντανά στα γνωστά Barefoot Sound Studios του Los Angeles. Όλα τα μέλη της μπάντας έπαιξαν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, χωρίς προσθέτες διορθώσεις, χωρίς overdub mixing κλπ. Και σκοπός αυτής της λογικής ήταν να αποτυπωθεί μια πιο ζεστή και αυθεντική rock and roll αίσθηση της δεκαετίας του 1960. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την πλούσια ενορχήστρωσή του με το βιολί, με το πιάνο και το χαρακτηριστικό σφύριγμα του Andrew Bird. Και προτάθηκε το άλμπουμ για βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Folk Album του 2020. Τώρα θα σας πάω πιο πίσω. Θα πάμε να ακούσουμε το Check It Out. Ένα rock τραγούδι σε στίχο σύνθεση και ερμηνεία του Αμερικανού δημιουργού John Mellencamp. Τότε εμφανιζόταν καλλιτεχνικά ως John Cougar Mellencamp. Το Check It Out κυκλοφόρησε στις αρχές του 1988. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ένατο στούντιο άλμπουμ του John Mellencamp με τίτλο The Lonesome Jubilee. 1987 είχε βγει το άλμπουμ και ηχογραφήθηκε στα εξαιρετικά Belmont Mall Studio στην Ινδιάνα με τη μόνιμη περιδιοεύουσα μπάντα του και δημιούργησε ένα εξαιρετικά δεμένο ηχητικό αποτέλεσμα, διότι ήταν η μπάντα με την οποία έπαιζε. Οι στίχοι του τραγουδίου εστιάζουν στις προκλήσεις, τις χαρές και τον κύκλο της καθημερινής ζωής της αμερικανικής εργατικής τάξης. Μουσικά η σύνθεση παντρεύει την κλασική rock ενέργεια με έναν έντονα παραδοσιακό folk ήχο, αφού κυριαρχεί το ακορντεόν του John Cassella. Ένα dulcimer εκεί που παίζει ο Kenny Aronoff. Και το συνοδευτικό βίντεο κλιπ του κομματιού αποτελείται από ζωντανό υλικό που βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Mellencamp στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης τον Δεκέμβριο του 1987. Τώρα εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το Μπαρέρτ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ μας εκεί, ΕΡΤ Κομωτινή, στο ΕΡΤ με κεφαλαία. Ψύχνε μας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, επιθυμίες, μουσικές, όλα δεκτά.

Αυτή ήταν η γνωστή R.E.M. το Oh My Heart. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, μια μέντζο μπαλάντα. Περιλαμβάνεται στο 15ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Collapse Into Now. Είχε βγει το 2011. Από την Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών η R.E.M. Εκείνη την περίοδο αποτελούνταν από τους Michael Stipe, τον Peter Buck και τον Mike Mills. Και η ηχογράφηση έγινε στα Music Set Studios της Νέας Ορλεάνης, μια πόλη που επηρέασε βαθιά τη θεματική του τραγουδιού, καθώς οι στίχοι του Stipe πραγματεύονται την επιστροφή και την ανοικοδόμηση της ζωής, την αναδόμηση της ζωής, μετά την καταστροφή του τυφώνα Κατρίνα. Μουσικά η σύνθεση έχει μια folk αισθητική. Είναι κυρίαρχο και το μαντολίνο του Μπακ και το ακορντεόν που παίζει ο Μίλς, ενώ συμμετέχει με πνευστά το jazz συγκρότημα Μπονεράμα από εκεί, από τη Νέα Ορλεάνη. Το κομμάτι συνδέεται άμεσα με το παρελθόν της μπάντας, καθώς αποτελεί η μουσική συνέχεια του τραγουδιού Houston από το προηγούμενο άλμπουμ του, το Accelerate, που είχε βγει το 2008, ενώ για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ και του οπτικού σκέλους γενικότερα του άλμπουμ, το Oh My Heart συνοδεύτηκε από μια μικρή ταινία, μια ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Dominic J. DeJoseph. Και μια και μπήκαμε σε αυτή τη λογική, δεν χάνω εγώ την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο την The Strix, αγαπημένη. Αυτή η εξαιρετική Άγγλη τραγούδησε ένα κομμάτι που το αγαπώ πραγματικά από το άλμπουμ τους, το οποίο είναι καταπληκτικό. Είχε βγει το 2001, Can Our Love λέγεται το άλμπουμ. Let's Pretend είναι το κομμάτι. Από το Nottingham η Tinder Sticks είναι γνωστή για αυτό το σκοτεινό ατμοσφαιρικό ήχο και τη χρήση χόρδων, τις soul επιρροές, τη χαρακτηριστική βαθιά βαρύτων ερμηνεία του Stuart Staples. Ηχογράφησαν τη συγκεκριμένη δουλειά στα Eastcote Studios του Λονδίνου. Το τραγούδι ακολουθεί τη γνώριμη αισθητική της μπάντας, συνδυάζοντας μια μελαγχολική κινηματογραφική ενορχήστρωση με στίχους που πραγματεύονται τη συναισθηματική απόσταση, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ψευδέστηση της οικειότητας. Let's Pretend. Ολόκληρο το άλμπουμ όμως σηματοδότησε μια περίοδο που το group περιόρισε τις εκτενείς ορχιστρικές ενορχιστρώσεις του παρελθόντος και έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση σε δομές μαύρης μουσικής. Και το Let's Pretend αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της εκλεπτισμένης και μινιμαλιστικής στροφής στον ήχο τους.

Μας οδήγησαν εκεί, στον Elvis Costello, η Tindersticks. Ένα σκοτεινό εναλλακτικό ροκ τραγούδι, μια μπαλάντα, το οποίο περιλαμβάνεται μαζί με τους Attractions, εδώ ο Elvis Costello, στο 11ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Blood and Chocolate. Είχε βγει το 1986 και αν και το άλμπουμ πιστώνεται στον ίδιο και το μόνιμο συγκρότημά του, τους Attractions δηλαδή, Steven Eve στα πλήκτρα, Bruce Thomas στον μπάσο, Pete Thomas στα τύμπανα. Η ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού χαρακτηρίζεται από μια μινιμαλιστική προσέγγιση, λιτή, καθώς ο Costello παίζει ο ίδιος στην ηλεκτρική κιθάρα με ένα τραχή επαναλαμβανόμενο ήχο και συνοδεύεται κυρίως από το ρυθμικό τμήμα της μπάντας. Η στίχη του τραγουδιού είναι γραμμένη κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης προσωπικής αναταραχής και της επικίνδυνης διάλυσης του γάμου του, και πραγματεύονται με απόλυτη ομότητα τα θέματα της αιμονικής ζήλιας, της κτητικότητας και της ερωτικής απογοήτευσης. Στην παραγωγή του άλμπουμ ήταν ο Nick Lowe, ο οποίος επέλεξε να ηχογραφήσει το συγκρότημα ζωντανά στο στούντιο. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, στα στούντιο Olympic του Λονδίνου, σε πολύ υψηλή ένταση, και αποτύπωσε την ένταση και την επιθετικότητα της σύνθεσης, η οποία έχει διασκευαστεί στην πορεία των ετών από καλλιτέχνες όπως η Fiona Apple, και άλλοι πολλοί το έχουν διασκευάσει και θέλησαν να το πούν το κομμάτι. Κανείς δεν το είπε σαν τον Elvis Costello και τους Attractions, όπως το ακούσατε. Και από το 1986 και το Λονδίνο θα έρθουμε εδώ στην Ήπειρο και στα Ιωάννινα 2014 να ακούσουμε ένα παραδοσιακό κομμάτι, το «Τι κακό», από τους Villagers of Ioannina City. Αυτό το κομμάτι και αυτή η εκτέλεση περιλαμβάνεται στο debut το studio album τους με τίτλο Ρίζα, όπως σας είπα το 2014 βγήκε. Αυτό το group δημιουργήθηκε στα Ιωάννινα και είναι ευρέως γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του, διότι παντρεύει το stoner rock και την ψυχεδέλεια με την παραδοσιακή υπηρώτικη μουσική. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια ροκ διασκευή ενός παραδοσιακού υπηρώτικου τραγουδιού της τάβλας και του γάμου, στο οποίο οι στίχοι πραγματεύονται τη ματαιότητα, το παράπονο και τις δυσκολίες της ζωής. Μουσικά η σύνθεση χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό της βαριάς ηλεκτρικής κιθάρας και του ρυθμικού μπάσου με παραδοσιακά πνευστά, καθώς το κλαρίνο κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της μελωδίας. Το άλμπουμ Ρίζα, το οποίο ηχογραφήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε το έργο που καθιέρωσε το συγκρότημα στην χώρια και διεθνή, μάλιστα, εναλλακτική σκηνή, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ροκ κουλτούρας με την ελληνική μουσική παράδοση. Όπως βλέπετε, δύσκολα πράγματα σήμερα στο Μπαρέρτ. Συνήθως παίζουμε δύσκολα και αυτός είναι και ο ρόλος για να γνωρίζουν όποιοι δεν τα γνωρίζουν και άλλα πράγματα εναλλακτικά. Εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κομωτινή μας ακούτε από τους 98,1 και 91,2 στα FM, στην Καβάλα από τους 96,3, στις ΣΕΡΕΣ από τους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και φυσικά το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτό παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Cure, γνωστή σε όλους. Το Let's Go To Bed είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1982 ως αυτόνομο single και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο compilation album Japanese Whispers ένα χρόνο αργότερα, το 1983. Μετά τη σκοτεινή και βαριά περίοδο του πορνογραφή, το γκρουπ είχε ουσιαστικά συρρυκνωθεί σε ντουέτο αποτελούμενο από τον Robert Smith και τον Lol Tolhurst, ο οποίος μετακινήθηκε από τα τύμπανα στα πλήκτρα. Ο Smith έγραψε το κομμάτι ως μια σκόπιμη στροφή προς ένα πιο ανάλαφρο pop και χορευτικό ήχο και ήθελε να αλλάξει την εικόνα του συγκροτήματος ως αποκλειστικά gothic ή καταθλιπτικού. Λοιπόν, να πούμε και ότι οι Cure επιστρέφουν στην Αθήνα την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου του 2026 και είναι η επικεφαλής της δεύτερης μέρας ενός μεγάλου φεστιβάλ που γίνεται εκεί, του Eject Festival. Οπότε όσοι βρίσκεστε εκεί, δεν είναι κακό να κοιτάξετε για εισιτηριάκια, τα οποία από όσο ξέρω είναι και λίγο αλμυρά στην τιμή. Okay, θα κλείσουμε με Blues Power και ένα εξαιρετικό blues rock κομμάτι των Αμερικανών Buddha Heads. Εκεί υπάρχει και ένας Ελληνοϊάπωνας, ο Άλαν Μυρικιτάνη, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του γκρουπ, ελληνική και ιαπωνική καταγωγή. Φοβερό. Θα σας χαιρετήσω εδώ, θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους. Οι ακροατές της Κομωτινής μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και βέβαια και όλου του δικτύου, διότι οι συχνότητες της ΕΡΤ είναι η καλύτερη πρόταση για ψυχαγωγία και ενημέρωση. Μετά από μένα ακολουθεί η εκπομπή της Αμαλίας Γαλιφαλίδου 4 με 5. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Γεια χαρά!

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 4x5 με την Αμαλία Γαριφαλίδου και τον Παράσχο Ανδρούτσο. Σήμερα θα αναφερθούμε στις φήμεις από την Κομωτινίδη της δεκαετίας του 1960.
1: Καθώς επίσης και για ένα τουριστικό οδηγό του 1968 που αφορά τη Ροδόπη. Θα μιλήσουμε πώς ο βρωμοπόταμος Μπουκλουτζάς, Μπουκλουτζάς είναι κάτι ο βρώμικος δηλαδή, είναι τουρκική λέξη, που έπνιξε την πόλη, έγινε ο χρυσοπόταμος από τις ενισχύσεις που πήραν οι παθόντες. Τα γεγονότα που θα αναφέρουμε παρακάτω, καθώς η καθημερινότητα της ζωής των Κομωτινέων στην αρχή της τελευταίας 70ετίας, μπορεί να είναι πρόσφατα και να υπάρχουν στη ζωή πολλοί ακόμα που τα θυμούνται. Αλλά σε μερικά χρόνια θα σβήσουν και αυτοί και οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ψάχνουν πηγές για αναφορές. Ήταν τα χρόνια που η πόλη ξέφυγε από τη φτώχεια και μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης. Τότε που η αλματώδης οικοδομική δραστηριότητα έγινε αφορμή να κατεδαφιστούν όλα τα χαμόσπιτα που εμφάνιζαν την πόλη σαν επαρχία της Ανατολίας, αλλά συνάμα να θυσιαστούν στο βωμό της συνειδητοποίησης τα όμορφα παραδοσιακά οικίματα, αληθινά στολίδια που έδιναν χρώμα και ταυτότητα. Τα γραφικά πλακόστρωτα ξυλώθηκαν, σημεία αναφοράς όπως το χαμάμ γκρεμίστηκε για χάρη του ΑΚΠ, η καταπράσινη πόλη με τα πάρκα που ήταν τα μορφότερα στην Ελλάδα και τα πολλά υπόγεια νερά άρχισε να σκοτεινιάζει από τους δρόμους και τις πλατείες που στένευαν καθώς σηκώνονταν γύρω τεράστιες πολυκατοικίες και η αλόγιστη οικοδόμηση την έφερε στο σημερινό σημείο της τεράστιας κίνησης. Να μην μπορούν ούτε άνθρωποι να κυκλοφορήσουν με άνεση στα στενά πεζοδρόμια, αλλά ούτε και αυτοκίνητα να κουνηθούν ή να σταθμεύσουν.
0: Ο ποταμός Μπουκλουτζάς που διέζησε την πόλη κάποια Κυριακή βράδυ το 1960 πλημμύρισε, καθώς οι δυνατές βροχές που έπεσαν στα ορεινά έλειωσαν τα χιόνια και οι όγκοι νερού ξεχύθηκαν στην πόλη και έπιασαν απροετοίμαστος τους κατοίκους λίγο πριν και όταν έπεσαν για ύπνο στα κρεβάτια τους. Οι στέγες των σπιτιών ήταν μοναδική διέξοδος για να σωθούν, αλλά οι ζημιές που προξενήθηκαν σε καταστήματα και τις ισόγειες κατοικίες ήταν τεράστιες, μέχρι και ολοκληρωτικές. Ευτυχώς αμέσως έφτασαν στα κεντρικά σημεία πλατείες Βενιζέλου, Ερμού, με παρόδους κλπ. Στρατιωτικές βάρκες που με άμεση κινητοποίηση έσωσαν τον κόσμο. Ολόκληρος ο οργισμός ηφαίστου παρασύρθηκε και αναφέρθηκε ο πνιγμός ενός ανήλικου παιδιού μέσα από την αγκαλιά της μαμάς του. Αυτή η μεγάλη έκταση πλημμύρα έγινε αφορμή λίγα χρόνια αργότερα, επί επταετίας, να σκεπαστεί το ποτάμι και να εκτραπεί η κήτη του έξω από την πόλη, πριν την καρυδιά. Στους ζημιοθέτες επαγγελματίες που έχασαν τις περιουσίες τους δόθηκαν παχυλές αποζημιώσεις. Ύστερα από δηλώσεις που έκαναν στα επιμελητήρια, τους ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο, χωρίς καμιά περικοπή. Δηλαδή, μετά την φοβερή ζημιά, γέλασαν τα χείλη όλων από το χρήμα που έπεσε στην αγορά. Ίσως αυτή να ήταν η αφορμή της μετονομασίας του ποταμού από βρωμοπόταμο σε χρυσοπόταμο, μιας και όλοι χρυσώθηκαν. Πολύ περισσότερο όμως χρυσώθηκαν οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων περιοχών που έχασαν μεν τα καλύβια τους και από τα αρωματικά νερά, μην χάνοντας όμως την ευκαιρία επί μέρες να ψάχνουν στις λάσπες έξω από τα καταστήματα και ιδιαίτερα τα χρυσορυχεία, μαζεύοντας χρυσαφικά.
1: Πέρασαν πολλές εβδομάδες από τη δεύτερη καταστροφική πλημμύρα για να βρουν οι κάτοικοι τους ρυθμούς τους. Να ανοίξουν τα σχολεία, τα καταστήματα, τα γραφεία, να αρθοποδήσουν τα νοικοκυριά. Τα κεντρικά καφενεία Πάνθιο, Ηλίσια και Πανελλήνιο άνοιξαν και πάλι τις πύλες τους για να δεχθούν και υποδεχθούν τους πληρονοπαθείς που είχαν μοναδικό θέμα το κακό που τους βρήκε και πώς κολύμπησαν μέσα στα παγωμένα ορμητικά νερά του Μπουκλουτζά για να επιβαστούν από τις στέγες των σπιτιών στις στρατικές βάρκες. Η μεγάλη πλημμύρα της Κομωτινής αποτέλεσε ένα σταθμό που συγκλώνησε την πόλη και άλλαξε το ρου της τοπικής ιστορίας. Συμπολίτες που σώθηκαν από του χάρου τα δόντια, αλλά και βρέθηκαν χωρίς τις περιουσίες τους από τη μια ώρα στην άλλη, καθώς τα αρμοντικά νερά τις παρέσυραν μέχρι τη θάλασσα. Οι ρυθμοί όμως ξαναβρέθηκαν στην Κομωτινή και η Κομωτινή άρχισε να ξαναζεί την καθημερινότητά της από τις αρχές του 1960. Τα παϊτόνια, τα λαντό, που ήταν τότε τα κυρίως μέσα μεταφοράς που γιονερχόταν στο σταθμό από την πλατεία μεταφέροντας ταξιδιώτες ή φέρνοντας νέους. Οι πρώτες λιμουζίνες έκαναν την εμφάνισή τους σε κεντρικούς χώρους στάθμευσης. Το δίκτυο ίδρυσης και αποχέτευσης άρχισαν να απαλλάσσουν τα σπίτια της πόλης από τις αθυγινές τουλούμπες που συνήθως έβγαζαν νερό από τις αυλές του κάθε σπιτιού και δίπλα υπήρχε ο βόθρος αποχέτευσης. Τοποθετήθηκαν όμως τις βρύσες με νερό από το υδραγωγείο της πόλης που έτρεχε γάργαρο και φιλτραρισμένο από το στόμα του μπρούτζινου βάτραχου.
0: Πάμε τραγούδι.

0: Σιγά σιγά στο περιθώριο την ξύλινη νεκροφόρο του Δήμου με τα δύο άλογα που με τη συνοδεία ιερέα μετέφερε του συμπολίτε στην τελευταία του κατοικία. Η κεντρική τσιμεντένια γέφυρα που ένωνε την πλατεία με την αρχή τη Βενιζέλου ήταν πάντα στο επίκεντρο ενδιαφέροντο και όλη η Κομωτινή περνούσε από τα σημεία αυτά προκειμένου να δει τα έργα που έπαιζαν οι κινηματογράφοι ή να ρίξει μια ματιά στον πίνακα ανακοινώσεων, τι ανακοινώσει του Δήμου ή άλλων αρχών ή ακόμη και τα κηδιόχαρτα ή τα μνημόσυνα. Υπήρχε βέβαια και ενημέρωση από το ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινή και τι τοπικέ εφημερίδε, αλλά και από το γραφικό τελάλι, το δημοτικό υπάλληλο που με το κουδούνι στο χέρι πήγαινε σε κεντρικότερα σημεία της αγοράς όπως τα ψαράδικα, τα κρεοπολία, εμπορικούς δρόμους και πλατείες, χτυπούσε την κουδούνα του και μόλις συγκεντρώνονταν ο κόσμος άρχισε να διαβάζει μεγαλοφώνες τις ανακοινώσεις του.
1: Τη χειμερινή περίοδο, κάθε Κυριακή πρωί, οι κινηματογράφοι Αττικών, Ποάλα και Ροδόπη είχαν πρωινές παραστάσεις έργων για παιδιά με φθηνό εισιτήριο, όπως περιπέτειες, Ταρζάν και ελληνικές ταινίες που γινόταν πιο εύκολα αντιληπτές και προκαλούσαν γέλιο ή δημιουργούσαν πρότυπα για τα κορίτσια, όπως με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Λέσχη Κομωτινέων ήταν το κατεξοχήν επίκαιρο κτίριο που συγκέντρωσε τον κόσμο για διασκέδαση αλλά και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, μιας και διέθετε χώρους. Όμως υπήρχαν και αρκετά κέντρα διασκέδασης, όπως η Όασις του Στέργιου Ρουμπίδη που φιλοξένησε πολλούς γνωστούς τραγουδιστές, το Ζάπιο δίπλα στο σημερινό Ξενία, η Εκάλη στην πλατεία Στρατώνων, τα Χίλια Δέντρα, εκεί κοντά στον ΟΕΔ. Εκεί εκτονώνονταν οι γλεντζέδες της εποχής με ονομαστό τότε το γνωστό τύπο που κατάλαβε από νωρίς πόσο μικρή είναι η ζωή και πόσο παραπανήσιες ήταν οι πατώζες του και όποια περιουσία και οικονομία είχε τα κούμπησε όλα στο βωμό της διασκέδασης. Η περιουσία που άφησε ήταν το πέτσινο τσαντάκι με φωτογραφίες από όμορφες τραγουδίστρες και ηθοποιούς που περνούσαν από την πόλη στα νυχτερινά κέντρα και να τις αγκαλιάζει ή να χορεύει μαζί τους παθητικά ταγκό.
0: Άλλα άτομα που έμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα στο προσκήνιο ήταν ο γνωστός Νικόλας, ένας νέος χωρίς οικογένεια που αγαπούσε παράφορα χωρίς όμως ανταπόκριση την Ντόμνα, μια χυμώδη κυρία της εποχής με έντονα στήθη και οπίστια, αλλά ερωτηματικό το ένα μάτι που την πρόδιδε όμως ιδιαίτερη σεξ απειλή, που της πρόσδιδε όμως ιδιαίτερη σεξ απειλή εμφάνιση. Ο Νικόλας είχε και δεύτερο πάθος που ήταν το τσιγάρο που δεν έλειπε ποτέ από τα δάχτυλά του που ήταν κίτρινα από την νικοτίνη. Μονολογούσε μέρα νύχτα 150 αχ ντόμνα γκαβί. Ο Νικόλας είχε τραγικό τέλος σε μια από τις χειρότερες παγωνιές της εποχής. Δεν πρόλαβε να πάει σπίτι του και σταμάτησε να γεμηθεί κάτω από την ξέλινη γέφυρα που ήταν κοντά στη σκεπαστή αγορά της Κομωτινής. Το στενάκι δίπλα στο καφέ Γρηγόρη. Εκεί τον βρήκαν παγωμένο. Έτσι καθιστό με το κεφάλι στα γόνατα και τα χέρια, αγκαλιάζοντας τα πόδια του, θάφτηκε στο νεκροταφείο της πόλης και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ετάπη καθιστός.
1: Μια ακόμη εικόνα της εποχής εκείνης, από αυτές που θυμούνται οι παλιοί, είναι και η εξής. Οι αφήξεις υψηλών προσώπων στην πόλη ήταν σπάνιες, αλλά ο βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρεντερίκη φαίνεται ότι μαγεύονταν από την ανατολική μορφή της πόλης. Ιδιαίτερα όταν ο Παύλος έπινε τον καφέ του από ένα μαέστρο του Βαρύγλυκου, τον Μολά Μουσταφά, που η σχέση του αυτή να προσφέρει τον καφέ στο μεγαλειότατο τον έκανα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Το καφενείο του Μολά Μουσταφά βρίσκεται ακόμα και λειτουργεί δίπλα στην είσοδο του τζαμιού της Μουφτίας. Η τέχνη του όμως δεν υπάρχει σήμερα, γιατί ο καφετζής ήταν ο εξπέρ του μπρικιού και της χόβολης όπου ψινόταν ο καφές. Το στενό μαγαζάκι που δεν νυχτέρευε και δεν υπήρχε διερχόμενος από την πόλη να μην το επισκεφθεί και την μέρα αλλά και τη νύχτα για να ρουφήξει με θόρυβο τη ζεστή γουλιά του και να το συνοδεύει με ναργιλέ.
0: Ο καφετζής ήταν γραφικότατος, ανατολίδης, λεπτός με το θέση και το υπογένειό του. Τη Βράκα, το Σαλβάρι και το Ζωνάρι του. Η διαδρομή από το καφενείο μέχρι τη σημειοστελεσμένη πλατεία ήταν η ιεροτελεστία. Στα μεγάφωνα διατυμπάνιζαν θούρια και βατήρια και ο Μολά Μουσταφά με το δίσκο του καφέμπλου και το νερό της του Λούμπας διέσχιζε το πλήθος για να φτάσει στο κέντρο της πόλης όπου υπήρχε ψηλό ιστός με σημαία. Εκεί πρόσφερε τον καφέ στο βασιλιά Παύλο.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα την περιήγηση της Κομωτινής της παλιάς εποχής με μερικούς ακόμα τύπους που έμειναν χαραγμένοι στις μνήμες των παλιών με τις ιδιαιτερότητες τους. Ένας από αυτούς ήταν ένας Αρμένος ονόματι Αρτίν που είχε το στυλ του γραμματιζούμενου, του σοφού και παλουδιαβασμένου ανθρώπου, δηλαδή μιας πολυδιάστατης προσωπικότητας. Είχε εμφάνιση λόγιου και σοβαρού άνδρα. Φορούσε πάντα καλοσυντηρημένο μαύρο κοστούμι που το πίσω μέρος κατέληγε σε ψηφιδωτό φράκο. Στη θέση της γραβάτας δέσποζε πάντα το παπηγιόν και φορούσε μικρά άσπρα μυοπικά γυαλιά. Ίσα-ίσα αποκάλυπταν τα μάτια ή μονόκλου, μονό γυαλί που έβγαζε από το τσεπάκι του σακακιού του με αλυσίδα για να μην του πέσει.

0: Στα χέρια του κρατούσε 5-6 μολύβια σφιχτά στο στήθος του. Σφιχτά στο στήθος του και τα μαλλιά του ανέμιζαν κάθασπρα, ολόιδιος με τον Αϊνστάιν. Πάντα βάλιζε βιαστικός και μονολογούσε χωρίς ποτέ να ακούει κανείς τι έλεγε και τι τον απασχολούσε. Όσοι τον γνώριζαν έλεγαν ότι ήταν ένας αξιόλογος συμπολίτης με έφεση στη μάση και τα γράμματα. Είναι άγνωστο αν ο φιλήσυχος αυτός άνθρωπος που δεν πείραζε κανέναν άφησε απογόνους. Οι παλιοί όμως θα το θυμούνται με συμπάθεια.
1: Μια άλλη επίσης καλοκάραδε φυσιογνωμία στην πόλη ήταν ο Λαχιοπόλης Ηλίας Καραϊλίας που πέθανε πριν 3 χρόνια. Οι ιστορίες γι' αυτόν ήταν πάμπολες και σε όλη τη διάρκεια του βίου του ο Ηλίας έψαχνε να βρει τρόπους να βρίσκεται πάνω στο προσκήνιο και την επικαιρότητα. Έβγαλε το γυμνάσιο Ρένο Κομωτινή στο τέλος της δεκαετίας του 1950. Εποχές δύσκολες και έκανε πάντα δουλειά του ποδαριού για να μπορέσει να εξοικονομεί τα προστοζήν. Ήταν οικοκύρης και πολύ οικονόμος. Μετέβαλε το σπίτι του κοντά στα 3 καφενεία του σταθμού, απέναντι από το παλιό αρτοποιείο και μετέπειτα μπακάλικο του Ναούμ σε παλιατζίδικο. Από παλιές παγωνιέρες, σόμπες, ψυγεία ή έπιπλα και κρεβάτια που πετούσαν οι συμπολίτες μας. Πάμε ένα τραγούδι.

0: Οι γείτονες συνέχεια διαμαρτύρονταν για τις βρωμιές, αλλά ο Ηλίας δεν έδινε σημασία. Τις Κυριακές έξω από το γήπεδο πουλούσε ξηρούς καρπούς και όταν άρχισε το μάτς έμπαινε στην κερκίδα και πουλούσε φελιζόλ για να προστατευτούν τα οπίστια των φιλάθλων από κυρολόγημα, όπως φώναζε. Ήταν αγαπητός στην κοινωνία και μερικά πειραχτήρια της πόλης τον έπεισαν να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος. Στην αρχή για πλάκα, αλλά ο Ηλίας που είχε και άμεση επαφή με τον κόσμο, μιας και ήταν πλανώδης Λαχιοπόλης, πίστηκε να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος με σύνθημα «Η κουτάλα στο λαό». Μια ομάδα από συμπολίτες ανέλαβαν τα παράβολα και τα γεύματα που έδινε στο ξενία, γράφοντας και τους λόγους του, τυπώνοντας και τα ψηφοδέλτια του. Τελικά στην καταμέτρηση βρέθηκαν μόνο δύο ψήφοι, που ήταν μία η δική του και άλλη μιας γριάς που υποψήφιος συγύριζε τον τάφο του άντρα της. Και εδώ όμως τα πειραχτήρια, που ήταν μια παρέα που μαζευόταν κάθε βράδυ στο ξενία, βρήκαν τη δικαιολογία της ήττας να επικαλεστούν τους εθνικούς λόγους, ότι δηλαδή χρειάστηκε να μετεφερθούν οι πολυπληθείς ψήφοι του σε άλλον χριστιανό υποψήφιο για το φόβο των Ιουδαίων. Έτσι ο Καραϊλίας συνέχισε την επιθυμία του να πολιτευτεί, αν και ορισμένοι που το γνώριζαν έλεγαν ότι η ανάμειξή του αυτή με την πολιτική το βοηθάει να ξεπουλά πιο γρήγορα από τους άλλους τα λαχεία του. Για ένα μεγάλο διάστημα, μέχρι που έκλεισε το ξενία, ο Ηλίας πήγαινε τα βράδια όπου συναντούσε την παρέα του τα πειραχτήρια, βοηθώντας και τη λάντζα της κουζίνας του ξενοδοχείου, εξασφαλίζοντας την τροφή του.
1: Λέγεται ότι η περιουσία που έφτασε στα ύψη και δεν ήταν λίγος οι φορές που έπεσε θύμα διάρρηξης και ληστείας μέσα και έξω από το σπίτι του. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ένα πρωί ύστερα από μια φοβερή νεροποντή, όταν το σπίτι του Ηλία πλημμύρισε, το αντίκρισαν τριγυρισμένο με βρεγμένα χαρτονομίσματα, κρεμασμένα σε μανταλάκια για να στεγνώσουν. Από τότε ο Ηλίας έγινε στόχος, φοβούμενος για τη ζωή του και πάντα τον συνόδευαν δύο σκυλιά για ασφάλεια.
0: Αρνητικά το ενδιαφέρον των συμπολιτών περί του έτους 1966 έρχεται να σημαδέψει το εξής γεγονός, που ξεκίνησε εντελώς τυχαία όταν ένας έφηβος της εποχής βρήκε τότε εντελώς τυχαία στον δρόμο ένα χαρτονόμισμα των 500 δραγμών. Δεν προτίμησε να το βάλει στη τσέπη του, αλλά να το μοιραστεί με τους φίλους του, που ήταν μια πολύ δεμένη και ζωηρή παρέα ελαιοχρωματιστών της εποχής. 7 φιλαράκια λοιπόν, έφηβοι, πήραν ταξί από την Κομωτινή και πήγαν στη Δράμα να δασκεδάσουν. Και αφού έφαγαν και ήπιαν στο γυρισμό, συνάντησαν μια νεαρή κοπέλα που νύχτα έφευγε από τη δουλειά της. Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες την έπιασαν σε απόμερο σημείο, την απομόνωσαν και τη βίασαν ομαδικά, κλείνοντας το στόμα της. Το περιστατικό αμέσως διαδόθηκε τόσο στη Δράμα όσο και στην Κομωτινή, από όπου η ζωηρή επτάδα και προξενήθηκε απέχθεια και αποτροπιασμός στη μικρή κοινωνία μας. Την άλλη μέρα κυκλοφόρησε η εφημερίδα Ελληνικός Βορράς Θεσσαλονίκης, γράφοντας την πρώτη σελίδα κάτω από τον τίτλο της «Τα 7 καθάρματα της Κομωτινής», έχοντας από κάτω τις φωτογραφίες των 7 προσώπων. Τότε δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα. Από τότε ο χαρακτηρισμός αυτός του συνόδευε. Σήμερα δεν ζει κανείς από αυτούς.
1: Πάμε τραγούδι.

0: μια φορά κι έναν καιρό.
1: Με το τρένο της γραμμής
0: ένα γκρίζο πρωινό
1: φτάσαμε Κομωτινή.
0: Και στον πρώτο πανικό
1: μια μπουγάτσα να σταθείς,
0: κι άμα είσαι τυχερός
1: ίσως βρεις να κοιμηθείς

0: από τότε μέχρι εδώ
1: μου σκίζει στην καρδιά.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: συνέχισε, μ' αρέσει να θυμάμαι.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: κάποιοι χάθηκαν κι εγώ.
0: Και από τότε μέχρι

0: Θα συνεχίσουμε με ένα τουριστικό οδηγό της Ροδόπης του 1968 που εκδόθηκε στην Αθήνα από τον Θρακιώτη συγγραφέα. Όταν το φανάρι είχε προς ενοικίαση τη θερινή περίοδο μόνο 2 δωμάτια με 6 ρεβάτια. Τότε που το άρσος της Αγίας Παρασκευής ήταν το καλύτερο της Βορείου Ελλάδος, την εποχή που οι αντιθέσεις ήταν έντονες. Το 1968 λοιπόν πρωτοκυκλοφόρησε ο οδηγός της Θράκης του Τάκη Ακρίτα. Συγκρίνοντας την περιγραφή του με τη σημερινή υπάρχουσα κατάσταση, διαπιστώνουμε πόσο αναπτύχθηκε ο νομός Ροδόπης μέσα σε 50 χρόνια, καθώς και μας ενημερώνει πόσους κατοίκους είχαν οικισμοί τότε και τώρα, όπως και τα ονόματα των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή.
1: Η περιγραφή. Μπαίνοντας στον ομό Ροδόπης από το πρώτο λάγο, συναντάμε πρώτα τη λίμνη Βιστονίδα. Τα υφάρμιλα νερά της έχουν κυπρίνους, σαζάνια, κέφαλους και τα περιφημότερα και νοστιμότερα χέλια. Οι Γερμανοί πριν τον πόλεμο τα μετέφεραν ζωντανά μέσα σε ειδικά βαγόνια με νερό της λίμνης στη Γερμανία σε ειδικά ενιδρία. Ακολούθως φτάνουμε στο φανάρι, που υπάρχει και ναυτικός φανός για την οδήγηση των ναυτιλωμένων. Εδώ υπάρχει τουριστικό περίπτερο, καφεζιθεστιατόριο και 2 δωμάτια ύπνου με 6 κρεβάτια. Επίσης νοικιάζονται και σπίτια. Έχει θαυμάσια πλάζ, ντους, αποδυτήρια, θάλασσα καθαρή και αμμουδιά υπέροχη. Πριν από το φανάρι, 2 χιλιόμετρα, βρίσκεται η αρχαία δίκαια. Στο μέρος αυτό στη θάλασσα ήταν όντως ως το 1920 το λιμάνι Μπουμπαγιά.
0: Ξαναγυρίζουμε στο δρόμο προς Κομωτινή. Προχωρούμε δεξιά μας στο Γλυκονέρι, 112 κάτοικοι. Από Γλυκονέρι, δρόμος δεξιά και χιλιόμετρα, η Πόρπη, 660 κάτοικοι. Άλλος δρόμος δεξιά προς Μέση, 464 κάτοικοι. Και Νέα Καλύστη, 622 κάτοικοι. Άλλος δρόμος αριστερά προς Άλπη, 833 κάτοικοι. Το Μοσαϊκό, 356 κάτοικοι. Η Γαλήνη, 505 κάτοικοι. Η Παλιά Καλύστη, 173 κάτοικοι. Δίπλα λειτουργεί αγροτικό οικοτροφείο με πολυπίκυλες εγκαταστάσεις. Αριστερά διακρίνεται ο πρότυπος αμπελουργικός σταθμός. Υποδειγματικό ίδρυμα που καλλιεργούνται δεκάδες ποικιλίες αμπελιών. Το Παλάδιο, 391 κάτοικοι. Σε λίγο δρόμος αριστερά προς Αυροσία, 1945 κάτοικοι. Έγειρος, το Νέο Καβακλή, 264 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Πλούσια και μεγάλη κομμόπολη, κτισμένη δεξιά και αριστερά του δρόμου. Βλέπει κανείς ωραία κέντρα, περιποιημένοι δρόμοι, δεδροστοιχείες, πλατείες. Οι κάτοικοι είναι πρόσφυγες από το Καβακλή της Βουλγαρίας. Οι γυναίκες φορούν χαρακτηριστική πολύχρωμη ενδυμασία που υφαίνεται στους σπιτικούς αργαλιούς. Τα κορίτσια φορούν στο κεφάλι χρωματιστό κεντικό μαντήλι, κεντητό μαντήλι. Πάνω στο μαντήλι είναι περασμένες σειρές από χρυσά νομίσματα. Στο πανηγύρι που γίνεται στο Φατήρι Ακάς 23 με 25 Αυγούστου προς τιμή της Παναγίας, χορεύουν και τραγουδούν με συνοδεία νταουλιών, κλαρίνων και ζουρνάδων. Στο κέντρο του χωριού σερβίρεται γλυκόπιωτο ντόπιο ούζο.
1: Από την Αίγυρο η Μεσούνη 460 κάτοικοι, το Μεσοχώρι 270 κάτοικοι και η Παραδημή. Σε λίγο δρόμο αριστερά το Ιφαντέ. Πριν όμως μπούμε στην Κομωτινή, ρίχνουμε μια ματιά και στην άλλη διαδρομή από Ξάνθη προς Κομωτινή μέσω Ιάσμου. 2.224 κάτοικοι. Η κομμόπολη σε αυτή είναι πολύ ανεπτυγμένη. Η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων είναι αξιοπρόσεκτη. Εδώ βρίσκει κανείς εστιατόρια, καφέ, μπαρ και εξοχικά κέντρα με πίστες και χορό. Από τον Ιέσμο δεξιά προς Γελαμπή 900 κάτοικοι και προς Πολυανθό 250 κάτοικοι διακρίνουμε τμήματα της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Περνάμε την γέφυρα Κουρούτσαϊ, είναι ο αρχαιότερος ποταμός Κομψάτος ή Κουδητός και δίπλα βρίσκεται η ρωμαϊκή τοξωτή γέφυρα.
0: Φτάνοντας στον Πολύανθο, ο πληθυσμός ανάμεικτος, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνες με 2 κουβάδες περασμένες σε ένα ξύλο ή με τις στάμνες κουβαλούν το νερό από τους τσεσμέδες, τις βρύσες του χωριού. Μετά τον Πολύανθο, οι οροσιρές αριστερά είναι το Παπί και Όρος. Σε λίγο δρόμο αριστερά προς Σώστη, 1100 κάτοικοι, Μέγα Πιστό 907 κάτοικοι, Μίσχος Μελέτη 529 κάτοικοι. Ακολούθως περνούμε τη γέφυρα Κουλακόγλου, το ποτάμι Ποσπός ή Βοσβόζη, κάτω από θεόρατες και άπειρες λεύκες, ενώ αριστερά μας αφήνουμε τις εγκαταστάσεις του κτηνοτροφικού σταθμού Κομωτινής. Έτσι, σε 266 χιλιόμετρα απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, μπαίνουμε στην Κομωτινή.
1: Η Κομωτινή είναι πρωτεύουσα της Θράκης με έδρα νομαρχή, άλλοτε γενική διοίκηση με ιεραρχία, ανώτερας διοίκησης χωροφυλακής και άλλων υπηρεσιών, χωμένη κυριολεκτικά στο πράσινο με πολλά τζαμιά, δίνει την εντύπωση διόρυθμης πολιτείας. Βρίσκεται στο κέντρο μιας ευρύτατης κοιλάδας. Αποτελεί εμπορικό, οικονομικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Θράκης και της σιδηροδρομικής γραμμής του Σεμπλών. Όριαν, που ξεκινά από την Αθήνα και φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Έχει ζωηρή εμπορική κίνηση, σημαντική είναι η οικιακή της βιοτεχνία των βαβακερών και μάλινων υφασμάτων. Συγκεντρώνει επίσης την κυριότερη επιστημονική και πνευματική κίνηση της Θράκης. Οι κάτοικοι της ανέρχονται σε 32.400 περίπου και απασχολούνται κυρίως με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, καπνού, ζώων, δερμάτινων κλπ. Απέχει 23 χιλιόμετρα μονάχα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η Κομοτηνή έχει 45 μέτρα υψόμετρο, είναι η πολιτεία με το πιο έντονο ανατολίτικο χρώμα.
0: Το μαγευτικό οροπέδιο και οι κοιλάδες γύρω από την πόλη προσφέρονται για το κυνήγι της πέρδικας, του λαγού και άλλων θυραμάτων. Σε κάθε βήμα σου, μέσα στις μουσουλμανικές συνοικίες, συναντάς μουσουλμάνες με φερετζέδες, στενά σοκάκια, λιθοστρωμένα, με πέτρα από γρανίτη της Ροδόπης και ορισμένοι δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι. Είναι μια πόλη ιδιόρυθμη χαρακτηριστική. Πολλά σπίτια στις μουσουλμανικές συνοικίες είναι και αυτά παράξενα. Καφάσια με κλειστά παράθυρα. Σύγχρονα, περιποιημένα, νοικοκυριμένα σπίτια τα χριστιανικά. Η νομαρχία, τριώροφο οίκημα, δωρεά του Κομοτηναίου Νέστορος Τσανακλή. Η λέξη Κομοτηναίου είναι το καλύτερο ψυχαγωγικό κέντρο της πόλης. Τους σημερινούς μήνες οργανώνονται χωρί από συλλόγους σωματεία. Το Σημανόγλου νοσοκομείο με μεγαλοπρεπέστατο κτίριο, το Μέγαρο ΟΤΕ, τα τρία ταφ-ταφ-ταφ, στην πλατεία Ελευθερίας, δωρεά του Δασίου, σήμερα πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το 2. Το Μέγαρο της Εργατικής Εστίας, όπου δίνονται οι θεατρικές παραστάσεις, σήμερα το ΡΕΞ.
1: Πάμε ένα τραγούδι.

0: Η Κομωτινή έχει ένα από τα καλύτερα πάρκα της Ελλάδος, το Άλυσος της Αγίας Παρασκευής. Μέσα στο πάρκο ειδικός χώρος παιδικής χαράς και περίπτερο με καλοπιστικά πτηνά και ζαρκάδια. Οι όλοι καλές στη διαρρύθμιση, οι διάδρομοι, τα καθίσματα, η ποικιλία των λουδιών και η ωραία μουσική που μεταδίδεται από τα μεγάφωνα κάνουν το Άλυσος ιδεώδη τόπο για ανάπαυση και ψυχαγωγία. Άλλο πάρκο το Άλυσος του Ηρώου, στην οδό Εσώπου μπροστά στο μουσείο, όπου υπάρχει δημοτικό κολυμπητήριο και κηλικείο. Η πισίνα έχει μήκος 50 μέτρα και πλάτος 16 και μεγάλο βάθος. Είναι η καλύτερη πισίνα της Βορείου Ελλάδος. Προσφέρεται για αγώνες που διοργανώνονται εκεί, δεξιώσεις και χωροί. Το Βασίλειο Χίλια Δέντρα στο Νοέτικο και Πανδρακικό Στάδιο έχει και τουριστικό περίπτερο. Το Άλυσος στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, η Κομωτινή έχει εθνικό στάδιο όπου γίνονται ποδοσφαιρικές συναντήσεις και αθλητικοί αγώνες. Ο στίβος είναι ωραίος και μεγάλος. Στην Κομωτινή λειτουργεί πλήρως οδείο. Η πόλη έχει ραδιοφωνικό σταθμό και παρουσιάζει μια αξιόλογη πνευματική εκπολιτιστική κίνηση.
1: Η κάτοικη της είναι φιλόξενη και ευγενής. Έχει άφθονα κρύα νερά που βγαίνουν από τα σπλάχνα της γης. Υπάρχουν τόσα πολλά νερά που με ένα σωλήνα να τρυπήσει κανείς σε βάθος 2-3 μέτρων θα αναβλήσει καθαρό και εύγεστο νερό. Αυτά έχουν τελειώσει βέβαια τώρα. Το νερό έπεσε πολύ χαμηλά. Η περιοχή παράγει δημητριακά, καπνό, βαμπάκι και εκτινοτροφικά προϊόντα. Η ζωή της είναι σχεδόν φτηνή. Η εβδομαδιαία αγορά κάθε Τρίτη προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μαζεύονται οι κάτοικοι όλων των γύρω χωριών και έμποροι από τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι διατηρούν την παλιά και περίεργη ενδυμασία τους, τα ήθη, έθιμα και τις θρησκευτικές παραδόσεις τους. Το Μπαϊράμι, το Ραμαζάνι, η φωνή του Μουεζίνη από το τζαμί και τα νταούλια των πανηγυριών δίνουν μια ξεχωριστή νότητα στην πόλη, κάτι μοναδικό για την Ελλάδα. Στα μουσουλμανικά μαγαζιά θα βρούμε ποικιλία ανατολίτικων φαγητών και γλυκισμάτων. Πουθενά δεν θα πιούμε το καφέ του Μουσταφά που έχει μεγάλη φήμη.
0: Ο επισκέπτης που θα κάνει μια βόλτα στην πολιτεία αμέσως θα διαπιστώσει πως είναι μια πόλη αντιθέσεων. Πλούτος από τη μια μεριά, φτώχεια από την άλλη. Κοντά σε ένα φτωχικό σπιτάκι υψώνεται αγέροχο ένα ψηλό μοντέρνο σπίτι. Το παλιό με το νέο, το πλούσιο με το φτωχό, το μουσουλμανικό με το ευρωπαϊκό, η πρόοδος με την οπισθοδρομικότητα. Οι αντιθέσεις αυτές παρατηρούνται και στην περιφορά των ανθρώπων στο φέρσιμο, στους τρόπους στο ντύσιμο. Οι αντιθέσεις αυτές είναι τόσο γοητευτικές. Προχωρώντας κάποιους προς τα άκρα της πόλης, αρχίζουν να παρουσιάζονται πάλι χτυπητές αντιθέσεις. Δίπλα πάλι από το πάρκο της Αγίας Παρασκευής προβάλλει ο χύμαρος Μπουκλουτζάς με σωρούς από χαλάσματα και πέτρες. Μια όμορφη γέφυρα γύρω από την οποία πηγαίνουν έρχονται σαν μυρμήγκια τα αυτοκίνητα και οι άνθρωποι. Πιο πέρα προς την αφετηρία των λεωφορείων, σήμερα Εθνική Τράπεζα, στενδρόμοι στον ή χωρίς σχέδιο, πλατείες, τοχικές, γυμνές και λιγοστές, σπίτια προς τον δρόμο των δικαστηρίων χωρίς αρχιτεκτονικό ρυθμό και επαμβάλαια. Προς τη μουσουλμανική συνοικία, αγορές με τσαντήρια. Πολίτες ισροδόπιστα παζάρια, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ανακατωμένοι, συνθέτουν ένα σύνολο μπερδεμένο και πολύ γραφικό.
1: Ο ρομαντικός νοσταλγός της Λάγνας Ανατολής θα ξεχαστεί πολλές φορές, περνώντας από τα καλντερίμια της μουσουλμανικής συνοικίας. Θα συναντήσει μερικές μουσουλμάνες με το φερετζέ που θα αποφεύγουν το βλέμμα του. Κάπου-κάπου θα δει μερικές καμήλες φορτωμένες. Ο διαβάτης λεωφόρος Βενιζέλου του κεντρικότερου δρόμου της Κομωτινής φτάνει να περάσει ίσα-ίσα ένα αυτοκίνητο, σήμερα πεζόδρομος. Εκεί βρίσκονται τα ακριβότερα μαγαζιά. Η γέφυρα των Γάλλων, μπροστά στην Λέση Κομωτινή, η ψαράδικη αγορά, δίπλα το ρεστοράν Τα Αδέλφια και παραδίπλα στην είσοδο της πλατείας του καφεκοπτίου του Φάνη Κέκερη με τον ωραίο καφέ του. Το Μητροπολιτικό Μέγαρο, οι εκκλησίες, τα τζαμιά μπερδεύονται στο τέλος στο μυαλό του επισκέπτη. Κάποτε προς το Καβακλή, κοντά στην Κομωτινή, λειτουργούσε ένα αεροδρόμιο. Ο επισκέπτης έβλεπε από το αεροπλάνο όταν πήγαινε να προσγειωθεί το πανόραμα της πόλης. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το προσωρινό αρχαιολογικό μουσείο. Στη σημερινή ΔΕΙΑΚ, εκεί ο έφορος αρχαιοτήτων Βαρβίτσας τοποθέτησε τις αρχαιότητες που βρισκόταν στο γυμνάσιο Αρένων και σημερινά χωριά της περιοχής, όσα βέβαια δεν είχαν κλέψει Βούλγαροι.
0: Συγκοινωνίες υπήρχαν σιδηροδρομικές προς τους ΣΕΚ, ο δικός με λεωφορεία είσαι στην κοινωνία Κτέλ Νομούρο Δόπης. Γραφείο εκδόσεως Ολυμπιακής Σγκούδρας, πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, αστική συγκοινωνία Ηρώων 5, Κτέλ τρεις γραμμές από πλατεία προς Ρέβη, Κομωτινής, Στρατώνες, νοσοκομείο. Πρακτορείο Ορεινών Περιοχών Μολάς Αγχιάλου 43, Ταξί Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου Γρατινής 1, Γραφείο Ταξιδίων Εμμανουήλ Ράπτης Μαρόνιας 5, Δαμιανός Ιωαννίνων 5, Παπαγεωργίου και ΣΥΕ Καταστήματα Ανταλλακτικών, Πρατήριο Βενζίνης, Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Ξενοδοχείο Ξενία, Σισμάνογλου 42, Δωμάτια 26, Λουτρό, Ντους, Κεντρική Θέρμαση, Πρόγευμα, Υποχρεωτικό, Εστιατόριο, Τιμές, Μονόκλινο 120 δραχμές. Και δίκλινο 166 δραχμές. Αστόρια, Πλατείας Βασιλείος Κωνσταντίνου 37, τηλέφωνο 2707, δωμάτια 16, Λουτρό Ντους, κεντρική θέρμανση, μονόκλινο 53 δραχμές, δίκλινο 85 δραχμές. Βίλα Πάρκ Ανδριανουπόλεως 5, σήμερα ταβέρνα η Φάρμα, δωμάτια 10, Λουτρό Ντους, κεντρική θέρμανση, τιμές μονόκλινο 120 δραχμές, δίκλινο 166 δραχμές. Όλυμπος Παλάς, Ευρυπίδου 31, δωμάτια 10, Λουτρό, Θερμάστρες, Ελλάς, Νέστορας Τσανακλή 35, δωμάτια, τηλέφωνο 20 55, 11, δωμάτια 11, Λουτρό, Ντους, Θερμάστες, Εστιατόριο, Εστιατόριο τα αδέρφια, αδερφή Κουρτίδη, τηλέφωνο 26 54, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασιλέως Γεωργίου 11, Ταβέρνες Κοτόπουλα, Νικολάου Ζωήδη 25, Εξοχικά Κέντρα Όασης, Νικολάου Πλαστήρα 2 με ορχήστρα, Αφρικα, Night Club, Μαρόνιας 83, αργότερα Βράχος νούμερο 1, Δισκοτέκ, Ανθοπολία Κωνσταντίνου Δαμιανού, Θάνου Παυλίδη, Βενιζέλου 2, Αντωνιάδη Βενιζέλου 27, Ζαγροπλαστία Βασδέκη Βενιζέλου 34, Χρυσοχοίδη Κυλικής 17 και άλλα σπεσιαλιτέ, Χαλβάδες, Μποξάς, Δροσιστικό Ποτό, Στραγάλια, Κινηματογράφος, Χειμερινός και Θερινός, Φαρμακία Αναστασιάδου Βενιζέλου 24, Βάρνα Λικριτών 23, Σταμπολίδη Μπιζανίου 8, Τσολακίδου Βασιλέως Γεωργίου 13, Μετεωρολογικό Σταθμό στο Αεροδρόμιο Νατέρας, Διοίκηση Χωροφυλακής Τράχης, Οδό Ξάνθης, Διοίκηση Χωροφυλακής Καραολή 5, Τμήμα Ασφαλείας Οδό Ξάνθης, Επιθεώρηση Στοιχειοδός Εκπαίδευσης Α, Περιφέρειας Ιώνων 1, Β Περιφέρειας Νικηταρά 8, Βιβλιοπωλείο Α και Νικηφόρος Βασιλικός Πλατείας Βασιλείος Κωνσταντίνου 12, Βαγγέλης Βαφιάδης Βενιζέλου 37, τηλέφωνο 3072, Παριανός Βενιζέλου 37, Πρακτορείο Εφημερίδων Σαλαπάθας Βενιζέλου 6, Τσαϊλάς Τανδρούτσου 1, Λουτρά Δημοτικά, Πλατεία Ελευθερία σήμερα το Καπί, Εφημερίδα Θρακικά Νέα, Κασκύρου 3, τηλέφωνο 491, Κομωτινή Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, τηλέφωνο 2771, Σεμπάρ Μουσουλμανική Βασιλέως Παύλου 4, Χαραυγή Ευρυπίδου 33, Χρόνος Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου 61, τηλέφωνο 2791, Περιηγητική Λέσχη Μουσούρης Βενιζέλου 7, Καθαριστήρια Λάκα Καρολή 7, Αλφα Λάκα Βενιζέλου Διέξοδος Β 4, Σταματιάδης Βενιζέλου 7, Τότε Ντούτζας 20, Καταστήματα Φωτογραφικών Ειδών Δρίσκα Βενιζέλου 44, Βάτη Βενιζέλου 8, Αριστοτέλη Σερεβέτα Βενιζέλου 14, Πλάζο Οργανωμένη Σοφανάρι με Ομπρέλες Ντούς Ντουαμουδιά Αναψυκτήριο.
1: 13 χιλιόμετρα από την Κομωτινή είναι κτισμένη Γρατινή, η Βυζαντινή Γρατιανούπολης. Είναι η πατρίδα του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάθου. Εντύπωση προκαλούν οι τοπικοί χωροί των γυναικών που εξακολουθούν να φορούν με περηφάνεια την παλιά τους φορεσιά. Η Γρατινή, λόγω της τοποθεσίας και του ωραίου κλίματος, προσφέρεται σαν εξαίρετος τόπος παραθερισμού. Μετά τη Γρατινή συναντάμε τη Φιλίρα, τα παλιά Ξίδια, με 924 κατοίκους. Από τη Φιλίρα πάμε στην Αρίζη, 1364 κάτοικοι, και από εκεί η διαδρομή μέχρι τις Άπες είναι θαυμάσια. Ο δρόμος περνάει ανάμεσα από δεδροστοιχίες και από λεύκες που τον σκιάζουν ολότελα. Η Σάπες, του παλιού Σαψί, 6.000 κάτοικοι, έχει πρατήριο Βεζίνης, ο Γολγάκης, ο Καραθανάσης, έχει εστιατόριο του Βασιλείου Τσερέπα, το Παλάδιον. Έχει πρακτορείο εφημερίδων ο Θέμελης. Ξεκινώντας πάλι προς Αλεξανδρούπολη, συναντάμε το Ασάκινο, 1144 κάτοικοι. Στο χωριό υφαίνουν όμορφα κυλίμια. Κάθε φθινόπωρο τηρείται το έθιμο της Τζαμάλας, κατάλοιπο διονυσικής γιορτής που έχει σκοπό την επίκληση προς τους θεούς για την καρποφορία της γης. Εδώ τελειώνει η περιήγηση και η ξενάγηση του έντυπου οδηγού του Τάκη Ακρίτα για τη Ροδόπη όπως την είδε το 1968. Εμείς ας τη συγκρίνουμε με το σήμερα της Ροδόπης.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5 με τον Παράσχο Ανδρούτσο και την Αμαλία Γαριβαλίδο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριά στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε σύμφωνα με την τροχέα μία 25χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό μία 50χρονη. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 και 4 το μεσημέρι στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μοδανιών Πορταριάς, όταν επήλθε σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων. Έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου πραγματοποιεί η τροχέα Μουδανιών. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είχε στείλει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Είχε επαναφέρει στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση του τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της Συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026, καθώς και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου για το 2027 σύμφωνα με τη διακήρυξή τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνισή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Για την αντιμετώπιση της ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κυλικής. Η πυρκαγιά φαίνεται να είναι σε εξέλιξη σε καλλιεργήσιμη περιοχή και να μην απειλεί προς το παρόν τουλάχιστον κατοικίες. Ακόμη ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, θα είναι σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κατήγγυλαν τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς το μέρος του με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τον βρει στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το πρωί αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Soul to Soul με επικεφαλής το Jazzy B θα εμφανιστούν στο Sunny Festival 2026 το Σάββατο 8 Αυγούστου, Κοντοζυγώνη. Η συναυλία εννοείται θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο Sunny Hill στο Sunny Resort στη Χαλκιδική, υπόσχοντας μία μαγική βραδιά γεμάτη με τις παγκόσμιες επιτυχίες τους και όχι μόνο. Υποσχόμαστε τα καλύτερα πάντα εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε, να μας δροσίσετε με τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 8 του Ιούλη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά αυτή τη στιγμή, ευχαριστώ και τη Στέλλα, τη φίλη μου που βρίσκεται στην παρέα μας, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα, 8 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, όχι μόνο για τον καιρό, για την κίνηση, για τις διακοπές, για τα. Σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη, όχι μόνο και για φαγητά, αλλά και για διακοπούλες. Μάλλον λέει αυτό που πιτσιρίκια κάναμε 3 μήνες διακοπές ήταν για να αναπληρώσουμε τις χαμένες μέρες μεγαλώνοντας. Σωστό και αυτό. Περί το να σας ξαναματαπώ ότι δεν έχω κλείσει εντελώς τίποτα, όχι ότι σας ενδιαφέρει, απλά το αναφέρω. Και πλάκα είναι ότι όποιον ρωτάω φέτος, έχεις κλείσει κάτι, έχεις κανονίσει, έχεις αυτό. Όλοι μου λένε τα αφήνουν για τελευταία στιγμή. Οι περισσότεροι τέλος πάντων, αν όχι όλοι. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας. Έχω και ωραίο screensaver σήμερα. Θαλασσινό τοπίο, θάλασσα. Τώρα είναι σαν να μου μυρίζει η αλμύρα και το νερό της θάλασσας. Πάρα πολύ ωραίο, με ταξιδεύει. Στο Viber λοιπόν να μας ταξιδέψετε με τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό, διότι είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 19 του Ιούλη. Και πάμε να δροσιστούμε. We'll be right back.

Να, ρωτούσα σήμερα, ας πούμε, την κομμότριά μου που έφτιαξα μαλλί. Της λέω, πού θα πας, έχεις άδεια? Μου λέει την άλλη εβδομάδα. Της λέω, πού θα πας, ας πούμε, το καλοκαιράκι αυτό? Μου λέει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Λέω, θα πας σαν τη Χαλκιδική? Δεν έχει. Θα πας στην Περία, θα πας στην Κατερίνη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, οπουδήποτε και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, Σέρες. Ω, μου λέει, δεν έχω ιδέα. Λέει, το αφήνω για τελευταία στιγμή. Με αυτά είναι. Αυτό σας λέω. Οι περισσότεροι μου λένε, δεν ξέρω. Περιμένω, λέει, να πληρωθώ, να ξοφλήσω τους λογαριασμούς και με τα 32 ευρώ που μου απομένουν θα ζήσω ένα ξέφρενο Ιούλιο. Και αυτό δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαβάζεις κάτι έρευνες που μας λένε ότι είναι λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία φέτος για το 2026. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να πάμε διακοπές ή τέλος πάντων θα τις συρρυκνώσουμε ή θα κάνουμε κάποιες εξορμήσεις στα Σαββατοκύριακα, κάποια τριημεράκια.

Και χαρά. Εντάξει, θα θέλαμε πολύ καλύτερα να ήταν τα πράγματα από άποψη οικονομική, αν μη τι άλλο, νομίζω όλοι μας. Και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα είμαστε ιδιαίτερα φορτωμένοι και όχι με υποχρεώσεις, όχι λογαριασμούς, όχι αένφια, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι για τα παιδιά, όχι για μη τα παιδιά, για τους μεγάλους, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εγώ επειδή πάντα ξέρετε, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έτσι απλά, από μόνη μου. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και όχι μόνο τα μηνύματα και τις παραγγελίες για τα τραγούδια σας, αλλά θέλουμε γενικά να μας στείλετε και φωτογραφιούλες. Νάτι και η Αθηνά μου λέει καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Την ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά διαβάζω ότι για αύριο για τη Χαλκιδική, για αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, προειδοποιεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ο Δήμος Κασάνδρας στη Χαλκιδική για αύριο 5η 9 Ιουλίου, ενώ παράλληλα ο δείκτης επικινδυνότητας κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία και συγκεκριμένα στον αριθμό 3. Από τις 10 Ιουλίου και μετά, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική άνοδο σε 6 ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τον Θοδωρή Κολυδά, η Λάρισα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη αναμένεται να βιώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η Πάτρα και η Καβάλα θα έχουν πιο ήπιες συνθήκες. Στο Ηράκλειο δε, οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες. Ο Κολυδάς αναφέρει επίσης, μιας και λέγαμε για βροχές, ότι οι πιθανότητες για αξιόλογη βροχή παραμένουν χαμηλές, προσθέτοντας ότι τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν υποδεικνύουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σενάρια για ακραίο καύσωνα. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, θα δει μια μικρή πτώση στις θερμοκρασίες 9 και 10 Ιουλίου, αλλά στη συνέχεια θα ακολουθεί, σας λέγαμε και χθες, ότι μας είπαν για τα. Δεν θα πω καύσωνα, για τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες μετά τις 15 του Ιούλη, με μέγιστες εκεί γύρω στους 34 και 35 βαθμούς. Παρά την αύξηση όμως, είπαμε, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραία κορύφωση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ σας είπαμε, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική και δει στην Κασάνδρα, ότι αύριο θα αλλάξει ο καιρός και θα μας τα μουσκέψει ο λίγον τι, για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και αυτό είναι στην playlist του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας έχω νέα και γι' αυτό, αλλά όλα αυτά σε λίγο εδώ στο Άκου να Δεις. No,

Πολλά μου λέει, λες, ο Βασίλης, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Έχω ήδη την πρώτη παραγγελιά για τραγουδάκι. Εννοείται θα παίξει εκεί γύρω στις 5.30. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Η Αθηνά έχει πλάκα που μου λέει: Να, επιτέλους δεν θα είμαι η μόνη, λέει, που δεν θα πάω διακοπές φέτος. Δεν ξέρω, ευελπιστώ όλοι να πάμε διακοπές. Έστω ένα τριημεράκι, έστω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, κάπως κάτι θα βρούμε. Θέλω τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, Σέρες, Δράμα, Χαλκιδική εννοείται, και φυσικά στέλνουμε και τις ευχές μας στο εξωτερικό και υπομονή και ψυχραιμία. Βέβαια, έχω βαρεθεί να ακούω τη λέξη υπομονή μεταξύ μας, αλλά δεν γίνεται να μην την πω. Θα κλείσω το πρώτο ημίωρο με Depeche Mode αγαπημένους. Ξέρετε εσείς που ακούτε την εκπομπή ότι μ' αρέσουν ιδιαιτέρως, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1961 ο Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, ο Άντι Φλέτσερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου του 2022. Είχε γεννηθεί στο Νότιχαμ, στην Αγγλία. Ήταν ένα από τα τρία μέλη του συγκροτήματος που δεν άλλαξαν από την ίδρυση των Depeche Mode το 1980. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Ο Άντι Φλέτσερ είχε αφήσει το αποτύπωμά του. Οπότε, επειδή όλοι μας περνάμε το δικό μας προσωπικό Γολγοθά καθημερινώς και δίκαιο το καλοκαιράκι, έτσι σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Ακούστε το δυνατά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής υπεγράφησαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κυλικής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγωδία στη Χαλκιδική, μία 25χρονη νεκρή σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 8 Ιουλίου του 1966, οι Beatles κυκλοφόρησαν το EP με τίτλο Nowhere Man, ακούσαμε κάτι της πειραγμένο. Πειραγμένο, αν θέλετε, από άποψη έτσι, αυτό το τραγούδι μπορεί να το άκουγες άνετα σε ένα beach μπαράκι. Έτσι δεν είναι, να ήμασταν τώρα στην παραλία και να το ακούγαμε Beatles, ναι, μεν Eleanor Rigby, αλλά από την άλλη, κάτι της πειραγμένο. Όπως λέει η φίλη μου εδώ, η Ναυσικά, τέλεια πειραγμένο. Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας λέτε ότι σας αρέσουν οι μουσικές που βάζουμε. Αλλά βοηθάτε κι εσείς αυτό. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε και τις παραγγελιές σας. Το 6930-078-228, απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Για αύριο θα μας τα μουσκέψει αναφορικά με τον καιρό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, για αύριο 5-9 Ιουλίου. Κατά τα άλλα, ο καιρός στην πόλη μας και αύριο 5 θα είναι έθριος με θερμοκρασίες από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και μίλησα για beach bar, άκου να δεις τώρα στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο. Για όσους έχετε πάει και έχετε δει τη Λίμνη Κόμο, νομίζω ότι είναι υπέροχο εκεί το τοπίο. Οι αρχές αποφάσισαν να επιβάλλουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 200 ευρώ για τους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή χωρίς μπλούζα, αλλά εκτός παραλίας. Με περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, η Βαρένα έχει δει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση στους επισκέπτες, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για την προστασία της αυθεντικότητας του χωριού και την ηρεμία των κατοίκων. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες και κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος, και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν προστήματα, τα έλεγε μια φίλη μου, που κυμαίνονται από 50 200 ευρώ. Σου λέει στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό ή μπαίνεις σε καταστήματα, σε εστιατόρια, εκκλησίες, στην πλατεία, παντού, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Και μάλιστα το δέχτηκαν πάρα πολύ και οι κάτοικοι του νησιού. Ήταν καιρό, σου λέει, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο, και μάλιστα τα μέτρα αυτά που εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες έχουν γίνει γενικότερα αποδεκτά. Να σημειώσω ότι και άλλες πόλεις και χωριά της Ιταλίας έχουν λάβει παρόμοια μέτρα για να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Το 2022, τότε δήμαρχος του Σορέντο, αν θυμάστε, είχε επιβάλει επίσης αυστηρά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, ενώ και στο Πορτοφίνο οι αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις selfies σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πάρα πολύ ώρα. Οπότε εκεί, αν πάτε στη Βαρένα φέτος, εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο και δεν φοράτε μαγιό ή μπλούζα, εμείς σας έχουμε προετοιμάσει, σας έχουμε προειδεάσει, σας έχουμε πει ότι το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό, θα είναι έστω και 200 ευρώ. Εντάξει, αυτό να πω την αλήθεια μεταξύ μας το καταλαβαίνω, διότι ωραία, μπορείς να κυκλοφορείς όπως θέλεις στην παραλία, αλλά μετά που θα πας σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε ένα αυτά, εντάξει, ας ντυθείς λίγο πιο όμορφα, δεν είναι κακό. Το επόμενο τραγούδι εγώ το αφιερώνω, μιας και μας αφιερώνει συνέχεια ο ίδιος τραγούδια, θέλω και εγώ να του αφιερώσω κάτι από τη γυναικάρα, την Jennifer Rush, και Come Undone.

Change your mind. Φυσικά, Δισκόβιος Βασίλης. Εδώ είμαστε, ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 33 βαθμοί Κελσίου. Και ακουναδί τώρα. Το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα, αγαπημένοι λατρεμένοι, U2, πρόκειται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους νέο άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια, μαζί με ένα νέο συγκλάκι, το οποίο φέρει το τίτλο Street of Dreams. Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Bono θα κυκλοφορήσει αυτό το νέο άλμπουμ, το οποίο ακόμα δεν φέρει τίτλο, είναι άτιτλο, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε, συνοδευόμενο από ένα βιντεάκι που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικού, όπου τα μέλη του παρακολουθούσαν το τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου Παιδιών Street 2026. Και στο συγκεκριμένο βίντεο που συνοδεύει αυτό το single, το συγκρότημα, που είναι ο Bono, ο The Edge, ο Adam Clayton, ο Larry Mullen Jr. κτλ., εμφανίζονται να παίζουν μουσική για τους θαυμαστές τους στην πόλη. Το κλιπ γυρίστηκε εκεί κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνικο και μάλιστα πολλοί το συνδύασαν με ομοιότητες με το βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους του 1987, το Where the Streets Have No Name. Επίσης, από την ίδρυσή τους οι U2 του 1976 έχουν 7 singles, έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ τους έχουν φτάσει στην κορυφή του chart. Το νέο τους άλμπουμ θα ακολουθήσει το Songs of Surrender του 2023, για το οποίο όμως το συγκρότημα επανηχογράφησε μια σειρά από παλιά τραγούδια από όλη του την καριέρα, και το άλμπουμ Songs of Experience είχε κυκλοφορήσει το 2017. Λοιπόν, τώρα πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε και τη θρυλική συναυλία των U2 εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1997. Η συναυλία αυτή είχε κρατήσει ακριβώς 2 ώρες. Ο Μπόνο και η παρέα του παρέσυναν το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο τότε οπτικοακουστικό παραλήρημα και 2 στιγμές έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της πόλης. Εγώ θα σας πω και μία τρίτη. Η στιγμή που Μπόνο ανέβασε στη σκηνή μια Θεσσαλονικιά από εδώ για να χορέψουν μαζί το With or Without You και η συγκινητική αφιέρωση του One στους κατοίκους του πολύπαθου Σεράγεβο την ώρα που μια τεράστια κόκκινη καρδιά πλάθονταν στη γιγαντοθόνη. Επίσης, εγώ θα πω και για τη στιγμή που είδαμε την Πία την Μπακογιώργου να υπάρχει σε όλα τα sites από εκείνη την μοναδική συναυλία. Αν είχετε πάει, ενδεχομένως να μην θυμάστε πόσο ήταν το εισιτήριο τότε, θα σας το θυμίσω εγώ. Και αν δεν είχατε πάει, να σας πω ότι τότε το 1997 για τους U2 είχαμε δώσει πόσα λεφτά, λες? 4.000 δραχμές τότε. 4.000 δραχμές. Φαντάσου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν κάνεις την αναλογία, είναι πόσο, 15 ευρώ. Πας τώρα σε συναυλία με 15 ευρώ. Θα μου πεις πας, αλλά όχι σε ονόματα βεληνικούς U2,

Υπέροχοι YouTube θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια και ήδη έχουν κυκλοφορήσει ένα νέο single με τίτλο Street of Dreams. Και είτε πάμε φέτος διακοπές είτε δεν πάμε, τώρα θα πάμε νοερά διακοπές παρέα με τους Scorpions και το Holiday και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει αυτό που διαβάζω από τους συναδέλφους στο Βατράχη, λέει κατακόρυφη αύξηση του δίκτυου νοημοσύνης καταγράφουν επιστήμονες μετά τη λήξη των πρωινών εκπομπών. Εγώ σας είπα, αφήστε λίγο την τιβούλα, εντάξει τώρα θα μου πεις και παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Αντιλαμβάνομαι, μέχρι 19 Ιουλίου. Έλα στο ραδιόφωνο και δεν θα χάσεις. Εσείς θα μας κάνετε εδώ το playlist, θα μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε εδώ στα Άκου να δεις στον 102. Με το υπέροχο αυτό άσμα πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην παρέα του Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να γνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της Συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ακόμη να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επίπεδου για το 2027. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρίαση των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι στην Ξηρόβρυση Κιλκής για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί αύριο ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή της, ενώ έχει αποσταλεί και σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος νεαρός, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, 2 αστυνομικοί συνελήφθησαν, σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση, παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου από τη Βέρεια. Παρήχαν το απόγευμα αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε μια γυναίκα με συμπτώματα προώρου τοκετού να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας παρέλαβαν από τον κόμβο το κτέλ το όχημα και το συνόδεψαν ως το νοσοκομείο. Μετακίνηση που ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 λεπτά. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε μία 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό με οδηγό μία 50χρονη. Έρευνα διεξάγει η τροχέα Μουδανιών για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, από το πρωί αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα και συγκεκριμένα νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Πίνω μπάφους και παίζω.

0: κομμάτι των Λοκομόντο γίνεται αφορμή για τραγούδι, για χορό, για απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση με χρόνια εμπειρία στις σκηνές. Ένα κοινό που ακολουθεί τους Λοκομόντο πιστά, ξέρουν να μετατρέπουν κάθε live σε συλλογική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν, σήμερα μπορείτε να τους απολαύσετε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Η προσέλευση φυσικά ξεκινάει νωρίτερα από τις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Λοκομόντο live 2020. Στη Μονή Λαζαριστών. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα μας. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στην Καρόλου Ντίλη είμαστε στα Κόκκινα, εκεί στην 26 Οκτωβρίου, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο, όχι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι ανησυχητικό. Τώρα που είπα ανησυχητικό, διότι το διάβασα σήμερα, τώρα το απόγευμα της Τετάρτης, διάβασα για τον συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική σε δύο σημεία. Μία εδώ στην πόλη, στο νομό Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Αλέξανδρος Υψηλάτης μετά την Αγχίολο, πιο συγκεκριμένα στις 4:55 η πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά στο Δήμο Ρεοκάστρου, ενώ η δεύτερη φωτιά, διαβάζω, ξέσπασε στο Δήμο Δέλτα στα υψώματα Διαβατών. Το καλό είναι, καλό αυτή τη στιγμή, ότι και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σε υπαίθριους χώρους και από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι δεν εμπνέουν ανησυχία και ευελπιστούμε γρήγορα να τεθούν υπό απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, βλέπετε, μένουμε στην ίδια μουσική ρότα. Τα θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και ο Μανουτσάο έχει έρθει πολλές φορές στην πόλη μας και μας είναι ιδιαίτερα έτσι συμπαθής και επειδή έχω πάει φυσικά σε συναυλία του, είναι εγγυημένα ότι περνάς πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, αλλά έρχεται και στην παρέα η Καμίλα Καμπέλο.
1: J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir.

Απόλυτα δροσερό, καλοκαιρινό, φρέσκο, Καμίλα Καμπέγιο, Μάιο-Μάι, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και επειδή το λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής ότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 ή Μουντιάλ, αν θέλετε, οι συγκλονιστικές σου λέει αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεόραση, αλλά κυρίως την τηλεθέαση, στην ΕΡΤ 2 Σπορ που ξεπέρασε το 41% στα αντρικά κοινά. Συνολικότερα, η κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και την πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΚ, συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου που ξεκίνησε η διοργάνωση έως και στις 7 Ιουλίου. Οι 96 αγώνες που μεταδόθηκαν τόσο από την ΕΡΤ 2 Σπορ και της ΕΡΤ 1 έχουν κάνει μερίδιο μέσης τηλεθέασης 18,5%, ενώ η αθρηστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές, who's counting. Εξαιρετική γενικότερα είναι και η απήχηση του παγκοσμίου κυπέλου στο ΕΡΤΦΛΙΚ και επίσης να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από την ΕΡΤ 2 Σπορ εννοείται και άγγιξε και το 65% στο αντρικό κοινό. Επίσης διάβαζα σήμερα στα ίδια έτσι πλαίσια του Μουντιάλ 2026 για το φαβορί για το κύπελο. Πώς παλιά είχαμε τα χταπόδια και λέγαμε τι θα μας πει το χταπόδι και ποιος θα κερδίσει, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Το φετινό λοιπόν παγκόσμιο κύπελο σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος του, με τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης να έχουν καθοριστεί. Η δράση θα ξεκινήσει αύριο βράδυ Πέμπτης με την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, προγραμματισμένη για τις 9 του Ιούλη στις 11 η ώρα το βράδυ. Ακολουθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο στις 10. Στην οκτάδα η Αγγλία και η Νορβηγία θα αγωνιστούν στις 12 Ιουλίου, την Κυριακή δηλαδή στις 12 το βράδυ, ενώ η Αργεντινή με το Lionel Messi θα αντιμετωπίσει την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 το πρωί. Ο υπερυπολογιστής σου λέει του Football Meets Data έχει προβλέψει ήδη τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Και σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, η Γαλλία σου λέει έχει πιθανότητες 23,7% για να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ακολουθεί η Ισπανία με 20,9% και η Αργεντινή με 17,1%. Άρα εσείς κρατάτε ότι σύμφωνα λοιπόν με τον υπερυπολογιστή αυτό, το φαβορί για το κύπελο φέτος είναι η Γαλλία. Βέβαια, αυτά λέει ο υπερυπολογιστής, έτσι μην το δέσετε σκηνή κορδόνι και πάτε όλοι παίξετε στοιχήματα τη Γαλλία και μετά μου λέτε καλέ χάσαμε. Καμία σχέση. Αυτή είναι η Σακύρα, εννοείται. Και αυτό το τραγούδι εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026 και είναι το Dida.

Το συγκεκριμένο τραγούδι εννοείται ότι είναι φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η κορύφωση αναμένεται 19 του Ιούλη. Θα περιλαμβάνει μια λαμπερή μουσική εμφάνιση με επικεφαλής τη Μαντόνα, τη Σακύρα που ακούσαμε και το boy band τους BTS. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Chris Martin από τους Coldplay και θα είναι η πρώτη φορά που η FIFA διοργανώνει show κατά τη διάρκεια της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Έτσι, ξέρετε, επιδιώκει να ανταγωνιστεί την παγκόσμια πύχηση αλλά και τη διαφημιστική δύναμη, σου λέει, το Super Bowl. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο αυτά, σου λέει, το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά σου λέει αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό αυτό το μοντέλο. Δεν το αντιγράφει ακριβώς, νομίζω ότι δανείζεται απλά και αυτή την, ας πούμε, αυτό το μοντέλο του Super Bowl από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο δεν μας χαλάει καθόλου. Ίσα ίσα μας αρέσει και η Σακύρα, την έχουμε συνδυάσει γενικότερα με τέτοια τραγούδια. Καλά για τη Μαντόνα που τώρα έβγαλε στις 3 του Ιούλη το Confessions 2, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, έτσι, στιγμή χρονικά για να την απολαύσουμε, αλλά και τους BTS, τους οποίους τους έχουμε ακούσει ένα τραγούδι παρέα, μιας και μιλούσαμε για Coldplay και Chris Martin, το My Universe, όπου τους ακούμε μαζί, τους BTS και τους Coldplay. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, εγώ από ό,τι βλέπω τουλάχιστον είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω πουθενά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί στην καλύτερη Reporters, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, έως τις 7 θα είμαστε εδώ, στο 6930-078-228. Και την Beyoncé την έχω έτσι συνδυάσει με το Super Bowl, όπως και τη Shakira και την Jennifer Lopez, οπότε με Beyoncé οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξε το πυροσβεστική για τις δύο πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Επίσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχει ενημερώσει τον Σοκράτη Φάμελο και τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός, σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα ότι σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1961 έχει γεννηθεί ο Άντι Φλέτζερ, ιδρυτικό μέλος του υπέροχου συγκροτήματος ηλεκτροπόπ των Depeche Mode, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022. Ακούσαμε Depeche Mode από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 2023, το Ghosts Again, από το άλμπουμ τους Memento Mori, το οποίο σημαίνει θυμίσω ότι είσαι θνητός. Και αν αυτό το βάλουμε όλοι σαν εφαρμογή και να το θυμόμαστε αυτό το μότο, γιατί για μένα είναι μότο ζωής αυτό, το Memento Mori, αν το σκεφτούμε καθημερινά, νομίζω ότι θα κάνουμε πιο εύκολη και την καθημερινότητά μας και θα περνάμε κάθε ώρα έτσι καλύτερα, διότι πολλές φορές περιμένουμε, αναμένουμε κάτι φοβερό, κάτι φανταστικό ή κάτι πολύ σημαντικό να συμβεί και ξεχνάμε ότι η ζωή είναι αραιή. Εντάξει, υπάρχουν και οι πυκνές στιγμές, αλλά αυτά που πρέπει να ζούμε και να χαιρόμαστε είναι η καθημερινότητά μας, με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τα λίγα, με τα πολλά, δεν έχει σημασία, εμείς να είμαστε καλά και φυσικά να δίνουμε ο ένας τον άλλον μια χείρα βοηθείας και φυσικά να περνάμε καλά. Εκεί θα μείνω τώρα, στο να περάσουμε καλά και σήμερα απόψε, βράδυ Τετάρτης, 8 του Ιούλη, εμείς θα σας δώσουμε κάποιες έτσι ιδέες. Πάμε σε μια επιθεώρηση, είχα καιρό να δω επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης με καυστικές ατάκες, με ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix στην ειδησεογραφία και την καθημερινότητα που λέγαμε νωρίτερα. Η σκηνή όπως και η ζωή μας γεμίζει, σου λέει, με μπραντσάδικα, με Airbnb, με latte macchiato, με business meetings και φυσικά AI. Όλα αυτά και πολλά άλλα, κάπου εκεί στο Κολωνάκι, η αριστεία και η ατομική ευθύνη απολαμβάνουν μπραντς με κοινόα bowls και avocado toast. Επιθεώρηση σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 20 ευρώ. Όλοι είμαστε για group therapy. Group therapy λοιπόν, φουαγέ εταιρείας μακεδονικών σπουδών, στο ιατρείο σου λέει της ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα το ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Είναι πάλι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Από την άλλη, ο Τσάκη είναι ο YouTuber, είναι influencer, είναι TikToker, όλα αυτά τα ωραία. Βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά, νάτος και ο έρωτας, την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Πολύ ωραίο, σήμερα και αύριο, σήμερα Τετάρτη 8 και αύριο 5, 9 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Έλα, σήμερα θα σκάσει γενικά το χυλάκι μας. Αυτή την παράσταση, η αλήθεια είναι, στο Θέατρο Κήπου, την περίμενα πώς και τι. Η οικογένεια Τσεχμέ στο Θέατρο Κήπου, ο Σάκης, η Ρόζα, ο Στέλιος, τα ξαδέρφια του διαβόητου Τάκη Τσεκμέ, με άρωμα μαύρης σαμπούκας, μαζί με την Άνση την Κική και τον Παρασκευά από δίπλα, υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μία ξεκαρδιστική παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου με την υπέροχη. Μάρθα Κίτσου, Μαρία Κίτσου, αν είναι δυνατόν. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, 9 και Παρασκευή 10 του Ιούλη, στις 9.30, η οικογένεια Τσεκμέ, και είχα δει μια συνέντευξη και της Μαρίας Κίτσου και του Τόλη Παπαδημητρίου, ότι έχουν κουμπώσει, σου λέει, απόλυτα αυτοί οι δύο. Φυσικά παίζουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, αλλά έχουν κουμπώσει, σου λέει, τόσο πολύ που περνάνε τόσο ωραία. Οπότε, αφού έχουν κουμπώσει αυτοί και περνάνε ωραία, θα περάσουμε κι εμείς που θα δούμε αυτή την παράσταση και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Αυτή είναι η Universal Trilogy. Από εδώ ξεκίνησαν, από Θεσσαλονίκη. Ελληνικό συγκρότημα, αγγλόφωνο. Και αυτό είναι το Free Fall από το 2012.

σε ελεύθερη πτώση λοιπόν, παρέα με τους Universal Trilogy. Εδώ συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης, που είναι και το μικρό Σάββατο, 8 του Ιούλη. Ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα αγαπημένος, γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου πολυσυμμετοχικού του άλμπουμ με τον τίτλο «Μουσικός δείπνος». Μας καλεί σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία, με τη μουσική να επιμένει να είναι ουσιαστική και κυρίως απελευθερωτική. Μετά την ανεπανάληπτη περσινή του συναυλία στην ταράτα του Σόουλ, ο Μεσχέ Μινιμάλ επιστρέφει ξανά στην αγαπημένη του πόλη, τη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη, με την υπόσχεση να μας ταξιδέψει ξανά σε κόσμους νοσταλγίας, ρομαντισμού, απελευθερωτικής διάθεσης, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Με 8 άλμπουμ στο ενεργητικό του, μελωδίες που θυμίζουν καλοκαίρια, που δεν τελειώνουν ποτέ, και στίχους που αν μη τι άλλο κουμπούνε την καρδούλα μας, ο Μεσχέ Μινιμάλ θα παρουσιάσει τραγούδια που όλη του τη δίνουν καλλιτεχνική διαδρομή, αγαπημένες διασκευές και άλλα, ό,τι αγουστάριο τα αγαπάει. Νέα κομμάτια και ενδεχομένως και κάποιες εκπλήξεις. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Soul Roof Stage και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, από 13 ευρώ. Οπότε πάμε, με αφορμή αυτό το γεγονός ότι βρίσκεται ο αγαπημένος μου Μεσχέ Μινιμάλ στην όμορφη πόλη μας, πάμε να ακούσουμε Μεσχέ Μινιμάλ για τη συνέχεια.

grab my hand. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ που επιστρέφει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη για μια full band συναυλία στο Soul Roof Stage σήμερα στις 9.30 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 13 με 15 ευρώ. Πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος, 9.30-10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Και για να σας ανοίξουμε λίγο την όρεξη πάλι, και όχι μόνο αναφέρομαι στο φαγητό, αλλά στα ταξιδιωτικά και στις διακοπές, διάβαζα τώρα μεταξύ μας ότι σημαντική διεθνή προβολή απολαμβάνει, σου λέει, η Άνδρος μέσα από δύο νέα δημοσιεύματα του δημοφιλούς γαλλικού ταξιδιωτικού μέσου του Generation Voyage. Στο πρώτο αφιέρωμα, που επικεντρώνεται στα ιδανικά νησιά της Ευρώπης για θαλάσσια σπορ, η Άνδρος αναφέρεται πρώτη μέσα σε μία εκτενή λίστα νησιών από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Κανάριες νήσους, τις Βαλεαρίδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά, ωραίες καιρικές συνθήκες για θαλάσσιες δραστηριότητες και όχι μόνο. Το δεύτερο δε δημοσίευμα από αυτό το γαλλικό μέσο αποτελεί ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο νησί της Άνδρου, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης, και μάλιστα το Generation Voyage χαρακτηρίζει την Άνδρο ως ένα υπέροχο, μη συμβατικό ελληνικό νησί, ενώ καλεί τους αναγνώστες να ανακαλύψουν τα 10 σημαντικότερα πράγματα που αξίζει να γνωρίσει κανείς κατά την επίσκεψή του. Εντάξει, εννοείται ότι συνδυάζει φύση, πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο, είναι η αλήθεια. Και φυσικά αναδεικνύει το συγκεκριμένο άνθρο και τη γαστρονομική, αν μη τι άλλο, ταυτότητα του νησιού μέσα από τοπικές γεύσεις, από παραδοσιακά προϊόντα. Οπότε σας λέω, μας έχει ανοίξει όρεξη και για ταβερνάκι αυτή τη στιγμή, και πόσο μάλλον για ταβερνάκι στην Άνδρο. Τι ωραία! Γιατί όποιον ρωτάω μέχρι τώρα, σας το ξαναλέω, δεν μου έχει πει κανένας ότι έχει οργανώσει διακοπές. Ορίστε, Κωστή Σαββίδη, που είσαι στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, και εσύ, μου λες. Και πριν το Φάνη το Λιάκο το ρώτησα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, μου λέει. Όλοι όχι, μου λένε φέτος. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει διακοπούλες. Αύριο να μας τα πείτε. Εδώ στα Άκου να δεις τον 102 της Ερτρία. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το διπλό μέτωπο φωτιά στη Θεσσαλονίκη, που ξέσπασαν δύο φωτιές στο Δήμο Ρεοκάστρου και στο Δήμο Δέλτα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί υπομερικό έλεγχο και ότι βαίνουν καλώ, από ό,τι διαβάζω εγώ τώρα. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, η Μαντόνα θα εμφανιστεί στην τελετή λήξης παρέα με την Σακύρα και τους BTS. Οπότε κλείνω με ένα υπέροχο τραγούδι από Μαντόνα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Συνόδου, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Αχαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση τη ελληνοτουρκική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν εξαπέλυσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλσά, έθιξε μια σειρά από ζητήματα, με σημαντικό το ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι ΗΠΑ στην αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα του State Department με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Για το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν, ενώ στη συνέχεια επένεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο πρωθυπουργό εν καιρό πολέμου. Επιστροφή στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παρέτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στον Αργυρόμυλο Λάρισας, που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση περίπου στη 1 παρατέταρτο το μεσημέρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή. Επίσης, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ξηρόβρηση του Κιλκίης. Δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο μετά την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα, η πρώτη στην περιοχή Υψώματα Διαβατών και η δεύτερη στη Νεοχορούδα του Ωραιόκαστρου. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός 20 ετών, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ σε εξέλιξη είναι η ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Εκτός συνόρων και πάλι, συντρίμμια του πακιστανικού εμπορευματικού αεροσκάφους Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Ορμάρα, όπως ανακοίνωσε η αρχαία αεροδρομία του Πακιστάν. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, το αεροσκάφος με 5 μέλη πληρώματος είχε δηλώσει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, προτού χαθεί επικοινωνία με τον πύργο ενέργειας κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αγνοούμενων μελών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γυναίκα της σημερινής μας εκπομπής αγκαλιάστηκε από το φεμινιστικό κίνημα με πολύ στερευλό τρόπο, κυρίως τα χρόνια που το κίνημα ήταν ένα δογματικό μπλοκ που ισοπαίδωνε τα πάντα. Η τέχνη δεν προσφέρεται για ταμπέλες, ειδικά όταν δεν ξέρουμε να την αναλύσουμε. Γνωρίζετε τον πίνακα Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη? Προλαβαίνετε να ανοίξετε κάποιο βιβλίο για να τον έχετε μπροστά σας. Όλοι στέκονται στη βία του πίνακα, ξέρετε. Στην εκδίκηση της γυναίκας απέναντι στον κατακτητή. Ποιος βλέπει το φως που εισβάλλει από τα αριστερά ως μορφή αλήθειας και το οποίο φωτίζει τη σκηνή? Μας παρασύρει δύναμη του αίματος που κυλά από το λαιμό του Ολοφέρνη που έχει ήδη καθυλωθεί κατά από τη δύναμη της Ιουδίθ και της υπηρέτριάς της. Όποιος κάνει αυτό το λάθος χάνει την ομορφιά να βυθιστεί στην ομορφιά και τη σαγήνη του στήθους της Ιουδίθ και στον έρωτα που το στήθος κάνει με το φως. Η Αρτεμίζα Ζιντιλέσκη υπήρξε τόσο μεγάλη ζωγράφος που δείγμα του μεγαλείου της την προσφωνούσαν με το μικρό της. Έτσι γινόταν τότε με τους γίγαντες της ζωγραφικής, Αρτεμίζια. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να τη μελετήσουμε, δεν πρέπει να τη δούμε σαν την εκδικήτρια ενάντια στην ανδρική κυριαρχία, αλλά και ως μια καλλιτέχνηδα που ήξερε να χρησιμοποιεί τον χρωστήρα της με τρόπο σαγηνευτικό. Η Αρτεμίζια δεν μίσησε το άλλο φύλος, το άλλο φύλο, κι ας σφάζεται ανηλαιώς το άλλο φύλο σε πολλά από τα έργα της και να σκεφτείτε ότι πόνεσε από αυτό όσο λίγες γυναίκες.

Εσύ της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε μετά το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160.

Ήταν τον Οκτώβρη και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου του 1600 όταν πρωτοερμηνεύτηκε μία από τις πρώτες ιταλικές όπερες «Il rapimento di Cefalo» του μεγάλου Ζούλιο Χασίνι, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πατεράδες της όπερας γενικότερα. Από το έργο αυτό ακούσαμε το «Muove si dolce», ερμηνευμένο από μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική ομάδα, την «Le Poème Harmonique». Η Αρτεμίζια Γεντιλέσκη γεννήθηκε στη Ρώμη στις 8 Ιουλίου του 1593 και ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά και η μόνη κόρη του εξέχοντα ζωγράφου της εποχής, Οράτσιο Γεντιλέσκη, ο οποίος ακολουθούσε τη σχολή του μεγάλου Καραβάτζο, φως και ρεαλισμός. Ο πατέρας της ήταν και ο δάσκαλός της στη ζωγραφική. Στο εργαστήρι του άρχισε να μαθαίνει την τέχνη και η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισε από μικρή, τόσο για το ύφος όσο και για τη θεματολογία. Το πρώτο έργο που ζωγράφησε η Αρτεμίζια στα 16 της ήταν ο πίνακας «Η Σουζάνα και οι Γέροντες». Η σύνθεση δείχνει την ευσεβή Σουζάνα από την Βαβυλώνα να κάθεται γυμνή στην άκρη της πέτρινης στέρνας στην αυλή του σπιτιού της, καθώς μόλις είχε κάνει εκεί το μπάνιο της, και δύο ηλικιωμένους κρεμασμένους ουσιαστικά από το φράχτη του κήπου της να την κοιτάζουν απροκάλυπτα, ειδονοβλεπτικά θα λέγαμε, χωρίς εκείνη βέβαια να το θέλει. Είχε άραγε η Αρτεμίζια διακρίνει στον περίγυρό της τέτοια βλέμματα? Επόμενο έργο το οποίο ξεκίνησε να δημιουργεί ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή, τον αποκεφαλισμό του Ολοφέρνη από την Ιουδίθ. Στη βιβλική ιστορία η Ιουδίθ ήταν μια όμορφη χείρα από την Βετιλούα, η οποία αποφάσισε να βοηθήσει τους συμπατριώτες της. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Ολοφέρνης, ο οποίος ήταν στρατηγός του Ναβουχοδονόσορα, πολιορκούσε την Βετιλούα με 170.000 άνδρες και 12.000 υπείς. Η Ιουδίθ τι έκανε? Αφού φόρεσε τα πολυτιμότερα κοσμήματά της και τα ομορφότερα της ρούχα, πήγε στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη. Λέγοντας ψέματα πως είναι ιέρια, εισήλθε στο στρατόπεδο και υποσχέθηκε πως θα αποκάλυπτε στον Ολοφέρνη τη λύση για την κατάληψη της πόλης. Ο Ολοφέρνης δεν είναι επιθετικός απέναντί της, το αντίθετο. Εκείνη τον αποπλανεί με την ομορφιά της. Εκείνος πάλι, γεμάτος πόθο, την καλεί στην καμαρά του. Με τη βοήθεια της υπηρέτριάς της, τον παγιδεύει μέσα στην ίδια του την κάμαρα και τον αποκεφαλίζει. Η πολιορκία της πόλης λύνεται. Με λίγα λόγια, ο Ολοφέρνης δεν ήταν ένας δυνάστης άντρας, ήταν ένας κατακτητής που πέφτει στην παγίδα του πάθους, το οποίο έχει σχηματίσει μια αντίπαλη γυναίκα. Η προοπτική ήταν το α και το ω στη ζωγραφική της εποχής, φίλες και φίλοι, και ο πατέρας της Αρτεμίζια ήθελε η κόρη του να τη διδαχθεί σωστά. Ανέθεσε λοιπόν αυτή τη δουλειά στον συνεργάτη του στο εργαστήριο, τον ζωγράφο και δάσκαλο Αγκοστίνο Τάση, πολύ μεγαλύτερο της κοπέλας. Και ο Τάση βίασε την Αρτεμίζια. Ναι, τη βίασε. Η ίδια ζήτησε να κατηγορηθεί επισήμως ο ένοχος. Ο πατέρας της συνένεσε και πράγματι η δίκη έγινε το 1612. Μάλιστα κράτησε 7 μήνες και υπήρξε διαβόητη στα πέρατα της Ιταλίας. Έχει καταγραφεί στα λατινικά, σαφώς,

αυτομερώς σε πρακτικά τα οποία διασώθηκαν και ανακαλύφθηκαν στα γενικά αρχεία του κράτους στην Ιταλία. Η εποχή δεν ήταν εύκολη εάν ήθελες να αποδείξεις ότι κάποιος σε βίασε. Καταρχάς, έπρεπε ενώπιον του δικαστηρίου να υποστείς το φρικτό μαρτύριο εξέτασης της παρθενίας. Και τα βάσανα δεν τελείωναν εκεί.

English Baroque Solists, φίλες και φίλοι, στην εποχή του Μπαρόκ είμαστε. Μοντεβέρντι, άλλη μια μεγάλη μορφή της περίοδου εκείνης. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Lasciati Mondi και Matou Gentil Cantor από τον Ορφέα. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην ύστερη αναγέννηση, μια γυναίκα η οποία οδηγούσε έναν άνδρα στο δικαστήριο κατηγορώντας την ότι την βίασε, όφιλε εκτός από το φρικτό μαρτύριο της εξέτασης της παρθενίας να περάσει και περαιτέρω βασανιστήρια, στα οποία έπρεπε να αντέξει προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έλεγε αλήθεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αντί να βασανιστεί ο βιαστής για να δούμε αν όντως έκανε ή δεν έκανε το έγκλημα, βασανιζόταν η κοπέλα. Για την περίπτωση της Αρτεμίζια επιλέχθηκε ένα βασανιστήριο με σκοινιά, τα οποία τα περνούσαν ως θηλιές στα δάχτυλα και καθώς τεντώνονταν προκαλούσαν, αντιλαμβάνεστε, φρικτό πόνο. Η κοπέλα ρίσκαρε. Ρίσκαρε μέχρι και την πορεία της στην τέχνη, ας σκεφτείτε. Δεν ήθελε και πολύ να υποστεί και ανεπανόρθωτη βλάβη στα δάχτυλα. Άντεξε, Αρτεμίζια. Μάλιστα τη στιγμή που ο πόνος γινόταν πλέον αφόρητος, γύρισε και ούρλιαξε ουσιαστικά προς το βιαστή της: «Αυτά τα σκοινιά είναι το δαχτυλίδι του γάμου που μου είχες υποσχεθεί». Όμως ο Τάς ήταν άνθρωπος του Κόζιμο Χορκούλη, ο οποίος ήταν τι, εντεταλμένος του Πάπα. Του επιβλήθηκε ποινή εξορίας, αλλά η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Όταν όλα τελείωσαν, φίλες και φίλοι, η Αρτεμίζια ξανακοίταξε τον πίνακα της Ιουδίθη με τον Ολοφέρνη. Ο πίνακας δεν της ήταν πια οικείος. Η ίδια ήταν μια άλλη γυναίκα. Βιασμένη μια φορά από έναν άνδρα και δεκάδες άλλες φορές από ένα σύστημα ένοχο μέχρι το μεδούλι. Τον ξανάφτιαξε τον πίνακα. Το τραγικό πρόσωπο του Ολοφέρνη, τα σχετικά ήρεμα γυναικεία πρόσωπα στη λογική «σφάζουμε ένα κόκορα για το δείπνο», το κατακόκκινο αίμα που βάφει το σεντόνι ήταν όλα βγαλμένα από την ψυχή ενός πονεμένου κοριτσιού που ωστόσο δεν ξέχασε και πάλι το φως ως έννοια αλήθειας και στόλισε την Ιουδίθ με μια αφοπλιστική ομορφιά. Η Αρτεμίζια αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Πιραντώνιο Ντι Βισέντσο στη Ατέση, έναν σχεδόν άγνωστο ζωγράφο, ίσως και ατάλλαντο, τον οποίον βέβαια δεν ήθελε. Λόγω του γάμου τους αναγκάστηκε να μετικήσει στη γενέτειρα του άνδρα της στην Φλωρεντία. 5 παιδιά θα αποκτήσει εκεί, αλλά κατάφερε να καταξιωθεί ως μια ανεξάρτητη καλλιτέχνηδα και να αναγνωριστεί το 1616 ως η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών του Σχεδίου, δηλαδή της Καλλιτεχνικής Ακαδημίας. Η Φλωρεντία όμως είναι πάρα απ' όλα η πόλη στην οποία γνωρίζει τον πραγματικό έρωτα, έστω και στα κρυφά, στο πλευρό του ευπατρίδη Φρανσέσκο Μαρία Ντι Νικολό Μαρίγκνι. Οι επιστολές της, που ανακαλύφθηκαν μόλις το 2011 στο ιστορικό αρχείο Φρεσκομπάλντι, απευθύνονται σχεδόν όλες προς αυτόν και είναι γεμάτες έρωτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτηρίζει την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου χθες. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της χώρας της. Ρεκόρ θερμοκρασία σήμερα στη Βαρκελόνη, ο υδράργυρος έφτασε στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Κώστας Αβίδης, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Αντώνη τον Χατζη Χριστοδούλου, στον αγαπημένο τον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στην Αθήνα, στην Τατιάνα, στην όμορφη Κέρκυρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Δήμητρα, και στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας, στον αγαπημένο τον Ιωσήφ στην Κρήτη και στον άλλο τον Ιωσήφ στον Εύωσμο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Μέσω των επιστολών της Τζεντιλέσκη προς το Μαρίνγκι, οι μελετητές του έργου και της ζωής της πληροφορήθηκαν μέσα από τη δικιά της οπτική τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε να αντέξει τη συμβίωση με έναν σύζυγο ο οποίος καταρχάς δεν έβρισκε δουλειές ως ζωγράφος και ως εκ τούτου όφιλε εκείνη να φροντίζει για το πώς θα ζήσει η οικογένεια. Οι επιστολές αποκαλύπτουν επίσης το πόσο πολύ υπέφερε από το πένθος για τα παιδιά της που χάθηκαν, το πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από τα χρέη που συσσωρεύονταν και από τη σχέση με τον πατέρα της, η οποία από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καθόλου καλή. Γενικότερα τα συγκεκριμένα τεκμήρια φανερώνουν ότι παρά το σπουδαίο ταλέντο της και την αναλόγως δυναμική ιδιοσυγκρασία της, η Τζεντιλέσκη ήταν μια γυναίκα που την κυνηγούσε σε όλη της τη ζωή αυτό που θα έλεγε κανείς, που θα περιέγραφε κανείς ως πεισματικά κακή τύχη. Όταν η Φλωρεντία άρχισε να αλλάζει, η Αρτεμίζια ζήτησε και εκείνη τη δικιά της αλλαγή. Η Νάπολη στα χρόνια εκείνα ήθελε να θυμηθεί τι σήμαινε «Arte col cuore», δηλαδή «τέχνη με καρδιά». Εκεί, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, πάντα έτσι θα είναι η Νάπολη, φτώχεια και μεγαλείο δηλαδή, η Αρτεμίζια ξαναγεννιέται ως η βασίλισσα του φωτός. Ήταν πολύ πιο όρημη πια, τα χρώματά της στα έργα της ήταν πολύ πιο βαθιά και οι μορφές της πιο επιβλητικές. Δεν της αρκούσαν πλέον οι ηρωίδες της βίβλου. Ζωγράφιζε αλχημίες ψυχής. Η Κλεοπάτρα που αγγίζει την αιωνιότητα με ένα φίδι. Άλλο ένα μεγάλο έργο. Λουκριτία που κρατά το στιλέτο σαν να είναι κρίνος. Η Εστήρ που στέκει απέναντι σε ένα βασιλιά, όπως κάποτε στάθηκε και η ίδια η Αρτεμίζια απέναντι στην εποχή της. Είμαστε πλέον σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία η Αρτεμίζια πετυχαίνει κάτι το μοναδικό. Αν αναλογιστεί κανείς και ποια ήταν τα χρόνια εκείνα, η ύστερη αναγέννηση αρχές μπαρόκ, και ποιο ήταν αυτό το μοναδικό. Η Αρτεμίζια, και να το έχετε αυτό κατά νου, αν θελήσετε να μελετήσετε το έργο της, έφερε μια καινοτόμα και κυρίως θηλυκή οπτική σε κατεξοχήν παραδοσιακά θέματα. Απέδωσε με εντυπωσιακή ευαισθησία και ειλικρίνεια τις πρωταγωνιστριές της. Ζωγράφιζε αριστουργηματικά και με ειλικρινή αγάπη και θαυμασμό γυναικείες φιγούρες γεμάτες δύναμη, πάθος αλλά και ευαισθησία. Και αυτό παρέμεινε ένα από τα πιο βασικά γνωρίσματά της καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας. Συγχωρήστε την, κάποιος θα την αποκαλούσε αυστηρότητά μου, αλλά από αγάπη προς εσάς είναι και σεβασμό σε αυτό που είπαμε, αν θέλετε, θα μελετήσετε αύριο μεθαύριο. Αλλά όσοι σχέση έχουν με την τέχνη, όλοι αυτοί που ανακάλυψαν προσφάτως την Αρτεμίζια και την έκαναν σημεία πολλών ρευμάτων όπως του Me Too,
Άλλη τόση σχέση με την τέχνη έχει και ένας ασβός που ζει σε μια πλαγιά στο Αϊντάχο. Ναι, η Αρτεμίζια επανερχόταν στη βία. Και προς Θεού, τι μπορείς να πεις για μια ψυχή που έλειωσε στον πόνο 100 φορές, ε? Όμως, την ίδια στιγμή, δεν ξέχασε τι θα πει η γυναική αγωητεία. Δεν ξέχασε τι θα πει προβολή του γυμνού γυναικείου σώματος. Δείτε τη γυναίκα στην αλληγορία της κλίσης. Δείτε τη Μαρία Μαγδαληνή της Τζεντιλέσκη σε έκσταση. Δείτε το μπάνιο της Βιθεσδά, εκεί όπου η μία υπηρέτρια της ηρωίδας της σκουπίζει τα γυμνά πόδια της αφέντρας της, ενώ η άλλη της πλέκει τα μισοστεγνωμένα μαλλιά.

Αυτή ήταν η Società Αμερίστικα τη Λουγκάνο υπό τη διεύθυνση του Έντβιν Λέχερ και ο Λαέρτη Μαλαγκούτη, ο οποίος ερμήνευσε το Il Tempo Fuge, μιας άλλη πολύ μεγάλης μορφής της μπαρόκ μουσικής του De Havalieri. Είχαμε πει όμως νωρίτερα ότι η Αρτεμίζη ήταν άτυχη, πολύ άτυχη. Σκεφτείτε ότι ακόμη και όταν βρέθηκε στην Αγγλία υπό την πατρονία του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, εκείνος μόλις της έδωσε ρόλο μεταξύ των καλλιτεχνών της αυλής του, έφυγε για πόλεμο. Και όσο ο βασιλιάς Κάρολος ήταν στον πόλεμο, το κοινοβούλιο αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του. Και εδώ που τα λέμε, είναι γεγονός ότι καθώς η ζωή της προχωρούσε, οι αποκεφαλισμοί, είτε πραγματικοί είτε σχήματα μεταφοράς σε έργα, διαδέχονταν ο ένας τον άλλον. Η Αρτεμίσια έκανε και κάτι άλλο. Αξιοποιούσε πάρα πολύ το δικό της πρόσωπο. Είτε δημιουργώντας αυτοπροσωπογραφίες, είτε δανείζοντας, να το πούμε έτσι, βάζοντας το πρόσωπό της σε χαρακτήρες από τη μυθολογία ή και την θρησκευτική παράδοση. Θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτό επιδίωκε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αναγνωρίσιμη η φυσιογνωμία της σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφερόταν για την τέχνη και γενικότερα στον κύκλο των πατρώνων. Άλλωστε, ήταν μια όμορφη γυναίκα και δεν είχε λόγο, όπως έλεγαν τότε, να μην προτιμά την δική της μορφή στα έργα της. Εναντίας μάλιστα, ήταν και κάτι αρκετά βολικό για εκείνη από πρακτικής πλευράς και εξόχως ευπρόσδεκτο από το κοινό. Το 1639 επισκέφθηκε για σύντομο διάστημα το Λονδίνο προκειμένου να βοηθήσει τον πολύ άρρωστο πατέρα της ώστε να ολοκληρώσει τη διακόσμηση του ταβανιού του οίκου της Βασιλίσσης στο Γκρίνουιτς. Επέστρεψε στην Νάπολη την επόμενη χρονιά. Δεν είναι γνωστή με ακρίβεια η ημερομηνία του θανάτου της. Επίσης δεν είναι γνωστό ούτε το που έχει ταφεί. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με διάφορα αρχεία που ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, θεωρείται σίγουρο πλέον ότι πέθανε το 1654. Η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη, φίλες και φίλοι, υπήρξε μια μεγάλη και ισχυρή γέφυρα στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης. Σήκωσε και αυτή στους ώμους της τη μεγάλη κληρονομιά των πατέρων της ανεγεννησιακής σχολής, του Ραφαέλο, του Μιχελάνζελο Μποναρότη, του Λεωνάρντο Νταβίνσι, του Μποτιχέλη, τόσων και τόσων άλλων. Την ίδια ακριβώς στιγμή στάθηκε με αξιοπρέπεια στη μεγάλη σχολή του Καραβάτζο, τη σχολή του ρεαλισμού και του φωτός που εισβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας και το διάθισε με τον δικό της ιδιαίτερο και γυναικείο τρόπο, δηλώνοντας παρούσα αλλά και πολύ ιδιαίτερη σε έναν κόσμο εξόχως σκληρό, όπως είδαμε. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση στα ταραγμένα χρόνια του πρώιμου μπαρόκ στην Ιταλία, φίλες και φίλοι. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, τα ήθη χαλαρά και οι καλλιτέχνες, νομάδες χωρίς πατρίδα, δεν το είχαν σε τίποτα να αφήσουν στην άκρη το πινέλο και να τραβήξουν σπάθα μέσα σε καπηλιά. Και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζονται φωτοστέφανα. Ο καινοτόμος αρχηγός της σχολής στα χρόνια εκείνα του μπαρόκ, ο ίδιος ο Καραβάτζο, ήταν ένας φρικτός πότης, ένας χαρτοπαίκτης, ένας καυγατζής. Δεν το πιστεύετε, είτε όχι, μαχαιροβγάλτης, άσωτος, τον οποίον βρήκαν σφαγμένο κάποιο πρωί σε κάποια παραλία της Μάλτας.
υπήρξε μια τεχνική ασυνεννοησία. Φέρω κι εγώ μέρος της ευθύνης, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη σειρά των τραγουδιών από το μηχάνημα μετάδοσης και της λίστας που έχω στα χέρια μου. Το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το Λαμέντο ντε λα Νύμφα από το 8ο βιβλίο των Μαδριγάλης του Μοντεβέρντι. Στη θέση του, όπως το έχω εγώ μπροστά μου, θα ακούσουμε, μιας και εκείνο το ακούσαμε, από τον Ορφέα, όπως σας είπα νωρίτερα, «Lasciate i monti, ma tu gentil cantor», από English Baroque Solists.

Κάποιοι άνθρωποι στον χώρο της τέχνης αναπόφευκτα θα ξεχωρίσουν εκ των πραγμάτων γιατί είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά και από την άλλη γιατί ήταν αυτό που υπήρξε και η Τζεντιλέσκη, πραγματικές γέφυρες οι οποίες συνέδεσαν δύο κόσμους κατά κάποιο τρόπο διαφορετικούς. Η Αναγέννηση ήταν εκείνη που ουσιαστικά επανέφερε τον άνθρωπο στο προσκήνιο της ιστορίας. Ήταν εκείνη που με την προοπτική της ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τα πράγματα.

το μπαρόκ έρχεται ως ένα, ως ένας κόσμος με έναν πολύ έντονο συναισθηματικό και δραματικό στοιχείο, το οποίο εκφράζεται κυρίως μέσα από την κίνηση και την ζωτικότητα των μορφών, τη μεγαλοπρέπεια αλλά και την ένταση των συνθέσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν να παίρνεις στα χέρια σου έναν άλλον κόσμο, να έχεις γεννηθεί μέσα σε αυτόν και να πρέπει να λειτουργήσεις και να συνθέσεις στα πλαίσια και στα όρια του καινούριου αυτού κόσμου. Δύο φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη, όπως είπαμε, κοινωνία. Τρεις φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι που είχε χάσει πάρα πολύ μικρό τη μητέρα του και ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά μεγάλωσε μόνο του. Η Τζεντιλέσκη άφησε πίσω της μια τεράστια κληρονομιά. Μια κληρονομιά που μπήκε στη σκιά για αιώνες. Και αυτό είναι μια αλήθεια, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, μόλις τον 20ο αιώνα θα αρχίσει μια ουσιαστική μελέτη του έργου της. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι τα έργα ξεχυλώθηκαν σε κινηματικούς βωμούς όπου ο δογματισμός και ο αφορισμός περισσεύει. Αν υπάρχει κάτι που οφείλετε να αποζητάτε στην τέχνη, είναι τη δικαιοσύνη. Και να το κάνετε με οδηγούς γίγαντες της ιστορίας της, όπως ήταν ο μεγάλος Βαζάρι, όπως ήταν ο Γιώχαν Γιωακίν Βίνκελμαν, όπως ήταν ο Γκόμπριχ, τόσοι και τόσοι άλλοι, μακριά προς Θεού, φίλες και φίλοι, από σαλτιμπάγκους στιχοδιώκτες. Η μεγάλη που σας προανέφερα είναι μεγάλη διότι δεν επιβάλλουν τις αλήθειες τους. Ως οδηγοί μας τις προσφέρουν, βοηθώντας μας να ανακαλύψουμε τις δικές μας αλήθειες. Κλείνουμε με τον Φραντσέσκο Χαβάλι, άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα της μπαρόκ μουσικής. Είμαστε στα 1651 όταν ολοκληρώνεται η σύνθεση της οπεράς του Λαχαλίστο. Εμείς πάμε στην πρώτη πράξη, στην δεύτερη σκηνή, «Πιάντε ομπρόζε», η ίδια η Καλίστο. Τραγουδά και τον ρόλο της παίρνει η Μαρία Μπάιο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στις συναντήσεις του με τα μέλη του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε νωρίτερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι υπήρχε τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκαν νωρίτερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη σύνοδο κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Ανέφερε μάλιστα ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία. Όσον αφορά στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει αποδεκατιστεί πλήρως. Τις έχουν εξαφανιστεί και η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Νωρίτερα εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent σημείωσε άνοδο 8% και έφτασε στα 80,9 δολάρια. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Χαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ και ότι θα αρχίσει να εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα τον Ιούλιο, έπειτα από μια σειρά άλλων περιοριστικών μέτρων που έλαβε τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα καύσιμα, οι οποίες έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να βλάψει την οικονομία της Ρωσίας και να δημιουργήσει κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία δεν θα το πετύχει αυτό, καθώς το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού δικτύου είναι πολύ υψηλό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παραίτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 74χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες το απόγευμα εντοπίστηκε σε ρεματιά από πολίτη σε δύσβατο σημείο της Άνω Σίμης. Η γυναίκα έπασχε από άνοια. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε δέχτηκε στο κεφάλι. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βαρκελόνη κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024. Αυτό το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και αύριο στη χώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό σε εμάς, στην κεντρική ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, από την αρχή της ημέρας αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστο Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς την παρέα.

και Ανατολική Χαλκιδική, σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όσοι είστε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, έχετε το νου σας, θα έχουμε μπόρες και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Επίσης υπάρχει ανακοίνωση ήδη από το Δήμο Κασάνδρας, όσοι είστε εκεί να έχετε το νου σας. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος Κασάνδρας πολίτες και επισκέπτες ότι αύριο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω κεραυνικής δραστηριότητας τις πρωινές ώρες από τις 6 ως τις 11 και επειδή ο δείκτης επικινδυνότητας του κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, παρακαλούνται όλοι να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες, να αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες με φλόγα και να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα, αν και για αυτά τα τελευταία δεν θα έπρεπε να μας προειδοποιήσει ο Δήμος Κασάνδρας, αλλά να το ξέρουμε μόνοι μας. Επίσης υπάρχει ήδη ανακοίνωση για απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου έως και το βράδυ στις 8 με πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πυρκαγιές εδώ στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μάλιστα με 2 ανθρώπινες ζωές ως θύματα, η δεύτερη αφήνοντας πίσω της 2 εργοστάσια και χιλιάδες ρήπους στον αέρα. Προσεκτικά λοιπόν.

κοντά. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με καλή παρέα και συντονισμένη στον 102 και στην Ιωάννα, η οποία όπως φαίνεται βάζει τις σωστές προτεραιότητες καθώς γράφει. Είχα να κάνω δουλειές. Είχα. Πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει. Είμαι στην μπαλκονάρα της φιλενάδας μου και πίνω καφέ. Είμαι. Σωστά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες στη ζωή. Όχι οι δουλειές και το μαγείρεμα. Πολύ σωστά λοιπόν. Πρέπει να κάνεις. Και πάμε Μουντιάλ λοιπόν. Είδαμε χτες την απίθανη ανατροπή της Αργεντινής με αντίπαλο την Αίγυπτο, την πρόκριση της Ελβετίας στα πέναλτι και να δούμε τι απομένει. Λοιπόν, τα πρωιμή τελικά έχουν ως εξής. Αύριο βράδυ στις 11, Μαρόκο-Γαλλία στην ΕΡΤ2 σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Χαϊκάλη. Την Παρασκευή στις 10, Ισπανία-Βέλγιο σε περιγραφή ΕΡΤ2 επίσης, σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου και Γιάννη Καραλή. Μετά πάμε Κυριακή στα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη και Αλέξη Σπυρόπουλου. Και τα ξημερώματα στις 4 την ίδια μέρα, Αργεντινή-Ελβετία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα και Γιώργου Τραπεζανίδη. Από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις έχουν ως εξής. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της Ισπανίας με το Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία, τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία και μετά τελικός. Θα έχει και μια αλλαγή, όπως αποκάλυψε η FIFA, όσον αφορά την μπάλα. Σε λόγους marketing αποδίδεται, διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε με την έναρξη του τουρνουά, αλλάζει όμως ο χρωματισμός της, το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο, με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν τον Μουντιάλ, αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια που παραπέμπουν στο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ διατηρούνται οι μεγάλες και λευκές ρίγες. Το κυματιστό αυτό σχέδιο έχει σκοπό να εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς τον τίτλο.

ο Έρλινγκ Χάλαντ κάθε φορά που παίζει με την Νορβηγία, εκτός από το Χάλαντ, στη φανέλα του θέλει να γράφει και Μπράουτ, και πολλοί τον γνωρίζουν με αυτό το διπλό όνομα. Το Μπράουτ λοιπόν είναι το επώνυμο της μητέρας του, ήταν αθλήτρια της Νορβηγίας στο έπαθλο και συχνά έχει αναφέρει ότι την αγάπη του για το ποδόσφαιρο την πήρε από τον πατέρα του, όμως την πειθαρχία, τη δύναμη και την αθλητική ικανότητα που τον κάνουν τόσο killer στο γήπεδο τα πήρε από τη μητέρα του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξαιρετικά επιτυχημένη η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία κατέληξε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί στο μεταξύ με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με ιρανικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της κόρης της. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Πάμε μισό-μισό. Απάνω μ' έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο. Όπως αυτά που συνειδητοποιώ.

θυμάμαι πως τώρα να ήταν το γερό Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά.

Και επειδή χθες έγινε τεράστιος χαμός με τον Λιονέλ Μέση, με το που τελείωσε ο αγώνας δάκρυα χαράς από τον για πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, πάμε να δούμε λίγο τι έκανε στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέση. Εκτός από το γκολ, την ασίστ, το δοκάρι και το χαμένο πέναλτι. Λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση στα 39 του είχε 91 ενέργειες με την μπάλα, οι 12 από αυτές μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αιγυπτίων. Μόλις δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, οι Παρέδες και Φερνάντες, είχαν περισσότερες ενέργειες με την μπάλα από ότι ο Μέση. Κατέγραψε 5 τελικές προσπάθειες, είχε 5 στις 7 τρίπλες και φυσικά την ασίστ. Δεν ήταν μόνο στην εκτέλεση, υπήρξε ψυχωτής, δημιουργός. Από τα πόδια του Μέση προέκυψαν 6 τελικές για τους συμπαίκτες του, ενώ από τις 50 μεταβιβάσεις τους ή 30 ήταν στην επίθεση. Από εκεί και πέρα ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει δίχτυα σε 6 διαδοχικά νοκάουτ παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Όσον αφορά το φετινό Μουντιάλ, είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή οδηγώντας την κούρσα με 8 γκολ. Ακολουθεί ο Χάλαντ με 7, ίδια γκολ με τον Εμπαπέ, και στη συνέχεια Κέιν με 6, Σαρ και Μπέλιγχαμ με 4, όσα ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιος Ζούνιορ κτλ. Η κορυφαίη σκόρερ του Μουντιάλ έχει εκθρονήσει ήδη τον Μίροσλαβ Κλόζε από την αρχή της διοργάνωσης, ο Λιονέλ Μέση με 21 γκολ να έχει φτάσει, και ο Κίλιαν Εμπαπέ με 19 στη δεύτερη θέση. Ο Μίροσλαβ Κλόζε, που μέχρι πριν τη φετινή διοργάνωση οδηγούσε την κούρσα, έχει 16 γκολ, ενώ τον πλησιάζει και ο Χάρι Κέιν που έχει φτάσει τα 14.

Αυτή την ώρα το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Άγκυρα, εκεί όπου τελειώνει η συνέλευση ή η συνέλευση των μελών του ΝΑΤΟ, εκεί όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τους 32 ηγέτες των χωρών και από τους 32 ηγέτες μόλις οι 4 ήταν γυναίκες. Αυτές ήταν η Μέτε Φρεντέριξεν από τη Δανία, η Τζόρτζια Μελόνι από την Ιταλία, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα από τη Βόρεια Μακεδονία και η Κριστρούν Φροσταντότυρ από την Ισλανδία. Η τελευταία είναι και αυτή που έκλεψε την παράσταση, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νέα. Βρίσκεται 2 χρόνια ήδη στην εξουσία, ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν ευρύτερα γνωστή και είναι το Μάρτιο όταν εκτοπίστηκε στις δεύτερη θέση της λίστας με τους νεαρότερους ηγέτες στον κόσμο από τον 36χρονο νέο πρωθυπουργό του Νεπάλ. Είναι 38, εκλέχθηκε πριν από 2 χρόνια σε ηλικία 36 ετών και αυτή γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ, σπούδασε στην Ισλανδία και στη συνέχεια στην Αμερική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική και το 2024 κέρδισε τις εκλογές. Είναι παντρεμένη, έχει 2 παιδιά ηλικίας 7 και 4 ετών και τώρα πλέον θα τη γνωρίζετε κι εσείς. Just...

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Συγκλονιστική, κόβει την ανάσα, κινηματογραφική πανδεσία είναι ορισμένες μόνο από τις πρώτες αντιδράσεις για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που προβλήθηκε σε ειδική προβολή για τον τύπο. Μέρος της ταινίας έχει γυριστεί και στην Ελλάδα και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Όσοι την είδαν έχουν πει μέχρι στιγμής τα καλύτερα. Αναφέρεται ότι διαθέτει τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν. Εξαίρουν τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Κολοσιαία μυθική ιστορία που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση τη χαρακτηρίζει κάποιος, ενώ ένας άλλος αναφέρει πως είναι γεμάτη έντονες και θεαματικές σκηνές που συχνά συνοδεύονται από μια μουσική επένδυση η οποία σε συγκλονίζει. Ωστόσο, ένας έχει προσθέσει ότι οι πιο αυστηροί λάτρεις του Ομήρου ίσως διαφωνήσουν με ορισμένες αλλαγές στη διασκευή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρουμε από το έπος του Ομήρου, αλλά θα δούμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε πάντως, γιατί οι περισσότεροι μιλούν για την καλύτερη ταινία που έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν, και λέω οι περισσότεροι γιατί εκτός από τον απόλυτο θρίαβο που περιγράφουν οι πάρα πολλοί, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ταινία μια απροσδόκητα φυσική και λιγότερο απεσιόδοξη συνέχεια του Οπενχάιμερ, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά αδέξια για να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες του Νόλαν. Και όλα αυτά λίγο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξη της Λουπίτας Νιόγκο, η οποία υποδίεται στην ταινία την ωραία Ελένη, σε συνέντευξή της για το τι θα έλεγε στον Όμηρο αν μπορούσε να το συναντήσει σήμερα, είπε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ?» Αμέσως σηκώθηκε θύελα αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο άρχισαν να το χαρακτηρίζουν αλαζονικό και άστοχο, ενώ αρκετοί επέκριναν την ηθοποιό για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το έργο του Ομήρου. Πολλοί δε υπενθύμησαν ότι η Νιόγκο είχε παραδεχθεί δημοσίως πως δεν είχε διαβάσει ποτέ την Οδύσσεια πριν επιλεγεί για να ενσαρκώσει ένα ρόλο στην ταινία, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν ότι εξαιτίας αυτού του σχολείου ή μπορεί, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, να μην δουν την ταινία.

Πάμε να ενημερωθούμε ακούγοντας ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέιλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε 27 στο μεταξύ ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4. Αύριο Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το 2026. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη τα μεσάνυχτα 15 Ιουλίου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι 2 αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλου σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, καθώς δέχτηκε πυροβολισμού στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολείς περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος, τον οποίο από χθες το βράδυ αναζητούσε το λιμενικό. Ο άνδρας βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Το μεσημέρι εντοπίστηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα που χρησιμοποιούσε για το υποβρύχιο ψάρεμα. Το σημείο εντοπισμού του αφορούσε σε αρκετά μιλιά από το σημείο που είχε πάει για ψάρεμα, δεδομένου των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και να κλείσουμε τον καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Για αύριο, από την αρχή της ημέρας, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102 και καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα και στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα επίσης σε όλη τη συντροφιά αλλά και στην Αντωνία που λέει καλησπέρες με πολύ ζεστούλα. Περιμένουμε και σας στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και... Φάνη Λιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Δεν ξέρω για πόση ώρα γιατί αλλάζουν. Δεν πάει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τους έχουμε εδώ και κάνουν βόλτες. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό γιατί βλέπω διαφορετικά πρόσωπα απέναντί μου. Και να, με ρωτούσε για το Μουντιάλ και για το τι θέλω και για τι βλέπω. Δεν ξέρω τι θέλω και τι βλέπω. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί που Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση είχαμε αυτή την αντιπαλότητα προηγούμενα χρόνια με το ποιος είναι καλύτερος, το ποιος θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, το ποιος θα έχουν φτάσει 40 χρονών και οι δύο και παίζουν ποδόσφαιρο λες και είναι 20χρονοι. Το τελευταίο διάστημα πάντως αυτή η αντιπαλότητα φαίνεται να έχει μειωθεί, να έχει μαλακώσει και ο λόγος πίσω από αυτό δεν αποκλείεται να είναι αυτό που οι Γάλλοι λένε «Σερσέλα φάμα», να ζητήσετε τη γυναίκα. Και αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες η σύζυγος του Αργεντινού και η σύντροφος του Πορτογάλου έδειξαν ότι τα πηγαίνουν.

στην Αργεντινή, έστειλε στη σύζυγο του Μέση ένα στρώμα γιόγκας και μερικές τσάντες από μια μάρκα γυναικείων αθλητικών ρούχων και το διαδίκτυο πήρε φωτιά, βλέποντας ότι οι σύζυγοι των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο τα πάνε τόσο καλά μεταξύ τους.

Ενέτη 2026, είναι, όλοι γνωρίζουν ποια είναι η Amazon, μια εταιρεία που άλλαξε τον κόσμο. Κι όμως, όχι πολύ μακριά, ούτε πολύ πίσω, μόλις το 1995, ο ιδιοκτήτης της, ο Τζεφ Μπέζος, ήθελε να πουλήσει ποσοστό αναζητώντας επενδυτές και δεν έβρισκε. Ο ίδιος λοιπόν, όπως λέει, ζητούσε, τότε υπολόγιζε ότι η Amazon είναι, κάνει 5 εκατομμύρια και η πρότασή του ήταν απλή. Όποιος έβαζε περίπου 50.000 δολάρια θα έπαιρνε το 1% της εταιρείας. Το ποσό αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μοιάζει μικρό. Τότε όμως κάθε επιταγή έμοιαζε με ψήφο εμπιστοσύνης για κάτι που εκείνη την εποχή κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τι θα συνέβαινε. Ο ιδιοκτήτης χρειάστηκε να κάνει περίπου 60 συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές και μάλιστα δεν ήταν τυπικές συναντήσεις αλλά πολλή ώρα ραντεβού στα οποία εξηγούσε τι είναι αυτό που ήθελε να κάνει, αλλά οι περισσότεροι δεν έβλεπαν προοπτική σε μια εταιρεία που πουλούσε βιβλία μέσω ίντερνετ. Εκείνη την εποχή το διαδίκτυο άγνωστο, τα έξυπνα κινητά δεν υπήρχαν, ευρυζωνικές

δέσεις άγνωστη έννοια και η καθημερινότητα είχε να κάνει με φυσικά καταστήματα, οπότε η εταιρεία αυτή δεν ερχόταν να βελτιώσει κάτι αλλά να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε. Ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης το γνώριζε αυτό και δεν οριοποιούσε την κατάσταση, καθώς τους έλεγε ότι υπήρχε μια πιθανότητα 70% να χάσεις όσα χρήματα κι αν βάλεις. Οπότε πολλοί αποθαρρύνονταν. Ο ίδιος ακόμα και τώρα υποστηρίζει ότι ακόμα και το 70% ήταν αισιόδοξο για τον ίδιο, αλλά κάπως έπρεπε να βρει επενδυτές. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια, πόσο μεγάλη έχει γίνει η εταιρεία του. Αν κάποιος λοιπόν έβαζε τότε 50.000 δολάρια για το 1% της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτό το 1% σήμερα υπολογίζεται ότι έχει αξία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

0: οι συγκρούσεις καταλήξανε
1: σε αφασία.
0: Κι αν σας πω το χρονικό αυτής της συμπλοκής, θα είναι σαν απάνω σε ξηρά ακροβασία. Στο δημόσιο ετούτο τσίρκο των αισθημάτων και της πολιτικής,

έτσι λοιπόν τη ζωή μας η εταιρεία. Η ακρίβεια, η μόδα, να κι ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία. Είναι αόρατο στα χέρια μας ομοφόρος.

πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Και ένα ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβεί.

κινητό και καλοκαίρι. Ένας συνδυασμός που δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Και αυτό γιατί όταν παγώνει η οθόνη του κινητού σου με μια μαύρη προειδοποίηση που σε πληροφορεί ότι η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, ένα πανικό το παθαίνεις, γιατί χωρίς κινητό πού πας. Πόσο μάλλον στην παραλία που να πρέπει να βγάλεις και ένα selfie εκεί, θα δείξεις τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην υπερθερμαίνεται το κινητό, χωρίς όμως ακραίες λύσεις. Λοιπόν, πρώτον, καταστροφικό λάθος να βάλεις το καυτό smartphone μέσα στο φορητό ψυγείο της παραλίας. Αν και φυσικά σκοπός σου είναι να ρίξεις τη θερμοκρασία, η απότομη μετάβαση από τους 40 βαθμούς στους 5 δημιουργεί προβλήματα. Μικροσκοπικές σταγόνες νερού σχηματίζονται στο εσωτερικό της συσκευής και κινητό αντίο. Λοιπόν, τι να κάνετε? Πρώτο βήμα, αφαιρείς αμέσως την προστατευτική θήκη, γιατί είναι πλαστικές οι σιλικόνες και εγκλωβίζουν τη θερμότητα στο εσωτερικό, εμποδίζοντας το κινητό να αποβάλει τη ζέστη. Δεύτερο, βρες και βάλτο στην πιο μεγάλη, στην πιο καλή σκιά που υπάρχει, και η απενεργοποίηση ή αν δεν το απενεργοποιήσεις, λειτουργία πτήσης στην παραλία. Το κινητό, λόγω της ανοιχτής έκτασης, λέει, καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να διατηρήσει σταθερό το σήμα των δεδομένων και του GPS. Αυτή η συνεχής αναζήτηση αναγκάζει τον επεξεργαστή και την μπαταρία να δουλεύουν στο full, παράγοντας εσωτερική θερμότητα. Το μυστικό λοιπόν είναι σε σταδιακή ψύξη. Άφησε κάπου απενεργοποιημένο ή σε λειτουργία πτήση το κινητό για 15-20 λεπτά κάτω από σκιά και θα ξαναβρει την υγειά του. Βέβαια, το καλύτερο απ' όλα είναι η πρόληψη. Μην το αφήνεις ποτέ τεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως. Φρόντισε να έχεις μαζί σου ένα τσαντάκι ή τοποθέτησε το κάτω από μια πετσέτα για να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τον ήλιο. Γιατί αλλιώς πώς θα βγάλουμε selfie.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περδογάν αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξει σε ATM σε όλη τη χώρα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. 24 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Αμοθράκης, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά. Νεκρός εντοπίστηκε στα σφακιά Αχανίων, 65χρονος ψαροτουφεκάς που αναζητούνταν από το λιμενικό από χθες το βράδυ. Στη Σύρο πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιβάλλοντα χώρο. Η οικογενειακή διαμάχη εξετάζεται ως κίνητρο του 16χρονου δράστη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο 13χρονες μαθήτριες σε σχολείο στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φαίνεται λοιπόν ότι για να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά φτιάχνουμε μέχρι και ρομπότ. Είναι ένα ρομπότ που όπως διαφημίζεται δεν θα σε προδώσει ποτέ. Και έχει ξεκινήσει ήδη η μαζική παραγωγή, αφού σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαβάζει τα συναισθήματα μέσω καμερών στα μάτια, εντοπίζει αν ο ιδιοκτήτης είναι αγχωμένος ή κουρασμένος, διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση και ο βασικός του ρόλος είναι να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη, όχι όμως να βοηθάει δουλειά σπιτιού. Αυτό θα τα χαλάμε. Η υπόσχεση πάντως είναι ότι θα σας συντροφεύουν μια ζωή. Η εταιρεία που τα κατασκευάζει έχει πει ήδη ότι έχει 13.000 προπαραγγελίες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως το 2035 η Κίνα θα μπορούσε να διαθέτει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ. Την περασμένη χρονιά πουλήθηκαν 12.000 τέτοια ρομπότ στη χώρα. Πόσο κοστίζει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η τιμή του κυμαίνεται ανάλογα και με τι έχει, τι προσφέρει το κάθε ρομπότ, από 13.200 λίρες έως και 109.000 λίρες. Χωρίς δουλειές πάντως τόσα λεφτά δεν γίνεται.

Λοιπόν, μια 22χρονη από την Αργεντινή πήγε να κάνει μαθήματα για να πάρει δίπλωμα πιλότου και το αεροπλάνο στο οποίο έκανε μαθήματα ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο τύπου Τσέσνα. Όλα καλά, ξεκίνησε μαθήματα, έκανε κάποια από αυτά, έχει μάθει, λέει, και πώς να το κυβερνά το αεροπλάνο, το αεροσκάφος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης είδε τον εκπαιδευτή της να τις βάζει δύσκολα. Σύμφωνα με όσα λέει, ενώ είχε πάρει την άδεια πιλότου και ήταν στον αέρα μαζί με τον εκπαιδευτή της, ο 42χρονος άνοιξε το παράθυρο του αεροπλάνου και πήδηξε. Παρόλο που ήρθε, έπαθε σοκ, όπως καταλαβαίνετε, η κοπέλα, βλέποντας το δάσκαλό της να εγκαταλείπει το αεροσκάφος την ώρα που βρίσκονται στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος μόνη της και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο εκπαιδευτής βρέθηκε νεκρός ύστερα από 20 λεπτά στο σημείο που υπέδειξε η μαθήτρια. Ο δε διευθυντής των σχολών είπε ότι η νεαρή μαθήτρια του περιέγραψε το σκηνικό ως εξής. Σε κάποιο σημείο της είπε ο εκπαιδευτής: «Ξέρεις τι να κάνεις», συνέχισε να προχωράει μπροστά. Έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα, η οποία λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει, και πήδηξε έξω. Περιέγραψε δε τον εκπαιδευτή ως έναν άνδρα χαμογελαστό. Κανείς δεν είχε υποψιαστεί πώς έγινε αυτό και πώς πήρε την τραγική απόφαση. Όσον αφορά τη μαθήτρια, πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, όρημη και επαγγελματική, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό και μένοντας μόνη της στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος. Είναι να μη σου τύχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Η Βαρένα είναι ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Και οι τοπικοί άρχοντες εκεί αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα όταν αυτοί δεν είναι στην παραλία. Πώς? Με πρόστιμο. Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στους δρόμους του χωριού. Το χωριό μετρά 650 μόνιμους κατοίκους, αλλά δέχεται κάθε χρόνο όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τους άρχοντες εκεί να λάβουν μέτρα για να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και η ηρεμία των κατοίκων. Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ που θα ξεναγούνται στο χωριό περιορίζονται στα 25 άτομα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μικροφώνων, μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Είμαστε υπερήφανοι για το χωριό. Είμαι χαρά μας να υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά πρέπει η ποιότητα των ζωής των κατοίκων μας να διασφαλιστεί, δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού, δήλωσε ο Δήμαρχος. Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες μέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους τουρίστες. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια ή εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπώς, λένε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που θεωρούν το μέτρο πολύ σωστό και πρέπει τώρα, λένε, να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο. Το 2022 ο δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα. Στο Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι αρχές το 2023 απαγόρευσαν τις selfies. Ναι, καλά ακούσατε, οι selfies σε συγκεκριμένα σημεία απαγορεύονται και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα για να μην υπάρχει συνωστισμός.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Φάνη Λιάκο που ήταν τη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες και μετά την ενημέρωσή σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έρχεται με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώλησή του στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35. Την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονά μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τουρκός Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επεσήμανε: επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην παρέτησή της, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργο. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη έπειτα από πολύμηνες έρευνες στον Αρχόν ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για έναν 32χρονο παλιό γνώριμο των Αρχών, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο το 2021. Σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και εκρήξεις. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορεί καθώς τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΣΟΠΚΕ στην προσπάθεια διαφυγής τους μετά από έκρηξη σε ATM το 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Οι λιμενικές αρχές της Σαμοθράκη εντόπισαν χθες επάνω σε φουσκωτό 24 αλλοδαπούς, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά. Βρέθηκαν σε ημιωρινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί και την προανάκριση. Εκτός συνόρων και πάλι, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ υπάρχει περίπτωση για σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που δεν προβλέπονται διακοπές για μας τώρα στα κοντά. Μας στέλνετε και κάτι φωτογραφίες από παραλίες και θάλασσες και μιλάω για την Κωνσταντίνα που έστειλε μια υπέροχη παραλία και ένα ακόμη πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, ήρεμη θάλασσα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μας το κάνετε ακόμη χειρότερο. Να περνάτε καλά όσοι μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να ξεφεύγετε και λίγο από τους ρυθμούς της πόλης. Άρη μια καλοκαιρινή Τετάρτη που η νυχτερινή βάρδια θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να σας χαλαρώσει ταυτόχρονα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Έγιναν πάρα πολλά μέσα στη μέρα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Αν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Για να ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή μαζεύτηκαν όλοι για να ακούσουν τον Τραμπ να τους κατσαδιάζει. Αυτό έγινε επί της ουσίας. Είχε νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή αποκλείστηκε η εθνική των ΗΠΑ από τους Βέλγους. Δεν το πήρε πολύ καλά και άρχισε να ρίχνει τα βέλη του δεξιά και αριστερά, εκτός του Ερντογάν, του Νετανιάχου και του Προέδρου της Κίνας. Για αυτούς δεν έκρυψε τη συμπάθειά τους, μάλιστα με τον Τούρκο πρόεδρο περπατήσανε μαζί, αγκαζέ, χέρι-χέρι. Έχει πολλές φωτογραφίες και εικόνες που περπατάνε δίπλα-δίπλα. Επανέλαβε πως τρέφει αισθήματα θετικά για τον Τούρκο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι ένας σημαντικός εταίρος για τις ΗΠΑ και δεν θα πρέπει να βάζουμε τελεσίγραφα, και μιλούσε φυσικά για την πώληση των F-35 που καίει τους Τούρκους. Το άφησε ανοιχτό το θέμα, δεν απάντησε ούτε ναι ούτε όχι. Αυτοί που ξέρουν, οι ειδικοί, λένε ότι οι Τούρκοι είναι ακόμα πιο κοντά στην αγορά των F-35. Μίλησε για το Ιράν, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν φαίνεται πως έχει τελειώσει. Τους χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους, τους Ιρανούς. Θα το καταλάβετε και στα βενζινάδικα. Έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης και του φυσικού αερίου μετά από αυτές τις δηλώσεις. Έγιναν και βομβαρδισμοί σήμερα στα εδάφη του Ιράν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Δεν δίνουν, λέει, πάρα πολλά λεφτά για να αγοράζουν όπλα. Φυσικά μιλάει για αμερικάνικα όπλα. Ούτε λόγος για να αγοράσουν οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ από κάπου αλλού. Ξαναθυμήθηκε τη Γροιλανδία, είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν μας τη δίνεται. Για την Δανία είναι ασήμαντη, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα έβαλε και με την Ισπανία. Είπε ότι οι Ισπανοί δεν κάνουν το καθήκον τους και τους απείλησε με διακοπή εμπορικών σχέσεων. Ουσιαστικά τους είπε ότι θα τους βάλει τέτοιους δασμούς που δεν θα μπορούν τα ισπανικά προϊόντα να μπαίνουν στις ΗΠΑ. Γενικά ήταν ένα ευχάριστο κλίμα. Δηλαδή όλοι καθόταν και τον άκουγαν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς φυσικά κανένας να ορθώσει το ανάστημά του και να πει ότι αυτά που λέει δεν έχουν καμία βάση. Κάθε μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το βιώνουμε, και μιλάω φυσικά για τις επιπτώσεις που συνεχίζει και έχει ο πόλεμος στο Ιράν, και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η νέα ανάφλεξη που έχει πάρει η περιοχή.

Και πάμε στο Άργος, όπου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν ένα 20χρονο μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του θριάσιου νοσοκομείου και στη συνέχεια στο ΚΑΤ. Πώς φτάσαμε εδώ? Η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε όταν δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, καθώς το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Διήρκησε 35 λεπτά, τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν για να τον σταματήσουν. Ο 20χρονος τραυματίστηκε από δύο θράσματα σφαιρών στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Επειδή είναι το πρώτο 24ωρο και πάντα το λέω, μη βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα, η αλήθεια θα φανεί. Απλά χρειάζεται χρόνος για να βρούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο να κάνουν όλοι εκτιμήσεις και να ξέρουν τι έχει συμβεί. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στα social media κάτω από την ανάρτηση της είδησης πάρα πολλά σχόλια. Κατηγορούν και τον μεν και τον δε. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει, τι πόρισμα θα βγάλει η αστυνομία και μετά θα το συζητήσουμε.

Σήμερα δεν έχουμε αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ, οπότε να είστε όλοι εδώ και να ακούτε τη νυχτερινή βάρδια. Ξανά θα έχουμε δράση αύριο, παίζει Γαλλία-Μαρόκο. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζούς Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ATM. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο δράστες για τηλεφωνική απάτη στο Λιβαδερό Κοζάνης. Λουόμενος τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην Περαία, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εδώ και μέρες σας λέμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ζέστη, θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, αλλά με ένα μικρό διάλειμμα. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το μεσημέρι πέφτει για λίγο η θερμοκρασία, αρχίζει και φυσάει και θα έχει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας βροχές. Στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, Χαλκιδική δηλαδή, Πιερία, είναι μικρή η πιθανότητα για βροχή και αν συμβεί θα είναι μικρής διάρκειας και με πολύ λίγο νερό. Παρ' όλα αυτά θα πέσει και σε εμάς η θερμοκρασία, έναν με δύο βαθμούς, θα έχουμε και ένα ελαφρύ αεράκι. Μεγάλος ο κίνδυνος για έντονες βροχοπτώσεις είναι στην Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Ένα μικρό διάλειμμα από τη ζέστη και μετά το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Κάποιες περιοχές θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Δέσποινα λέει μας ακούει στο μπαλκόνι της και βλέπει κάστρα. Πολύ ρομαντική η εικόνα που μας περιγράφεις. Η Χρυσάνθη μας άκουσε πριν που λέγαμε ότι έχει ανέβει η βενζίνη. Δεν πτωείται λέει από την άνοδο της βενζίνης. Υπάρχει πάντα λέει το καραβάκι που πάει στην Περαία για να κάνει λέει βόλτα και βουτιές. Πράγματι, δεν το έχω πάρει βέβαια τα τελευταία χρόνια. Έχω 2-3 χρόνια να ανέβω σε αυτό το καραβάκι. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί αυτό το καραβάκι για να πάει μια σύνδρομη εκδρομή στην Περαία και τις γύρω περιοχές. Και είναι μια πολύ ωραία λύση οικονομική. Και η Βικτόρια από τις Βρυξέλλες μετράει ώρες, λέει, για να έρθει για διακοπές φυσικά στη χώρα μας και να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι, να επιστρέφετε εσείς που φύγατε, γιατί και, μάλλον είστε οι μόνοι που μπορείτε να ζήσετε το ελληνικό καλοκαίρι.

Θα σας πάω στην Ιταλία και σε ένα χωριό, ένα γραφικό χωριό, τη Βαρένα, είναι κοντά στη Λίμνη Κόμο, την πανέμορφη Λίμνη Κόμο. Αν δεν έχετε πάει, βάλτε το στη λίστα σας, είναι πραγματικά από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο. Η Βαρένα λοιπόν έχει 650 μόνιμους κατοίκους. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένη, αν έχετε αυτό στο μυαλό σας, έχει αρκετό νεαρό κόσμο. Δέχεται όμως κάθε χρόνο πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά δεν αντέχει άλλο και έβαλε κάποιους κανόνες. Όποιος τουρίστας κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα, άντρας γυναίκα, δεν επιτρέπεται ούτε οι άντρες γυμνόστιθοι, θα τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινάει από 50 ευρώ και να καταλήγει μέχρι και τα 200, αναλόγως τι δεν θα φοράτε. Οι γυναίκες δηλαδή που κυκλοφορούν μόνο με το μαγιό τους, γιατί αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, θα πληρώνουν 200 ευρώ. Το ίδιο και για τους άντρες. Αν ένας άντρας βγει από την παραλία και θέλει να κάνει τη βόλτα του σε αυτό το ωραίο γραφικό χωριό μόνο με το μαγιό, του θα πληρώσει και αυτός 200 ευρώ. Και ενώ πολλοί περιμένανε ότι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του χωριού θα αντιδράσουν, όλοι συμφωνούν με αυτό το μέτρο. Χαρακτηριστικά εδώ διαβάζω μερικές δηλώσεις. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θες, ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπής. Ιδιοκτήτης καταστήματος το λέει αυτό στο τηλεοπτικό δίκτυο στην Ιταλία. Ήταν καιρός, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Το ζητούσε δηλαδή ο κόσμος. Δεν άντυχε άλλο να βλέπει τους τουρίστες να κυκλοφορεί μόνο με το μαγιό του. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχει ξανασυμβεί και κοντά στο Πορτοφίνο, που είναι κοσμοπολίτικο μέρος, σε ένα χωριό εκεί. Το ίδιο πάθανε οι κάτοικοι και το 2022 τότε ο Δήμαρχος είχε επιβάλει ένα πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν χωρίς αξιοπρεπή ενδυμασία. Έχει συμβεί και στην Ισπανία, κοντά στη Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι ίσως από τα πιο τουριστικά μέρη στην Ιβηρική χώρα. Αλλά τα γύρω χωριά είχαν βάλει και αυτοί κάποιους κανόνες. Δηλαδή, κάποιες ώρες της μέρας απαγορευόταν να κυκλοφορείς μόνο με το μαγιό σου. Κάτι το οποίο το βρίσκω και εγώ λίγο σωστό, αν με ρωτάτε.

Αν το καλοσκεφτείτε, η Μαντόνα έχει καταφέρει και βρίσκεται συνέχεια στο προσκήνιο, χωρίς να έχει βγάλει και καμιά σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια, για πάνω από 4 και 5 δεκαετίες. Βρίσκει τον τρόπο, ξέρει το παιχνίδι της showbiz πάρα πολύ καλά. Τώρα τελευταία κυκλοφορεί κάποιες φωτογραφίες λίγο πιο τολμηρές και οι συναυλίες της είναι από τις πιο πετυχημένες κάθε χρόνο. Είναι αυτές που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα πίσω στους παραγωγούς και φυσικά και στην ίδια. Και από τη Μαντόνα θα σας πω σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας νεαρός φέρεται να είναι διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς τραυματίστηκε αργά το απόγευμα κάνοντας βουτιά από τη σκάλα της Περέας. Ο ανήλικος έκανε, όπως είπαμε, βουτιά από τη σκάλα της Περέας σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι του. Ανασύρθηκε από τη θάλασσα αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πάρα πολύ γρήγορα, τον παρέλαβε, το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί οι θεράποντες ιατροί θα αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάστασή του. Προσεκτικά, παιδιά, καταλαβαίνω ότι το νεαρό της ηλικίας, αλλά ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Το έχω δει με τα μάτια μου να συμβαίνει στη Σύρο κάτι αντίστοιχο πριν πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία πριν. Και ήταν τρομακτικό. Ένα λάθος μιας στιγμής μπορεί να σας καταστρέψει την υπόλοιπη ζωή σας, δηλαδή να στιγματίσει τα επόμενα σας χρόνια.

Δεν σταματάνε να βγαίνουν συνέχεια έρευνες σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλη η Ευρώπη, αλλά και ο περισσότερος από το δυτικό κόσμο. Η καινούργια έρευνα λέει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από το 2011 σταθερά και μάλιστα το 2050 θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Δηλαδή θα είμαστε σχεδόν 8 εκατομμύρια σαν χώρα, σαν Έλληνες. Οι γεννήσεις μειώνονται συστηματικά από το 1981. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι μεσήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού έναντι των νεότερων. Οι λόγοι που δεν γεννιούνται παιδιά είναι η αλλαγή τρόπου ζωής και φυσικά το οικονομικό κόστος της ανατροφής των παιδιών. Οι γυναίκες λέει πλέον κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω της επιθυμίας για επαγγελματική σταδιοδρομία και φυσικά δεν τους στηρίζει το κράτος. Όπως είπαμε, να υπάρχει τρόπος να μπορεί η γυναίκα να συνεχίσει να εργάζεται από τα πρώτα χρόνια γέννησης ενός παιδιού. Είναι ουτοπία στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει παππούς, γιαγιά, πραγματικά είναι άθλος για μια γυναίκα να το καταφέρει αυτό. Και ζητούν, οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάτι που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση γρήγορα είναι να στηρίξουν τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δηλαδή να υπάρχουν δημόσιες δομές όπως παιδικοί σταθμοί και χώροι φύλαξη σε επιχειρήσεις και να δίνονται εξτρά επιδόματα σε μονογονεϊκές οικογένειες. Μια έρευνα που εμένα με συγκλώνησε είναι ότι 70% των νέων από 25 μέχρι 35 στην ερώτηση πόσα παιδιά θέλετε να κάνετε, παγκοσμίως αυτή είναι η έρευνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν κανένα και η αμέσως επόμενη δημοφιλέστερη απάντηση ήταν ένα. Και η αιτία ήταν, λέει, ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ενός παιδιού. Το βλέπουν δηλαδή περισσότερο σαν ευθύνη. Έρχεται η Ειρήνη με τις ειδήσεις στις 11 και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Στο μεταξύ, με στρατιωτική απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Πακιστάν προτρέπει όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Λίγες ώρες αφότου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, έχει τελειώσει. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενο στο Αιγαίο, επεσήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως η πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν σε παρέτηση, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις. Ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΜΕΓΑ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά την διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλου σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αφιένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του πρώην Προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, για όπλα και πυρομαχικά, αλλά σύμφωνα με έναν από τους συνηγόρους του δεν βρήκε τίποτα. Ο Μπολσονάρου εκτείνει ποινή φυλάκισης 27 ετών από τον Νοέμβριο για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα. Τον Μάρτιο η ποινή του μετατράπηκε σε κατοίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων υγείας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Από την αρχή της ημέρας προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέων νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Χθες, μετά την υπερματσάρα που είδαμε Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, ήρθε το βράδυ το Ελβετία-Κολομβία για να μας κάνει να κοιμηθούμε καλύτερα και ευκολότερα. 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 στην παράταση, πήγανε στα πέναλτι και εκεί κέρδισε η Ελβετία. Πέρασε στην επόμενη φάση λοιπόν η χώρα της Ελβετίας και καλά να πάθει η Κολομβία. Η Κολομβία που είχε πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά φάνηκε να φοβάται το παιχνίδι. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες μπροστά και δεν τους χρησιμοποιείς και πας στην παράταση και στα πέναλτι, φυσικό είναι να ρισκάρεις. Κορώνα γράμματα είναι, ένας από τους δύο θα κερδίσει. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα. Αύριο στις 11 Γαλλία-Μαρόκο, πολύ ωραίο μάτς. Οι Μαροκινοί κάνουν δηλώσεις ότι δεν πήγανε για τουρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ονειρεύονται τελικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι πολύ ομάδα. Το βλέπετε στις αντιδράσεις τους. Δηλαδή, χτυπάει ένας παίχτης, όλοι πάνε από πάνω του. Έχουν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάσες. Φυσικά όμως οι Γάλλοι είναι τρομακτικοί. Έχουν πάρα πολύ ταλέντο οι παίχτες τους. Κοστίζουν και δισεκατομμύρια μαζί, αν τους βάλετε και προσθέσετε τα συμβόλαια που έχουν στις ομάδες τους. Αλλά εγώ δεν θεωρώ τόσο εύκολο τον αυριανό αγώνα. Και την Παρασκευή στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Δύο ομάδες με πολύ καλούς επιθετικούς, το έχουν αποδείξει, σκοράρουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. 4 γκόλ έβαλε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μη σας ξεγελάει που η Ισπανία προκρίθηκε με 1 γκόλ μόνο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ευκαιρίες και να σκοράρει. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία και σε αυτό το μάτς. Έγινε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στο ελληνικό μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός έφερε τον Γιαμπουσέλε από το NBA για 3 χρόνια. Τρελά λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι αμοιβές θυμίζουν NBA πραγματικά. Τρομάζει η front line του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε τώρα. Ποιος θα παίζει δεν ξέρω. Πώς θα μοιραστεί ο χρόνος. Έγινε και η κλήρωση για το EuroCup που θυμίζουμε ότι φέτος έχει διπλή εκπροσώπηση η χώρα μας. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα αγωνίζονται του χρόνου στο EuroCup. Ο Άρης κληρώθηκε με Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίντα, Νερντόνα, Ροστόκ, Ρίγα. Ενώ ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσε

μια πόλη για να κάνω ένα ταξίδι εκτός έδρας να δω τον Άρη, ή θα πάω στο Ροστόκ ή θα πάω στη Λουμπιάνα. Νομίζω Λουμπιάνα θα διαλέξω. Μακάρι να πάνε καλά και οι δύο ομάδες, και γιατί όχι να δούμε έναν ελληνικό τελικό.

Η Όλγα μας λέει ότι πρώτη φορά μας ακούει και ότι η εκπομπή μας είναι τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Ελπίζω να παραμείνεις στην παρέα μας και να είσαι εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Νυχτερινή βάρδια, έτσι. Μην το ξεχνάς, βάλ το, σημείωσέ το στο ημερολόγιο σου, να ξέρεις και να μας στέλνεις πιο συχνά μήνυμα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω, λέει, σε δημόσια στοματική υγεία. Οι Έλληνες, λέει, έχουν κόψει τις επισκέψεις τους οδοντιάτρους για οικονομικούς λόγους. Να, εγώ δεν θα σχολιάσω, δεν το έχω διαβάσει το θέμα, δεν το έχω ψάξει. Θα το ψάξω και θα σας πω τις επόμενες μέρες αν όντως και κατά πόσο έχουν κοπεί οι επισκέψεις οδοντίατρους. Αλλά θα σας πω ότι πολλά από τα καρδιακά προβλήματα συνδέονται άμεσα με τη στοματική υγιεινή. Οπότε καλό θα είναι κάθε τόσο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να επισκεφτόμαστε έναν οδοντίατρο. Σαφώς, αν μπορείτε, να το αντέξετε οικονομικά. Και πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Θέατρο Δάσους ανεβαίνει το Υπέρσες του Εσχύλου με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβίγκο. Πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18 μελή χώρο. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι, βαρύς ο Ταρκόφσκι. Προβάλλεται η ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής συνεχίζεται το φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 με τους Miri Jam Trio Vienna. Και στην Πλάζα Ρετσούς, με δωρεάν είσοδο συνεχίζονται οι μουσικές πέμπτες με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορδεόν και τρεις φωνές, μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο και το γυναικείο σχήμα. Μια πολύ καλή πρόταση για να βγείτε. Πάμε να δούμε και τι ταινίες βγαίνουν αύριο, καθώς έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Η καλύτερη ταινία που έχω διαλέξει εγώ για να σας προτείνω είναι το Δείπνο Φράγκο. Το Δείπνο του Φράγκο, λοιπόν, είναι μια ισπανική κωμωδία. Φυσικά μιλάει για την περίοδο που γινόταν ο Ισπανικός εμφύλιος. Ένα θέμα που συνηθίζουν να βάζουν στις ταινίες τους οι Ισπανοί, η περίοδος που κυβερνούσε ο Φράγκο. Αλλά αυτή η ταινία δεν μιλάει για όσα έκανε ο Φράγκο, μιλάει, είναι κωμική και μιλάει για το ότι αποφάσισε ο Φράγκο μέχρι και για το τι θα φάνε οι γύρω του. Οι αντικατοπτρισμοί είναι η άλλη ταινία που έχω διαλέξει, είναι του γερμανού δημιουργού Christian Petzlund. Συγκαταλέγεται η ταινία στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, μάλιστα βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ των Κανών. Η άλλη ταινία είναι το Tuner, είναι η επιστροφή του Dustin Hoffman στον κινηματογράφο, μια γλυκόπικρη ταινία. Και θα κλείσω με μια ρομαντική κομμωδία, η Μπαλάντα των Ονείρων λέγεται, είναι αμερικάνικη ταινία. Είναι ένας τραγουδιστής που έχει εγκαταλείψει τα όνειρά του, βγάζει τα προστοζήν τραγουδώντας σε γάμους. Αναγκάστηκε να το κάνει γιατί δημιούργησε οικογένεια, οπότε προτίμησε τη σταθερή δουλειά από το κυνήγι μιας μεγάλης μουσικής καριέρας. Όμως ένας φίλος από το παρελθόν έρχεται για να του ταράξει τη ζωή και να του ξαναθυμίσει τα όνειρά του. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταση ξανά στο Ιράν, εκρήξεις πριν από λίγη ώρα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρόσκληση να καθίσουν Αθήνα και Άγκυρα στο τραπέζι για το Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις πάγιες τουρκικές θέσεις του, απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το Κάσους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να έχει γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν 2 συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος έπειτα από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Διασωληνωμένος νεαρός που βούτυξε από τη σκάλα Περέας φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στην Ιταλία, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στήχησε τη ζωή σε μία μητέρα και τον γιο της. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και πάμε στην ηρωίδα της ημέρας, μια ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά. Επτάλουόμενοι ανάμεσα τους και δύο παιδιά κινδύνευσαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκεί όμως ήταν η ικανότατη ναυαγοσώστρια η Σοφία η Κασπίρη, που επενέβη άμεσα και κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους λιόμενους στην ακτή. Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία διέρχεσε 2,5 ώρες, παιδιά, 2,5 ώρες πάλευε με τα κύματα η κοπέλα, συνέδραμαν επίσης και εργαζόμενοι που βρισκόταν σε μια κοντινή καντίνα εκεί στην παραλία. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, παρά τις αντίξωες συνθήκες και τον έντονο κυματισμό που επικρατούσε εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Και το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από μαρτυρίες λουόμενων που βρισκόταν στην παραλία και θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη για την άμεση και καθοριστική επέμβασή της. Ικανότατη η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, αλλά να είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στις θάλασσές μας, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα η οποία ήταν λίγο σοκαριστική. 9 στους 10 πνιγμούς συμβαίνει σε άτομα άνω των 65 ετών, γιατί υπερεκτιμούν ακριβώς αυτό, τις δυνάμεις τους. Δεν είναι και μικρό ποσοστό, 90% των ανθρώπων που πνίγονται να είναι άνω των 65 ετών, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο ήρεμοι και στα ρηχά την απολαμβάνει στη θάλασσα.

Ξεχάστε την εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα είναι η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής κατά του Ιράν. Αναφορές υπάρχουν για το νησί Σιρίχ, Μπουσέρ, στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν, Βαλουχιστάν. Πολλά σημεία, ισχυροί βομβαρδισμοί γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Φυσικά θα υπάρξει απάντηση και από το Ιράν. Ήδη ηχούν σιρήνες στις γειτονικές χώρες του Ιράν, όπου υπάρχουν αμερικανικοί στόχοι. Και μια και είχαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάμε να δούμε τις αμυντικές δαπάνες που έχει αυτός ο οργανισμός για το έτος 2026. Αμύθιτα ποσά, 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να ξοδέψουν οι χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Μάλιστα θα αυξηθεί κατά 11% σε σχέση με πέρσι το ποσό, επειδή πιέζουν οι Αμερικανοί, όχι για κανένα άλλο λόγο. Ποιες είναι οι χώρες που δίνουν τα περισσότερα χρήματα? Φυσικά στην κορυφή βρίσκεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ακολουθούν η Γερμανία, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, με 147 δισεκατομμύρια, το Ηνωμένο Βασίλειο με 110 δισεκατομμύρια, η Γαλλία με 80 δις, η Ιταλία με 57 δις, η Πολωνία με 53 δις. Η Πολωνία αύξησε πάρα πολύ τις αμυντικές δαπάνες πέρσι και φέτος, γιατί φοβάται μια ενδεχόμενη μάχη με τους Ρώσους. Ο Καναδάς έδωσε 52 δις πέρσι, η Τουρκία 48 δις και η Ελλάδα αναμένεται να δαπανίσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια για να φτάσει και το στόχο του 3,5% που υπάρχει. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι μια χώρα με πολύ η χώρα με τα, σε σχέση με αυτά που δαπανά για αμυντικές δαπάνες, σε σχέση με αυτά που βγάζει, είναι η Λιθουανία. Ξοδεύει το 5,3% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάτε ότι η Λιθουανία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία και κάθε φορά που γίνεται κουβέντα, η Λιθουανία είναι η πρώτη που φοβάται μην είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν.

Το ξεκίνησα χθες και θα προσπαθώ να το καθιερώσω κάθε φορά να κλείνω με μια ευχάριστη είδηση. Χθες ήταν οι δύο αδερφές που γέννησαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Σήμερα θα σας πάω στο νέο χωριό του Δήμου από Κόρονα στα Χανιά, όπου ένας κριτικός παραγωγός πήγε στο χωράφι του να μαζέψει τις πατάτες και βρέθηκε μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα. Βρήκε μια πατάτα που ζυγίζει 6 κιλά και 150 γραμμάρια. Το εντυπωσιακό εύρημα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει, λέει, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με τον παραγωγό να εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια θέση στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πράγματι, άμα δείτε την φωτογραφία, είναι τεράστια η πατάτα. Δεν είναι από αυτά που λες θα φάω μια πατάτα για δίαιτα. Είναι υπερβολικά μεγάλη. Με το ζόρι την κουβαλάει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω βέβαια πώς βγαίνουν κάποιες έτσι και κάποιες αλλιώς. Τι φταίει, τι γίνεται. Και πριν διάβαζα και τη διατροφή του Χάλαντ. Αν νομίζετε ότι ο παίχτης που βλέπετε της Νορβηγίας όταν βγάζει την μπλούζα του, που είναι μειώδης, τεράστιος, ήταν πάντα έτσι, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ήταν πάρα πολύ λίγα κιλά και καθόλου γυμνασμένος, και στην ηλικία των 12 οι Νορβηγοί γυμναστές που κατάλαβαν ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο του πρότειναν μια συγκεκριμένη διατροφή. Τρώει την ημέρα 6.000 θερμίδες. Τρώει καθημερινά σχεδόν 1 κιλό νορβηγικού σκεφτέδες. Παιδιά, το διάβαζα και πεινούσα εκείνη την ώρα. Φυσικά, πόσα καίει ο άνθρωπος, έτσι, κάθε μέρα που γυμνάζεται και τρέχει πάνω κάτω στους αγώνες. Αλλά 1 κιλό νορβηγικού σκεφτέδες, πραγματικά, πώς καταφέρνει. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα σήμερα. Κυρίως την Όλγα που μας άκουσε για πρώτη φορά. Ελπίζω να συνέχιζε να μας ακούει. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμπλοκή ατόμων πριν από λίγη ώρα στο Βαρδάρι στη συμβολή των οδών Πηνίου με Καλλινίκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Μπανταραμπάς, μια μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοτζάν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧ. Επίσης, ακόμη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, παράκτια πόλη στην επαρχία Χορμοτζάχ, αλλά και σε δύο ακόμα πόλεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, μετά από εντολή του Τραμπ, οι στρατιωτικές δυνάμεις της πραγματοποιούν επιπλέον χτυπήματα προκειμένου να μειώσουν παραπάνω την δυνατότητα απειλής της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο είχε εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιος Κουντέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, είπε, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχώρα κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Ραφάλ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική στο νοσοκομείο Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαίας σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες. Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο έχει στοιχήσει τη ζωή σε άλλους τρεις ανθρώπους. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης καταδικάστηκαν πέρσι σε φυλάκιση 4 ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μία διαδεδομένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξαμελίας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, καθώς εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και πώλησή τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απόγευμα την εσωτερική ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

they gonna run to

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.